και συμπαθείς και φιλάγκαθος εν μεν το παραντιβίον θερμή προστάτης και βοήθος τας τον εναντίον εφόδος.

Θεούλου και πόσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού, υπέρ των απολύφθη.

με το ξεκίνημα της καινούργιας σχολικής χρονιάς, αγαπητοί μας φίλοι, εκτός από τις ευχές μας για κουράγιο και δύναμη, ευχόμαστε οι Έλληνες εκπαιδευτικοί να είναι αδάμαστοι εργάτες των αξιών της φυλής μας, να ζωγραφίζουν με υπομονή στις καρδιές των παιδιών μας Χριστό και Ελλάδα. Ας κτίζουν και ας μην γκρεμίζουν, ας φυτεύουν και ας μην ξεριζώνουν, ας οικοδομούν και ας μην καταστρέφουν, ας ενθαρρύνουν και ας μην απογοητεύουν, ας θωρακίζουν και ας μην παροπλίζουν.

Οι εκπαιδευτικοί μας, οι άτλαντες των πεπρωμένων της φυλής μας, με τις καρδιάς τους το πείρωμα, ας νεκραναστένουν ιδανικά. Η Λιδία η Φιλιππισία τους εύχεται καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά και τους αφιερώνει το επόμενο πρόγραμμα.

διαχρονική η μορφή του και η προσφορά του απροσμέτρητη. Για την θετική παρουσία του στη ζωή μας μπορεί να καυχάται και να σεμνύνεται όλη η παγκόσμια κοινότητα, αφού του χρωστάμε το ευζήν. Ο ίδιος δεν το κάνει ποτέ, γιατί ο δάσκαλος έχει διαλέξει το σκληρό μονόδρομο της σιωπηλής και αθόρυβης προσφοράς, με επίγνωση και συνέπεια.

Μέσα στο πέρασμα των αιώνων ανηφορίζει του ιδανικού το δρόμο, λαμπαδιάζεται για να θερμάνει, να φωτίσει. Τρέχει για να δώσει τη σκυτάλη της γνώσης και της παίδευσης σε αυτούς που περιμένουν. Το έργο του εξαιρετικά καθοριστικό. Καλλιεργεί τις ανάρθιστες παιδικές ψυχές για να ξεδιπλώσουν τα φύλλα τους, να ανοίξουν τα πέταλά τους, να χύσουν την ευωδιά της νοημοσύνης, της ευαισθησίας, της δραστηριότητας και με τη δική τους στοργή και φροντίδα να ανθοβολήσουν, να δώσουν καρπό.

νιώθει επιτυχημένος όταν με το πολύ μοχθό έργο του κάνει τόσο όριμο το μαθητή του, ώστε εκείνος να μην τον χρειάζεται πια. Κι είναι μεγάλο το κατόρθωμα και θρίαμβος του σωστού δασκάλου αυτός ο πνευματικός απογαλακτισμός. Να γίνει ο νέος άνθρωπος τόσο αυθύπαρκτος και ανεξάρτητος στον τρόπο που μεθοδεύει τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις του, που κάνει τις εκτιμήσεις του, που καταρτίζει το πρόγραμμα της δράσης του, που βλέπει και σημασιολογεί τον κόσμο και τη ζωή, ώστε να μην έχει ανάγκη πια από καμιά χειραγώγηση. Μονάχα από την ευλογία και τη χάρη του Θεού, αλήθεια αιώνια και ακατάλητη, που κι αυτή σεβαστικά και αβίαστα του την πρόσφερε ο δάσκαλός του, κυρίως με τη ζωή του.

Γι' αυτό έχει απόλυτη ανάγκη της θεϊκής παρουσίας και προστασίας για τις άπειρες δυσκολίες του έργου του, για να δαμάσει την ατίθαση παιδική φύση και να την κάνει δεκτική. Ξεπερνά κάποτε τις δυνάμεις του η ανάγκη να συνθλίβει μέσα του το χρόνο, εκείνος να γερνάει φυσιολογικά και όμως να μένει νέος στην ψυχή, για να μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα αισθήματα, στις σκέψεις, στις επιθυμίες, στις αντιδράσεις του παιδιού. Να μπορεί να το καταλαβαίνει μέσα από την ακατανόητη συμπεριφορά του. Να χαίρεται με τις χαρές του, να αγωνιά στις αγωνίες του, να σκέπτεται τις σκέψεις του, να πονάει στον πόνο του και να επεμβαίνει αγαπητικά, θεραπευτικά. Να ξεχνάει τα δικά του προβλήματα και να κάνει πρόβλημά του τα ξένα. Όλη τη ζωή, ζωή θυσίας, όπως πριν χρόνια του το ζήτησε ο μεγάλος ποιητής Κωστής Παλαμάς. Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε ψυχές, κι ό,τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, μην τα αρνηθείς, θυσίαστο ως την στερνή πνοή σου.

φορτωμένο με βαριές ευθύνες το έργο σου, δάσκαλε, Έλληνα δάσκαλε, με το χρέος μιας ιστορίας χιλιάδων χρόνων και πίστης αιώνιας και ακατάλητης. Στην πορεία σου τίποτε ας μη σε σταματήσει. Τι κι αν πολλοί σε έχουν λησμονήσει, θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί το βάρος που κρατάς σαν άτλαντα στην πλάτη. Χτίζε σοφέ της ευτυχίας το παλάτι.

Κύριε, ευσπλαχνικέ πατέρα, δώρισε μου απλότητα και βάθος να διαβάζω τα παιδιά μου δίχως γρίφους σκοτεινούς και να υψώνω τη ματιά μου ελεύθερη από κάθε πάθος επάνω από του πληγωμένου στήθους μου τους στεναγμούς. Ως την έδρα μου ας μη φέρνω τη ζωή στο μαγδάνι, με συμπόνια να μαλώνω και το χέρι μου κάνε το ελαφρό στην τιμωρία, πιο απαλότερο στο χάδι. Να είμαι σίγουρος πως πάντα με αγάπη τιμωρώ. Το πληθώχτιστο σχολείο μου να είναι κάμε το ναός από το πνεύμα της αληθείας και τις πυρκαγιάς οι φλόγες ας φωτίζουν το σκοπό του που σαν ήλιος λάμπει αγνός. Στείλει δωρική η καρδιά μου, η θέλησή μου χρυσός, ας αστράφτουν και από των πλησίων διδακτηρίων τις κολόνες πιο γερά και πιο καθαρά με τις πίστη στο Άγιο Φως. Γαβριέλα Μιστράλ, δασκάλα από τη Χιλή, βραβείο Νόμπελ 1946.

Είχε περάσει μια εβδομάδα από τότε που άνοιξαν τα σχολεία και όλα είχαν μπει σε τάξη. Τα παιδιά έδειχναν πως ήδη είχαν προσαρμοστεί στο νέο τους πρόγραμμα και άρχισαν να καταλαβαίνουν πως πάει πια το καλοκαίρι, τέλειωσε. Μόνο σαν χτυπούσε το κουδούνι και ξεχύνονταν όλα στην αυλή, τότε έμοιαζε η αυλή του σχολείου με καλοκαιρινή αλάνα, με παιδιά που ξεχνούσαν πως μέσα σε λίγα λεπτά θα ξανάμπαιναν στην αίθουσά τους για μάθημα.

Η Παναγιώτα, η δασκάλα της Τετάρτης, έκανε την εφημερία της στην αυλή και απολάμβανε το θέαμα των μικρών παιδιών. Εμείς οι δάσκαλοι είμαστε οι πιο προνομιούχοι άνθρωποι του κόσμου. Σκέφτηκε και ευχαρίστησε το Θεό που της φύτεψε μέσα της την επιθυμία να γίνει δασκάλα. Καθώς έτρεχε με το βλέμμα της σε όλη την αυλή, σταμάτησε απορριμμένη σε ένα αγοράκι που κοιτούσε θλιμμένα τα άλλα που έπαιζαν. Το πλησίασε σιγά σιγά και τότε είδε πως ήταν ο Γιαννάκης από την τάξη της. Απλώσε το χέρι της και του χάιδεψε το κεφάλι. «Γιατί δεν παίζει, Γιάννη?» Γύρισε και την κοίταξε με τα πράσινα εκφραστικά του μάτια. «Ο μπαμπάς λέει πως αν παίξω θα υδρώσω και θα αρρωστήσω», απάντησε ο μικρός και κοίταξε με ολοφάνε ριζίλια τα άλλα παιδιά που έπαιζαν. «Ποτέ δεν με αφήνει να παίζω», πρόσθεσε με έναν αστεναγμό.

Αργότερα στην τάξη μέσα η κυρία Παναγιώτα παρατήρησε με λύπη πως ο Γιάννης ήταν ο πιο μελαγχολικός μαθητής. Καθόταν ακίνητος, σαν στρατιωτάκι ψεύτικο, μα απαντούσε ολόσωστα όταν εκείνη τον ρωτούσε. Η σκέψη του Γιάννη κυριάρχησε μέσα της και όλη την υπόλοιπη μέρα, μα και τη νύχτα. Μήπως έπρεπε από τώρα που είναι αρχή να μιλήσει με τους γονείς του? Προσευχήθηκε πολλή ώρα για όλα τα παιδιά της τάξης της και ιδιαίτερα για τον Γιάννη.

0: Την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησε γεμάτη όρεξη και ζωντάνια για το σχολείο της. Θα το συζήτουσε με το διευθυντή της και θα αποφάσιζαν μαζί τι έπρεπε να γίνει με το παιδί. Έφτασε νωρίτερα από όλους γιατί ήθελε να τον βρει μόνο του, μα δυστυχώς κάποιος άλλος την είχε προλάβει. Άκουσε απ' έξω υψωμένη τη φωνή του διευθυντή της.
1: «Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό που ζητάτε, κύριε. Δεν βλέπω να υπάρχει ειδικός λόγος». «Ε, λοιπόν, υπάρχει»,
0: ακούστηκε να λέει ο άλλος που ήταν μαζί του.
1: «Είναι θεούσα η δασκάλα του γιού μου. Και εγώ δεν το θέλω. Ύστερα είναι και το άλλο. Ο γιος μου έχει ανάγκη από αγάπη και στοργή. Και μια γυναίκα που δεν έκανε δικά της παιδιά, δεν μπορεί να έχει μητρική αγάπη στα παιδιά της τάξης της. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, θέλω το παιδί μου να πάει στο άλλο τμήμα, στην κυρία Γεωργία, σήμερα κιόλας. Αλλιώς είμαι υποχρεωμένος να το πάω σε άλλο σχολείο».
0: «Μα ελάτε στη θέση μου, κύριε», ακούστηκε η κετευτική φωνή του διευθυντή. «Τι θα πω εγώ στην κυρία Παναγιώτα, σε αυτή την εξαίρετη δασκάλα?» Η κυρία Παναγιώτα χτύπησε αποφασιστικά την πόρτα του διευθυντή και μπήκε χαμογελαστή μέσα. «Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα, κύριε διευθυντά. Για ποιο παιδί πρόκειται, μόνο πέστε μου και θα κάνουμε αμέσως την αλλαγή». Κατέβασε σαστισμένο στο κεφάλι ο πατέρας και ο διευθυντής έγινε κατακόκκινος. «Μιλούσατε πολύ δυνατά και δίχως να το θέλω άκουσα», εξήγησε η κυρία Παναγιώτα.
1: «Γιάννης Διαμαντίδης»,
0: είπε μανιασμένος ο πατέρας.

0: Πατέρας μου ήθελε. Θα βλεπόμαστε όμως στην αυλή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, Γιάννη. Θα κάνουμε παρέα στην αυλή.
0: Τα απάντησε και έσκυψε και τον φίλησε.

Πέρασε άλλη μια εβδομάδα και το σχολείο της κυρίας Παναγιώτας ξεκίνησε για τον πρώτο του περίπατο. Οι δύο Τετάρτες, η μια πίσω από την άλλη, ξεκούφαιναν τον κόσμο. Η κυρία Παναγιώτα, μάγρη πνομάτη, παρακολουθούσε όλα τα παιδιά της τάξης της και πότε-πότε κοιτούσε και το Γιάννη λίγο πιο πίσω. Σε μια στιγμή που γύρισε, δεν τον είδε στη γραμμή του. Εκείνη την ώρα ένας νεαρούλης έκανε με τη μηχανή του επίδειξη σούζα στα μικρά του δημοτικού. Η κυρία Παναγιώτα είδε το Γιάννη να στέκεται στη μέση του δρόμου σαστισμένος. Αντιλήφθηκε πως ο νεαρός δεν τον έβλεπε γιατί κοιτούσε τα άλλα παιδιά. Κόπηκαν τα πόδια της δασκάλας και τότε όρμηξε πάνω στο Γιάννη. Ακούστηκε μια κραυγή από πολλά παιδιά και ύστερα όλα χάθηκαν.

Όταν συνήλθε, βρισκόταν με τα δύο πόδια σπασμένα στο νοσοκομείο. Ο Γιάννης, εκτός από μια γρατζουνιά στο πόδι από την πτώση του στην άσφαλτο, δεν έπαθε τίποτα. Το μηχανάκι όμως πέρασε πάνω και από τα δύο πόδια της δασκάλας και της τατσάκησε. Άκουσε την πόρτα του δωματίου της να ανοίγει και δε δεξιά να ξεπροβάλλει πρώτα το κεφάλι του πατέρα του Γιάννη. Ύστερα είδε το Γιάννη πιασμένο από το χέρι της μαμάς του με μια αγκαλιά λουλούδια. Τους χαμογέλασαν θαρρυντικά και τότε ο Γιάννης έτρεξε και κρύφτηκε στην αγκαλιά της. «Σας ευχαριστούμε», μίλησε πρώτα η μητέρα. «Μονάχα το Γιάννη έχουμε και αν δεν ήσασταν εσείς». «Ο μπαμπάς λέει πως μόλις γυρίσετε στο σπίτι θα ξανάρθω πάλι στην τάξη σας», τη διέκοψε ο Γιάννης. Πήρε τα λουλούδια από τα χέρια του και με μάτια βουρκωμένα διάβασε την κάρτα. «Σας ευχαριστούμε πρώτα που σώσατε το Γιάννη και ύστερα που μας δείξατε πως οι άνθρωποι του Θεού ξέρουν να αγαπούν και να θυσιάζονται. Οικογένεια Διαμαντίδη».

Κοίταξα δακρυσμένη την εικόνα του Χριστού που κρεμότανε απέναντί της. «Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που με αξίωσες να κάνω κάτι για τη δόξα σου», είπε μυστικά και γύρισε και τους χαμογέλασε. «Εκείνο να ευχαριστήσετε», τους είπε και τους έδειξε την εικόνα. «Τον ευχαριστούμε που στέλνει στη ζωή μας ανθρώπους σαν και εσάς», είπε ταπεινά η μητέρα. «Κι ας μας συγχωρέσει», συμπλήρωσε με κατεβασμένο το κεφάλι ο πατέρας. Και ο Γιάννης, ακουμπισμένος πάνω στην καρδιά της, ακούγε τους χτύπους να γίνονται όλο και πιο δυνατοί. Και αν ήξερε τη γλώσσα τους, θα ακούγε πως η καρδιά της φώναζε όλο και πιο δυνατά «Δόξαση, Κύριε, δόξαση».

Σου ζητούσα επίμονα να γίνω εκπαιδευτικός. Εσύ, Κύριε, αργούσες και εγώ πονούσα. Δεν ήξερα πως έπρεπε να κάνω μπράτσα γερά και δυνατά για τη δουλειά που με περίμενε. Και η απάντηση ήλθε. Με διόρισες περιβολάρι σε ένα περιβόλι. Σε ένα περιβόλι με τα πιο όμορφα ανθισμένα δέντρα, τα παιδιά σου. Δέντρα ολάνθιστα, κερασιές, λεμονιές. Όλα ανθισμένα και πανέμορφα, 17 χρονών. Κι εγώ, σαν καλός περιβολάρης, ανασκουμπόθηκα. Ήταν η ώρα που θα δούλευαν τα δυνατά μου μπράτσα. Και έσκυψα να τα σκαλίσω, να τα ποτίσω, να τα λιπάνω. Πόση δουλειά, Κύριε! Πόσο γερά μπράτσα έπρεπε να έχω! Και εσύ μου τα έδωσες με την υπομονή. Έπρεπε να χορτάσω την πείνα τους, να δροσίσω τη δίψα τους, να βοηθήσω στο σωστό μεγάλωμά τους. Και εσύ ο ήλιος να τα ζεστάνεις, να τα τονώνεις. Και αυτά τα ολάνθιστα δεντράκια να κάνουν καρπούς, να γίνουν άνθρωποι. Άνθρωποι σωστοί, παιδιά σου.

Σε ευχαριστώ, Κύριε, που με έκανες περιβολάρι. Περιβολάρι σε ένα όμορφο σχολείο της πατρίδας μου. Σε ευχαριστώ που με έκανες περιβολάρι.

στους δασκάλους όλων των βαθμίδων που με πίστη και αφοσίωση παιδαγωγούν την νεότητα, την οπλίζουν πνευματικά, την θωρακίζουν ηθικά και της δίνουν όλες τις δυνατότητες για ένα καλύτερο μέλλον.

0: «Δάσκαλε, είναι η έδρα σου μαρτυρικό σκαμνή. Μα ως τ' άστρα την υψώνουνε, θυσία και τιμή ανήσια βηματίζεις. Τη γνώση την αληθινή, από την όθο και φθηνή, αν μου την ξεχωρίζεις». «Δάσκαλε, θα σε κράζω φως, δίχως νυχτιά σκοτάδι, αν στραφταλίζει ο λόγος σου και στην ψυχή μου άειλη φωτός λαμπάδα ανάβει».
1: «Είσαι του είναι μου ο ρυθμός και τα κρυβό ραμά μου, αν αφουγκράζεσαι σκυφτός το χτύπο της καρδιάς μου». Την καινούρια μας γενιά με τη σταρένια θυμονιά της ιστορίας χορταίνεις, αν στα μνημεία δάσκαλε που γράφουν «Ταν» ή «Επιτάς» προς κινητές μας φέρνεις.

Μέσα στο σχολείο βρίσκεται ο αυριανός άριστος επιστήμων, ο Χριστός πολίτης, ο καλός οικογενειάρχης, ο ευλαβής ιερέας, ο ανεπίληπτος αστυνομικός, ο τίμιος πολιτικός, ο θαραλέος αξιωματικός, ο αδέκαστος δικαστής, ο φιλάνθρωπος γιατρός. Γιατί το σχολείο πλάθει χαρακτήρες, μορφώνει, εμπνέει ιδανικά, τελειοποιεί ατελείς υπάρξεις, δημιουργεί ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

«Δάσκαλε, σεβαστέ μου δάσκαλε, τράβα την στράτα σου ατρόμητος, γενναίος, και σκόρπιζε τα μοίρα σου στην παιδική ψυχή, απάνω θέσου σύντροφος γλυκός ο Ναζωραίος, ο Μέγας, ο παιδαγωγός, θα σε καθοδηγεί».

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας το σεβαστό και αγαπητό πατέρα Μωυσή, γνωστό σε εσάς και από άλλες προηγούμενες εκπομπές, αλλά και στο ευρύτερο ελληνικό χώρο, γιατί ο πατήρ Μωυσής είναι μια διακεκριμένη προσωπικότητα, ένας λόγιος μοναχός, αρθρώνει λόγο και βρίσκει βαθιά ανταπόκριση σε όσους τον ακούν. Έχει λόγο παρηγοριάς, έχει λόγο ελπίδας, έχει λόγο Θεού. Σήμερα θα μας δοθεί ευκαιρία να τον ακούσουμε. Πάτερ Μωυσή, σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε που αφήνετε την ησυχία σας και τη γαλήνη του Αγίου Όρος και κατεβαίνετε εδώ μέσα στο συρφετό του κόσμου για να φέρετε ένα μήνυμα ελπίδος και παρηγοριάς στους ανθρώπους. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι η Εκκλησία και οι νέοι. Βλέπουμε, Πάτερ Μωυσή, πολλούς να εκκλησιάζονται και μάλιστα στις μεγάλες πόλεις που έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που τις κατοικούν να κατακλείζουν τους ναούς. Όμως, αν δούμε και όσες φορές καλύπτονται από την κάμερα, βλέπουμε κεφάλια λευκά, δεν βλέπουμε κεφάλια νεανικά. Τι συμβαίνει και γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πολλούς νέους σήμερα στην Εκκλησία, ή αν έχουμε, πόσους έχουμε και αν μπορούμε να υπολογίζουμε στην παρουσία των νέων?
1: Είναι πολύ κέρια και αξιόλογη η ερώτησή σας, σεβαστέ πατέρα Θεόφιλε. Θα απαντήσω αμέσως και συνοπτικά βέβαια. Θα ήθελα πριν να σας ευχαριστήσω για την ευγενή πρόσκλησή σας προς την ταπεινότητά μου και για τους αγαθούς λόγους σας, για την γνωστή αγάπη σας προς το πανσέβαστο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας και τους ταπεινούς οικητορές του. Πράγματι, διάφορες ευκαιρίες και λόγοι μας αναγκάζουν ορισμένες φορές να εξερχόμεθα και γίνονται ευκαιρίες, όπως είπατε, να μεταδίδουμε κάτι από την εμπειρία των πατέρων και όχι από τις πενιχρές δικές μας αποσκευές. Είναι ένα θέμα ευρύ, ένα θέμα συζητημένο, ένα θέμα που απασχολεί και πρέπει να πούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από την Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία να πλησιάσει τους νέους, να τους συνδέσει με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον Εκκλησιασμό, με τον δομήτορα της Εκκλησίας μας, τον Χριστό. Οι νέοι μας σήμερα, θα μπορούσαμε έτσι στην αρχή να πούμε, είναι μια κατηγορία ανθρώπων η οποία καταρχάς είναι λίαν αγαπητή. Είναι το μέλλον μας και έτσι πρέπει να ενδιαφερόμεθα για τη συνέχειά μας. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού ασπρίσαμε υπηρετώντας την Εκκλησία. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι δεν άσπρισε η καρδιά μας από τα γυρατεία, αλλά προσπαθούμε να έχουμε με την ζωή της προσευχής αυτήν την σχετική καθαρότητα και να μας διατηρεί αυτήν την νεότητα εις την καρδία, και δεν μπορούμε έτσι να μην αγαπούμε, να μην ενδιαφερόμαστε, όχι στα λόγια αλλά ειλικρινά και πραγματικά, για την νεότητα, για το μέλλον αυτού του αγιοτόκου, του ηρωοτόκου τόπου της ελληνικής πατρίδος μας. Η ελληνική νεολαία, παρά τα προβλήματα, παρά τις ανταρσίες, παρά τα πάθη, τους εγωισμούς, έχει μία αισιοδοξία, έχει ένα φιλότιμο, έχει μία αυθορμησία, έχει τη χάρη ακόμη, θα έλεγα, του Θεού να διακρίνει το γνήσιο και το ατόφιο, το οποίο το αναζητά και όταν το βρει το ακολουθεί. Έτσι πρέπει να πούμε ότι και τυχόν δικά μας προβλήματα κάνουν την νεολαία να είναι απομακρυσμένη, να είναι επιφυλακτική, ή κάποιος λόγος ευαρύς, βερμπαλιστικός, να κουράζει τους ανθρώπους και να θέλουν περισσότερη απλότητα, λιτότητα, που θα τους ικανοποιήσει αυτές τις βαθιές εφέσεις που πιστεύω ότι σε όλους υπάρχουν, αλλά δεν δόθηκαν οι κατάλληλες ευκαιρίες. Δεν γνωρίζω δεν παρακολουθώ ακριβώς, ίσως άλλοι γνωρίζουν καλύτερα, τα ακριβή ποσοστά του τακτικού εκκλησιασμού των νέων μας. Πιστεύω όμως και βλέπω και στο Άγιον Όρος που έρχονται, αλλά και έξω όταν εξερχόμεθα, ότι οι νέοι οι οποίοι εκκλησιάζονται όμως, εκκλησιάζονται ενσυνείδητα. Ίσως εμείς παλιότερα να πηγαίναμε για το φόβο των γονέων, για το φόβο του κοινωνικού περιβάλλοντος, με κάποιο βαθμό υποκρισίας και όχι αυτής της ανιδιοτελούς αγάπης. Οι σημερινοί όμως νέοι, οι οποίοι ψηφούν την ντροπή από τον περίγελο των πολλών φίλων, γνωστών, συμμαθητών που δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόμο, το κάνουν εγνωσμένα, το κάνουν με ενδιαφέρον, το κάνουν με έναν ζήλο και γι' αυτό είναι αξιέπαινοι. Δεν φοβούνται να διαχωριστούν από την πλειοψηφία, δεν φοβούνται να διαχωρίσουν τη θέση τους όταν ηρωνεύεται ο κλήρος ή ο μοναχισμός, και αυτά τα παιδιά πράγματι έχουν έναν ηρωισμό και γι' αυτό είναι δίκαιος ο έπαινός μας προς αυτούς. Επίσης οι νέοι κληρικοί μας σήμερα δεν γίνονται γιατί δεν βρίσκουν δουλειά. Θα βρει άλλες διεξόδους ο άνθρωπος, είναι πιο ενσυνείδητη. Το ίδιο και η άνθηση που υπάρχει και στο γυναικείο μοναχισμό σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο Άγιον Όρος, οι νέοι όχι απλώς είναι μορφωμένοι και όχι ότι είναι απαραίτητο το στοιχείο αυτό και πρωταρχικό, αλλά δείχνει ότι με επίγνωση ακολουθούν αυτό που ακολουθούν, όχι γιατί δεν είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν, όχι γιατί όπως λέει ο κόσμος δεν θα μπορούσαν να έχουν μια καλύτερη καριέρα. Είναι λοιπόν πολύ αξιόλογη αυτή ή έστω αν πούμε μικρή ομάδα των εκκλησιαζομένων νέων, των νέων που φορούν το ράσο είτε ως κληρικοί, είτε ως μοναχοί, είτε ως μοναχές, είτε ως νέες οικογένειες που ανοίγουν, έχουν μια, πιστεύω, και το έχω γνωρίσει και το έχω αποκαλύψει και δεν το λέω έτσι θεωρητικά, μια βαθιά πίστη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Πάτερ Μωυσή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εντοπίζεται το θέμα της θρησκευτικότητας των νέων το πρώτον εις τον εκκλησιασμό, και βλέπετε ένα θετικό στοιχείο στους νέους μας για το ότι δεν τους το επιβάλλει κανείς, αλλά από μόνοι τους αισθάνονται την ανάγκη να συμμετάσχουν στη λατρευτική ζωή της εκκλησίας μας, και αυτό είναι και γεγονός. Άλλωστε εσείς το διαπιστώνετε και από την προσέλευση πολλών νέων που έρχονται στο Άγιον Όρος, και ξέρετε παιδιά με πολλά προβλήματα, με πολλά βάσανα, με πολλές στενοχώριες έρχονται στο Άγιον Όρος και λένε πήγα και βρήκα ένα γέροντα, μου μίλησε, ηρέμησα. Και οι γυναίκες, που νέες γυναίκες που είναι έγγαμες, έχουν κάποια προβλήματα με τους άνδρες των. Όταν οι άνδρες έρχονται στο Άγιον Όρος, επιστρέφουν πολύ διαφορετικοί από ό,τι όταν ήρθαν. Δέχονται το λόγο της παρηγορίας, φωτίζονται, ενισχύονται, χαριτώνονται, ευλογούνται και από την Παναγία μας και επιστρέφουν διαφορετικοί από ό,τι όταν επισκέφθησαν το Άγιον Όρος. Ένα είναι αυτό και είναι παρήγορο. Το δεύτερο, υπογραμμίζεται το σημείο αυτό που έχουμε μία προσέλευση, ενώ η κοινωνία μας έχει, ας πω, αποποιηθεί τις θρησκευτικές αρχές, έχει περιφρονήσει το Ευαγγέλιο, έχει απομακρυνθεί για τους γνωστούς λόγους που και εμείς αντιλαμβανόμεθα από την Εκκλησία, όμως σήμερα ανθεί ο μοναχισμός. Αυτό και νέα παιδιά και μορφωμένα παιδιά που μπορούν να ζήσουν αυτήν την άνετη ζωή του ευδαιμονισμού, όμως έρχονται εκεί, εγκατοδιούν, στερούνται, ασκούνται, νηστεύουν και φωτίζονται και αγιάζονται. Αυτό πώς το βλέπετε το φαινόμενο, Πάτερ Μωυσή? Είναι καρπός θρησκευτικής καλλιεργίας ή είναι κάτι το πηγαίο που αναζητά ο άνθρωπος και το βρίσκει εκεί στις ψηλές κορυφές του Αγίου Όρους?
1: Είναι έτσι πράγματι, Γέροντα, όπως τα λέτε. Να αρχίσω από εκεί που ξεκινήσατε. Πράγματι η θρησκευτικότητα ενός νέου φαίνεται κυρίως με τον εκκλησιασμό και τη συμμετοχή την κατά το δυνατόν ενσυνείδητη στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι και η υπόλοιπη νεολαία μας αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι, οι πολίτες της πατρίδος μας, οι οποίοι δεν εκκλησιάζονται τακτικά, ότι δεν πιστεύουν. Ελαχιστότατοι πιστεύω είναι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν απερίφραστα και φωναχτά ότι είναι άθεοι. Το ποσοστό της αθείας στην Ελλάδα είναι ελαχιστότατο και ορισμένοι ακόμη που δηλώνουν και άθεοι, όταν θα χτυπήσουν θα πούν Παναγία μου, Θεέ μου. Ασυνείδητα θα βγει από μέσα τους, γιατί η παράδοσή μας είναι ποτισμένη με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους. Υπάρχουν τα παιδικά βιώματα, υπάρχει η αθωότητα των παιδικών χρόνων, οι αναμνήσεις των παιδιών που ντύνονταν παπαδάκια, που πηγαίνουν στο κατηχητικό, που είχαν έναν ευλαβή, ίσως αγράμματο ιερέα στο χωριό τους. Όλες αυτές οι μνήμες είναι πολύ δυνατές. Είναι τα θεμέλια του πολιτισμού. Είναι η δύναμη αυτής της πατρίδος, η οποία από αυτά στερεώνεται και από αυτά ενδυναμώνεται. Όλα αυτά λοιπόν, οι ιδέες, οι διάφοροι σοσιαλισμοί και οι διάφοροι ισμοί, δεν είναι εύκολο να τα ξεσηκώσουν από τις καρδιές των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα τώρα, αυτή η πίστη εκφράζεται με την, όπως είπαμε, συμμετοχή στα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας, στον εκκλησιασμό, και πολλοί νέοι οι οποίοι αγαπούν πολύ το Θεό θέλουν αυτό το ολοκληρωτικό δόσιμο και ικανοποιούνται αυτές οι βαθιές, οι πηγές, οι πλούσιες εφέσεις και οι αναζητήσεις της τελειότητας των νέων ανθρώπων στον μοναχισμό, όπου είναι ένας αρχαίγονος ορθόδοξος βίος, η ζωή της αφιερώσεως, η ζωή της ταπεινώσεως, η ζωή της, του μαρτυρίου της συνειδήσεως δια των τριών βασικών αρετών που υπόσχεται ο μοναχός, της εκοπής του ιδίου θελήματος, της, δια της υπακοής, της επαρθενίας, όχι της μη σχέσεως με το άλλο φύλο, αλλά της πλήρους καθαρότητος και της ακτιμοσύνης, όπου ο άνθρωπος, όπως λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, γίνεται ο σαετός υψηπέτης, δίχως τα βάρη των κτημάτων και των πολλών χρημάτων, είναι ελεύθερος να περιπολεύει στα ουράνια σκηνώματα, προσευχόμενος και εμβαθύνοντας στο μυστήριο της Εκκλησίας. Οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν τον μοναχισμό πιστεύω ότι τον ακολουθούν ύστερα από μελέτη, ύστερα από γνωριμία με σοβαρούς και έμπειρους γέροντες, ύστερα από την έκδοση των πολλών αγιοπατερικών βιβλίων και ύστερα και από μια κρίση που υπάρχει στον κόσμο, από μια εκοσμίκευση που αρχίζει να ταλαιπωρεί την Εκκλησία, και αναζητώντας αυτήν την γνησιότητα προσέρχονται στο μοναχισμό, δίχως να σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν μέσα στον κόσμο δεν αγαπούν και δεν εργάζονται για το καλό της ψυχής τους, των αδελφών τους και της έγκλης της Εκκλησίας. Εμείς, επειδή ζούμε στο Άγιον Όρος με τη χάρη του Θεού επί μία τριακονταετία και βλέπουμε τους νέους ανθρώπους και όλους τους ανθρώπους, αλλά επειδή το θέμα μας είναι οι νέοι, πολλές φορές αποτελεί μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος σταθμό της ζωής τους και λένε από τότε που πήγα στο Άγιο Όρος, πριν ή μετά. Άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν στις διάφορες κοινότητες, τις οποίες εμείς βεβαίως δεν τις απορρίπτουμε, να απαλλαχθούν από την μάστιγα των ναρκωτικών και ύστερα από παραμονή τους και υπομονή και προσευχή και κατά το δυνατόν συμμετοχή στα της μοναστικής ζωής ως φιλοξενούμενοι απειλάγησαν από αυτό το φοβερό των ναρκωτικών, ή άνθρωποι οι οποίοι είχαν απογοητευτεί από την ασθένειά τους ή ετοιμάζονταν να διασευχθούν, ύστερα από μια ειλικρινή εξομολόγηση από την ουθεσία ενός εμπείρου γέροντος, αλλάζουν τρόπο ζωής και επανατοποθετούνται και πορεύονται με μια δύναμη και με μια ενίσχυση. Και δοξάζουμε κι εμείς και χαιρόμεθα για το μικρό κόπο μας όταν βλέπουμε νέους ανθρώπους να αποκτά νόημα η ζωή τους, ενώ τους βλέπαμε πρόωρα γερασμένους, να τα έχουν πολύ σύντομα γευθεί όλα, να μην τους ικανοποιεί και να μην αναζητούν πλέον τίποτε, αφού τα είχαν γνωρίσει όλα και δεν είχαν κάτι νέο να κάνουν στη ζωή τους.
0: Προς επίρρωση όλων αυτών που λέτε, Άγιε Γέροντα, ήθελα να καταθέσω ένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί έφυγε, μπήκε μέσα στα άνδρα του, των ναρκωτικών, απεμακρύνθηκε από το σπίτι του, μετέβη στη Σουηδία, απεκόπη τελείως τις οικογένειές του και ένα βράδυ πολύ αργά χτυπούσε τις πόρτες του σπιτιού του και τον άνοιξαν. Αλλά είδαν ένα παιδί ταραγμένο, ανήσυχο, λέει γρήγορα τίμασέ με τη βαλίτσα μου, θα πάω στο Άγιον Όρος. Λέει κάθισε να κοιμηθείς. Όχι, λέει, ούτε θα κοιμηθώ. Βέβαια η μάνα του ετοίμασε τη βαλίτσα και πήγε στο Άγιον Όρος και κάθισε περίπου 2 μήνες εκεί επάνω και γύρισε πάρα πολύ διαφορετικός και σήμερα έχει απεξαρτοποιηθεί και ζει κοντά στο Θεό με την ευλογία της Παναγίας μας και με το δικό του τον αγώνα κατόρθωσε να ελευθερωθεί από τα πλοκάμια των εμπόρων του θανάτου αυτού. Πάτερ Μωυσή, πώς βλέπετε την σκληρή κριτική που ασκούν οι μεγαλύτεροι έναντι της νεολαίας? Στέκονται επικριτικά και κατηγορούν. Η νεολαία χάλασε, η νεολαία κάνει τούτο, η νεολαία κάνει το άλλο. Δεν σέβονται, δεν υπακούν, δεν φύγανε από τα σπίτια, ξοδεύουν χρήματα και μόνο το τομάρι το σκέφτονται. Πώς τη βλέπετε αυτή την τοποθέτηση των μεγαλύτερων έναντι των νεωτέρων παιδιών?
1: Νομίζω, Γέροντα, εσείς ζείτε και έχετε μεγάλη εμπειρία, αλλά χάρη της συζητήσεως προφανώς ρωτάτε ότι είναι σκληρή αυτή η κριτική. Μπορεί να έχει στοιχεία αληθείας, αλλά πάντα, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, με το καλό θα έλθει το καλό. Ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε τα παιδιά θα τα βοηθήσουμε με το να τα ρίξουμε στο φιλότιμο. Είναι μια λέξη που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο λεξικό παρά μόνο στο ελληνικό. Η λέξη φιλότιμο είναι μια πολύ σπουδαία λέξη και έχει ένα βαθύ νόημα. Να φιλοτιμήσουμε, γιατί έχει καλά στοιχεία η νεολαία μας, και να δούμε και με ένα μάτι αυτοκριτικής τους εαυτούς μας, τις νοχέλιές μας, τις καθυστερήσεις μας, τις υποκρισίες μας, τις ελλείψεις μας. Η νεολαία μας δεν ήρθε από άλλον πλανήτη. Ήρθε από μας. Τα δικά μας κενά, οι δικές μας υστερήσεις δημιούργησαν τα προβλήματα. Δεν μπορεί το αντρόγινο να τσακώνεται και να λέει στα παιδιά να καθίσουν ήσυχα. Τα παιδιά θα τα διδάξουμε κυρίως με το παράδειγμά μας. Τα παιδιά θα τα διδάξουμε και με την υφαλιότητά μας και με την ειρήνη μας και με τη σιωπή μας. Είναι καταπληκτική εκείνη η συνάντηση του πρίγκιπα Μοτοβίλοφ με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, όπου μια χειμωνιάτικη μέρα μέσα στο χιόνι έξω από το κελί του Αγίου συνομιλούσαν για το σκοπό της πνευματικής ζωής και είπε ο χαριτωμένος και λοφίλητος Άγιος Σεραφείμ ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Και ενθουσιάστηκε ο πρίγκιπας και λέει «Γέροντα, εγώ τώρα θα πάω, θα αφήσω τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου και θα έλθω να μονάσω, διότι τόσο ικανοποιήθηκα, τόσο χάρηκα, είδε φωτεινό το πρόσωπο του Αγίου περισσότερο από τη λάμψη που είχε το καθαρό χιόνι». Και του λέγει «Όχι», λέει, «θα μείνεις εκεί που είσαι, βρες την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες κόσμος θα σωθεί». Εάν εμείς οι γονείς, οι διδάσκαλοι, οι κατηχητές, οι κληρικοί, οι μοναχοί έχουμε βιώματα, έχουμε ειρήνη, έχουμε νυφαλιότητα και όλα αυτά τα έχουμε όχι επίπλαστα, όχι εξωτερικά, αλλά πηγάζουν από βίωμα, από την ζωντανή και θερμή σχέση μας με το ζώντα Θεό, θα βοηθούμε τους ανθρώπους και δίχως να μιλάμε. Και οι νέοι ζητάν, όπως είπαμε πιο πριν, αυτήν την γνησιότητα. Όταν λοιπόν το ανδρόγυνο είναι μέσα στην γκρίνια, μέσα στον καυγά, μέσα στη φασαρία, το παιδί δεν θα γίνει νευρικό? Μου έκανε καταπληκτική εντύπωση η ανάγνωση αυτού του πολύ σπουδαίου βιβλίου του Γέροντος Πορφυρίου που έβγαλε η Μονή της Χρυσοπηγής και λέγει αυτό που λένε σήμερα οι ψυχολόγοι και που το λέει και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις από τον 4ο αιώνα: «Η οποιαδήποτε διαταραχή του ανδρογίνου έχει επίπτωση στην ψυχή του παιδιού που έρχεται κατά την κοίηση της μητέρας». Και λέει ο χαριτωμένος και τρισευλογημένος γέροντας Πορφύριος, η μητέρα όταν είναι έγκυος, να είναι ήρεμη, να προσεύχεται, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να μιλά στο σπλάχνο της. Κοιτάξτε τι ωραία, τι γλυκά, τι χαριτωμένα. Ένας άνθρωπος ασκητής, ένας άνθρωπος ολιγογράμματος, με τι τρυφερότητα, με τι καλοσύνη, ένας άγαμος. Ή ο γέροντας Παΐσιος, εκείνο το ωραίο του βιβλίο για την οικογενειακή ζωή, σαν να ήταν ο καλύτερος παιδαγωγός, σαν να σπούδασε παιδαγωγικά, σαν να έχετε κάνει διδακτορική διατριβή στην ανατροφή των παιδών και στις σχέσεις των συζύγων, ένας ερημίτης, ένας ασκητής, ένας αγιορείτης. Είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν φωτισμένοι και η φώτιση και η χάρη του Θεού που σκήνωνε μέσα τους, τους φώτισε να λένε το ακριβές και αυτό που είναι για τον καθένα. Και λέγει ο γέροντας Πορφύριος σε μια μητέρα που πήγε κάποτε και τον επισκέφθηκε, όπου είχε το παιδί της στην εφηβεία. Και η εφηβεία, όπως είναι γνωστό, έχει πάντοτε τα προβλήματά της. Το αγόρι γίνεται άνδρας, το κορίτσι γίνεται γυναίκα, ανακαλύπτει το σώμα, αλλάζει φωνή. Αυτή η φυσική αλλαγή, η σωματική, έχει μια επίπτωση και στην όλη φυσιολογία του ανθρώπου. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβούμεθα που τα παιδιά έχουν μια νευρικότητα, θα αντιμιλήσουν κάποια στιγμή. Πρέπει υπομονετικά και ψύχρεμα να τα παρακολουθήσουμε, διότι και εμείς περάσαμε από αυτά τα στάδια, αλλά γρήγορα τα ξεχάσαμε. Ανησυχούσε λοιπόν αυτή η μητέρα, εμείς είμαστε μια καλή οικογένεια, έχουμε ένα καλό όνομα στην κοινωνία και πώς το παιδί μας εκθέτει και αργεί το βράδυ και δεν πάει καλά στα μαθήματα. Προσέξτε τώρα πόσο θέλει προσοχή. Δεν την ένοιαζε τόσο για το παιδί της, αλλά για το καλό της όνομα. Τι θα πει ο κόσμος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και τίμοι. Πήγε λοιπόν στο γέροντα Πορφύριο και έκανε αυτά τα παραπονά της. Και περίμενε να της πει ο γέροντας, το παλιόπαιδο δεν τρέπεται, τι είναι αυτά που κάνει και εσείς είστε τόσο καλή και χριστιανή μητέρα. Καθυστέρησε, προφανώς προσευχήθηκε και γύρισε και πολύ απλά της είπε, για να δω τα γόνατά σου. Το πρόβλημα του παιδιού σου το εναπόθεσε στα χέρια του Κυρίου, στα πόδια του Κυρίου. Δεν θα σώσουμε εμείς τα παιδιά μας. Τα παιδιά θα τα σώσει ο Χριστός. Δεν θα διορθώσουμε εμείς την Εκκλησία. Ο Χριστός σώζει την Εκκλησία και ο Χριστός είναι ο κυβερνήτης της Εκκλησίας. Κανένας δεν θα σώσει κανέναν, αλλά όλους θα μας σώσει ο Χριστός. Ακόμη και οι γονείς, τα σαρκικά τους παιδιά, θα τους πούν το καλό, θα τους δώσουν το παράδειγμα, αλλά τη σωτηρία θα τη δώσει ο Χριστός. Ακόμη και οι δάσκαλοι, τους μαθητές και ο αξιωματικός του στρατιώτης. Τολμώ να πω και ο πνευματικός δεν θα σώσει τα πνευματικό παιδιά του. Θα τα παροτρύνει, θα τα εμπνεύσει, θα προσευχηθεί, θα τα κανονίσει κάποια στιγμή όταν χρειάζεται διακριτικά, αλλά τη σωτηρία τους τελικά θα τη δώσει βεβαίως ο Χριστός. Πολλές φορές λοιπόν εκεί που βλέπουμε ότι απογοητευόμαστε, ότι τα παιδιά δεν μας ακούνε, ότι τα παιδιά παρεξέκλυναν, ότι τα παιδιά έφυγαν, δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να απογοητευτούμε και ποτέ να μην πάψει η προσευχή. Πάντοτε να ελπίζουμε. Η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου επί 14 έτη έκλαιγε νυχθήμερα και ονομάστηκε ο Υιός των Δακρύων. Έφυγε ο Αυγουστίνος, πήγε για σπουδές νομικές στην Καρχιδόνα, μέχρι που έφτασε απέκτησε νόθο τέκνο. Η μητέρα του δεν είπε, μα προσεύχομαι τόσες μέρες, τόσους μήνες, πέρασαν χρόνια. Ποτέ δεν σταμάτησε, ποτέ δεν απελπίστηκε. Και γύρισε στη Ρώμη και πήρε την Αγία Γραφή, λέει, για να την κτυπήσει, αλλά τον κτύπησε η Αγία Γραφή και μετανόησε και βαπτίστηκε και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας. Και ονομάστηκε, επαναλαμβάνω, ο Υιός των Δακρύων. Δεν είπε, εμένα ο Θεός δεν με ακούει, όπως δυστυχώς λένε ορισμένες μητέρες. Δεν είναι κουφός ο Θεός, δεν είναι βουβός ο Θεός. Πολλές φορές μιλάμε τη σιωπή Του, αλλά πρέπει να έχουμε και εμείς ησυχία εσωτερική για να ακούσουμε αυτήν την χαμηλόφωνη ή και σιωπηλή φωνή του Θεού που καθυστερεί, αλλά ποτέ δεν παρακούει και ποτέ δεν απορρίπτει κανένα αίτημα, αλλά κάποιος λόγος υπάρχει, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και η καθυστέρηση αυτή στην προσευχή μας κάνει να μάθουμε την προσευχή, μας κάνει να αγαπήσουμε την προσευχή και να υπομένουμε και να ελπίζουμε, και ποτέ μα ποτέ το μόνο θα λέγαμε ανεπίτρεπτο για τον πιστό είναι η απελπισία.
0: Αν καλά σας ερμηνεύω, Πάτερ Μωυσή, επικεντρώνεται το πρόβλημα στις σχέσεις των θρησκευτικών γονέων με παράδειγμα που δίνουν στα παιδιά τους. Βεβαίως, οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι έχουν ξεπεράσει κάποιες αδυναμίες, έχει παγιωθεί μια κατάσταση αρετή στον ψυχικό τους κόσμο, έχουν μια σταθερή πίστη και έχουν ίσως καταλαγιάσει κάποια πάθη τα οποία τα παιδιά δεν τα ξεπέρασαν ακόμη. Όμως, το να θέλουν οπωσδήποτε τα παιδιά να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο και αυτό να το επιβάλλουν, όχι συζητώντας και κάνοντας διάλογο, αλλά δια της βίας, όχι, αυτό απογορεύεται. Όχι, αυτό δεν θα το κάνεις. Όχι το άλλο. Και όπως είδατε, όπως πολύ θαυμάσια υπογραμμίσατε, ότι η αγάπη τους δεν πλανάται στο πρόσωπο των παιδιών, αλλά στο δικό τους πρόσωπο, για να μην χάσουν το καλό όνομα που έχουν στην κοινωνία. Βεβαίως τα παιδιά ενηλικιούμενα περνάνε στο χώρο της εφηβείας, τα σαρώνουν όλα και δημιουργούν, τα γκρεμίζουν όλα και δημιουργούν το δικό τους κόσμο μετά, είτε από την οικογένεια, είτε από την εκκλησία, είτε από την κοινωνία. Θα φτιάξουν αυτά το δικό τους κόσμο. Αλλά αυτό, γέροντα, που λέτε, το ότι τα παιδιά είναι κινητικά, είναι δίστροπα, είναι έτσι οργίλα και θυμώδη, αυτό το επικεντρώσετε στο σημείο εκεί, όπως πολύ σωστά είπατε, για τον πατέρα Πορφύριο, ότι η μάνα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης δεν ζούσε ήρεμη ζωή και ζούσε ταραγμένη και στενοχωρεμένη και ανήσυχη. Είναι ένα θέμα που πρέπει και η μάνα μεν να προσέξει, αλλά και η πέριξ της μητρός να φροντίσουν, ώστε η έγκυος μητέρα να ζει ήρεμο βίο, για να μην κληρονομήσει στο παιδί της την ανησυχία, το φόβο, την κινητικότητα. Και από δόξα και να είναι αρκετά πράγματα. Πιστεύετε, Πάτερ Μωυσή, σήμερα ότι η οικογένεια προσφέρει αγωγή στα παιδιά? Γιατί ο κύριος στόχος και των θρησκευμένων οικογενειών, να έχουν τα παιδιά τις ανέσεις, τα φροντιστήρια, να μην τους λείπει τίποτα, τα ενδύματα, τα ρούχα, τα ενδιαιτήματα, τα ιδιαίτερα κλπ. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάται γύρω από τη ζωή των θρησκευτικών οικογενειών, εάν και κατά πόσον προσφέρουν θρησκευτική αγωγή στα παιδιά, για να μπορούν τα βιώματα αυτά που παίρνουν. Βεβαίως εσείς είπατε η πίστης, και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτή η ορθόδοξος πίστης είναι ριζωμένη βαθιά μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων και των νέων παιδιών, και γι' αυτό δεν χάνονται τα παιδιά μας. Αλλά σήμερα θα θέλαμε να ακούσαμε τη γνώμη σας ως προς τις θρησκευτικές οικογένειες, και εάν και κατά πόσον δίδουν το παράδειγμα, και εάν και κατά πόσον μπορούν να προσφέρουν θρησκευτική αγωγή στα παιδιά τους.
1: Είναι, σεβαστέ γέροντα, πράγματι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Θα θέλαμε πρωταρχικά να πούμε ότι, λέγοντας αυτά και κατά την περίοδο της κοιήσεως, και πολύ περισσότερο εάν κατά την κοίηση χρειάζεται μία προσοχή, και κατά την βρεφική και την υπιακή και την παιδική ηλικία, πράγματι είναι πανθομολογούμενο ότι επηρεάζονται φοβερά τα παιδιά από το περιβάλλον και ιδιαίτερα από τους γονείς και από τη μητέρα με την οποία είναι περισσότερο μαζί τα μικρά παιδάκια. Με όλα αυτά που λέμε, δεν λέμε ότι ξαφνικά θα πρέπει οι γονείς να πάνε στο σχολείο ξανά για να μάθουν παιδαγωγικά ή να αποκτήσουν αυτές τις ιδιαίτερες γνώσεις ή την κατήχηση για το πώς καλύτερα. Και εμάς οι γονείς μας ήταν αγράμματοι άνθρωποι. Είχανε αυτήν όμως την λαϊκή, τη γνήσια ευσέβεια. Επειδή εκοιμήθη η μητέρα μου, μπορώ να το αναφέρω, είχε αυτήν την μικρασιάτικη ευλάβεια, την ανεπιτίδευτη, είχε πνευματικό τον

Περούσαμε το βράδυ, τη βρίσκαμε γονατιστή στις εικόνες. Δεν μας έκανε παρατηρήσεις. Τώρα επιτρέψτε μου να πω, και ίσως δεν θα με συμπαθήσουν ορισμένοι γονείς, εγώ πρέπει να πω ότι έχω μια προκατάληψη, με περισσότερο υπέρ των παιδιών. Όχι ότι έχουν πάντα δίκιο τα παιδιά, ούτε ότι χαϊδεύω τα πάθη των παιδιών και δεν τους μιλώ με ειλικρίνεια όταν βρεθώ μαζί τους. Λέει τώρα ο πατέρας, η μητέρα, λέω ένα απλό παράδειγμα, να γυρίσεις παιδί μου στις 10 η ώρα. Και πράγματι ο κηδεμόνος δεν το κάνει για να βασανίσει το παιδί του, αλλά η νύχτα έχει πολλές περιπέτειες, κινδύνους, και όσο καλύτερα επιστρέψει το παιδί, έχει γίνει δύσκολη και η ζωή, έχει πιο ασφάλεια και το ίδιο, και οι γονείς είναι αναπαυμένοι, είναι στη θαλπορία της οικογενείας, πολύ ωραία. Και το παιδί ηθελημένα, θέλητα, καθυστερεί πραγματικά με τις παρέ, έρχεται 10 και 4, 10 και μισή. Και γίνεται τρικούβερτος καυγάς. Τώρα ο καυγάς είναι πράγματι γιατί καθυστέρησε μισή ώρα, ένα τέταρτο, ή γιατί δεν έγινε το θέλημά μας. Δηλαδή παρεύει αυτό που εγώ είπα και έπρεπε να τηρηθεί επακριβώς. Και να πω και το άλλο, και δεν θα, πιστεύω δεν θα παρεξηγηθώ. Δεν μπορεί το παιδί την αμαρτία να την κάνει 10 παρατέταρτο και θα την κάνει 10 και τέταρτο. Βεβαίως πρέπει να μπει κάποιο πρόγραμμα, εντάξει, αλλά μην γινόμαστε τόσο άτεγκτοι. Και όταν συνέχεια το παιδί το απαγορεύουμε, πρέπει να του δώσουμε και εναλλακτικές λύσεις. Δεν θα πας στη διασκέδαση, δεν θα πας στο χορό, δεν θα ντυθείς μασκαράς, αλλά να πας και σε μια γιορτή, να πας σε ένα μοναστηράκι, να πας μια εκδρομή, να καθίσεις να συζητήσεις. Δεν μπορεί να είναι τα παιδιά στο σπίτι, η μητέρα όλη μέρα να πλένει, ο πατέρας να βλέπει τηλεόραση, τα παιδιά κλεισμένα, ο καθένας είναι στο καβούκι του. Χρειάζεται και επικοινωνία, χρειάζεται και διέξοδος, χρειάζεται και μια αληθινή και πραγματική ψυχαγωγή, αγωγή της ψυχής. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε με μια υψωμένη βέργα και να τα απειλούμε τα παιδιά. Τώρα στο συγκεκριμένο θέμα της θρησκευτικής αγωγής για τις οικογένειες που με τη βοήθεια του Θεού είναι κοντά στον Χριστό, και εκεί εντός των τυχών έχουμε ορισμένα προβλήματα. Όταν οι γονείς έχουν μια ναυτάρκεια, έναν λανθάνοντα φαρισαϊσμό, πιστεύουν ότι κάτι είναι μέσα τους, μπορεί να μην το ομολογούν, να μην το λένε δημόσια, ότι ξεχωρίζουν, δεν είμαι θα δηλαδή ως περιλυπή των ανθρώπων, και πρέπει να είμαι θα άψογη και να μην ακουστεί τίποτε για μας. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό. Φτιάχνουμε δηλαδή έναν ιδεατό, έναν φανταστικό κόσμο, όχι έναν αληθινό, έναν πραγματικό. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τη δυναμική πολιτεία του Πλάτωνος και να φτιάξουμε την αριστοκρατία του Πνεύματος και να πάμε να φτιάξουμε την πόλη των χριστιανών, να μην μας πειράζουν τα μικρόβια των αμαρτωλών. Θα ζούμε μέσα στον κόσμο, όλους θα τους χαιρετάμε, αλλά με τους ανθρώπους που είναι αντίθεοι δεν θα κάνουμε πρώτη φιλία, δεν θα ανοίξουμε μαγαζί μαζί, δεν θα κάνουν τα παιδιά μας πρώτους φίλους. Θα πρέπει να έχουμε μια ομοφροσύνη, και πράγματι οι καλές φιλίες είναι πολύ δυνατό στήριγμα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Η θρησκευτικότητα θα παραδοθεί με απλότητα, με γνησιότητα, με αφελότητα και με ταπεινότητα, όχι με εκβιασμό. Θυμάμαι, ήμουν μικρός, καλός άνθρωπος ο καημένος, αλλά δεν είχε αυτόν τον τρόπο. Και έλεγε στο παιδί του, κάθε Κυριακή που θα πηγαίνει στην εκκλησία, όταν γυρίζει θα σου δίνω ένα δεκάρικο. Όταν το παιδί πηγαίνει στην εκκλησία για να πάρει τα χρήματα, για να πάρει το δώρο, δεν είναι σωστός τρόπος. Δεν πάμε στην εκκλησία για να πληρωθούμε. Θα μας πληρώσει με τη χαρά που θα μας δώσει ο Χριστός. Τώρα το παιδί λίγο ατακτεί. Εντάξει, θα παραβλέψουμε. Είδα το φοβερό, πράγματι φοβερό φαινόμενο στην Αμερική που πήγα. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας τα παιδιά τα είχαν στο υπόγειο με την παιδοκόμο, την babysitter πώς τις λένε, να μην ταράζουν την ησυχία των μεγάλων των εκκλησιαζομένων. Φοβερό αυτό. Μα τα παιδιά δεν θα εκκλησιαστούν, ας μην καταλαβαίνουν, λειτουργούνται. Δεν χρειάζεται όλα αμέσως να τα καταλάβουμε. Έλεγα προκαιρού σε μια ευκαιρία, μου έλεγε ένας γέροντας στο Άγιο Όρος, 54 χρόνια έχω στο Άγιο Όρος και χθες το βράδυ κατάλαβα το Κύριε Λέησο. Πόσες χιλιάδες φορές το έχουμε ακούσει. Δεν κατάλαβε προφανώς το ετυμολογικό της λέξεως, αλλά άνοιξε ένα παραθυράκι στο νου του και φωτίστηκε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και βίωσε αυτό το Κύριε Λέησο.

0: Έχουμε το έλεος του Θεού, έχουμε τα πάντα. Εκεί σταματάει η προσευχή μέσα σε αυτές τις δύο λέξεις. Κύριε ελέησον. Δέχοντας το έλεος του Θεού δεν έχουμε άλλα αιτήματα. Έχοντας το έλεος του Θεού δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Αυτό είναι ο χορηγός των πάντων. Έτσι λοιπόν οι γονείς, δίχως εκφιασμούς, δίχως βιασύνες, δίχως επιπολαιότητες, μη θέλουμε μόλις σπείρουμε αμέσως να θερήσουμε. Μην κοιτάμε που το παιδί δεν μας ακούει, που το παιδί παίζει, που το παιδί δεν παρακολουθεί. Τα Άγια Γράμματα μένουν μέσα στην ζωή του και μπορεί να ξεφύγει στην εφηβεία και στην νεότητα, αλλά όταν έχει ρίζες θα επιστρέψει. Όταν όμως δεν έχει ρίζες και είναι ρημαδιό το σπίτι του, πού να γυρίσει? Θα γυρίσει κάποτε το παιδί και να ξεφύγει, γιατί θα έχει αυτά τα δυνατά βιώματα της παιδικότητος. Έτσι η γέροντα ταπεινά φρονώ ότι χρειάζεται μία καλή και ταπεινή προσοχή στο θέμα της διαπαιδαγωγήσεως των παιδιών, και έτσι θα συνδεθούν οι νέοι μας με την Εκκλησία ουσιαστικά και όχι επιφανειακά. Φοβάμαι ότι οι νέοι ξεφεύγουν γιατί δεν ήταν γνήσια αυτή η κατήχηση και αυτή η αγωγή η θρησκευτική από τους γονούς, από τους δασκάλους, ακόμη και από τους κατηχητές.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χαίρομαι γιατί δεν απαλλάσσετε τους γονείς από τις ευθύνες αγωγής έναντι των παιδιών και υπογραμμίζετε την συμπεριφορά τους και τη συνέπειά τους, ώστε με τη ζωή τους να βοηθούν τα παιδιά να βιώνουν τις αιώνιες αλήθειες της Εκκλησίας μας. Όμως, Πάτερ Μωυσή, τι η Εκκλησία κάνει σήμερα για τους νέους? Είναι ένα ερώτημα που πλανάται και στη σκέψη των παιδιών. Και σου λέει, μα πότε εγώ είδα τον ιερέα να με πλησιάζει? Εγώ πήγα στο νοσοκομείο και δεν ήρθε ο ιερέας στις ενορίες μου. Και δεν ήρθε ένας χριστιανός να μου μιλήσει και να με παρηγορήσει. Στα προβλήματα που συνήντησα δεν είχα κανένα βοηθό και συμπαραστάτη. Τι θέλετε εγώ να έχω σχέση με την Εκκλησία?
0: Τώρα, προχωρώντας η συνάντησή μας αυτή, πάμε στα δύσκολα. Και εδώ πράγματι είναι ο λόγος ο οποίος δεν μπορεί να μην είναι ειλικρινής και να πούμε με ταπείνωση, όχι ελέγχοντας κανένα, τους εαυτούς μας εκτίρουμε, ότι τα τελευταία χρόνια ακούγεται ένας πολύς λόγος για την νεολαία, αλλά νομίζω δεν έχει μπει ακριβώς το νερό στα βλάκι. Ενώ λέγονται έτσι λόγια που καμιά φορά συγκινούν, και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Ο λειτουργός είναι ή πρέπει να είναι κοινωνικός εργάτης, να είναι ψυχολόγος, να είναι διδάσκαλος του ίντερνετ, του πικ-πονγκ, του μπάσκετ, όλων αυτών που αρχίζουν σε ορισμένες και αρκετές εκκλησίες να υπάρχουν? Το παιδί θα πηγαίνει στην εκκλησία για το παιχνίδι, ή το κέντρο πρέπει να είναι η Αγία Τράπεζα και από εκεί να εξακτηνώνονται και σε όλα τα άλλα? Ασφαλώς είναι το δεύτερο. Ο ιερεύς είναι κύρια και πρώτιστα και πάντοτε λειτουργός. Το κέντρο μας είναι η Αγία Τράπεζα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και από εκεί θα πάμε οπουδήποτε αλλού. Το κύριο μήνυμα της Εκκλησίας μας είναι η λύτρωση. Αυτό πρέπει να διοχετεύσουμε με ωραίο τρόπο, με απλό τρόπο, στις ψυχές των παιδιών μας. Το παιδί σήμερα από την Εκκλησία δεν ζητά ούτε ψωμί, ούτε παιχνίδι. Αυτά θα τα βρει αλλού. Ζητά νόημα. Γιατί ζει, γιατί υπάρχει, γιατί πονάει, γιατί είναι ανέραστος, γιατί είναι ανικανοποίητος, γιατί μελαγχολεί, γιατί έχει τόσο γρήγορα μοναξιά. Τι είναι αυτό που δεν του δίνει αυτήν την ουσιαστική χαρά στη ζωή του, αυτό το βαθύ νόημα για να προοδεύσει στα γράμματα, να προχωρήσει στο πανεπιστήμιο, να εργαστεί, να παντρευτεί? Εάν δεν έχει νόημα η ζωή του νέου, εάν δεν έχει σκοπό, δεν έχει στόχο, δεν αξίζει να ζει. Θα περιπέσει στα ναρκωτικά, θα περιπέσει στον αλκοολισμό, θα περιπέσει στη σαρκολατρία. Όλα αυτά που του παροχετεύει τόσο πλούσια η υπερκαταναλωτική κοινωνία, ο πολλής κόσμος, ο οποίος κουράστηκε να είναι ξεκούραστος, ο οποίος είναι πολύ φτωχός μέσα στον πλούτο, ο οποίος δεν έχει μία ελπίδα με το παραμικρό που θα πάθει η υγεία του και αμέσως τρέχει από τον ένα γιατρό στον άλλον για να βεβαιωθεί ότι θα ζήσει, γιατί φοβάται τον θάνατο, γιατί δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή. Εάν λοιπόν δεν εμπνεύσουν οι λειτουργοί μας πρώτιστα, οι ιερείς μας, με το κήρυγμα, το οποίο, συγχωρέστε με, ενίοτε εξελίσσεται σε ένα προτεσταντίζον κήρυγμα, κοινωνιολογικό κήρυγμα, σχολιασμός φθηνός της επικαιρότητος, και καταντά ο ιερός άμβωνας να είναι ένα ακόμη παράθυρο της τηλεοράσεως. Βλέπουν οι χριστιανοί μας το Σάββατο το βράδυ 10 παράθυρα και εξελίσσεται ο άμβωνας να είναι το 11ο παράθυρο, μια ακόμη γνώμη για τα τρέχοντα. Βεβαίως θα πάρουμε μια αφορμή από την επικαιρότητα, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για αγιασμό, θα μιλήσουμε για λύτρωση, θα μιλήσουμε για τους Αγίους μας, για την Παναγία μας, για την Αγία Τριάδα, για το φωτισμό, για τη χαρίτωση, για τη θέωση, για την παθοκτονία, για την αιρετοσυγκομιδή. Βεβαίως θα πλησιάσουμε τους νέους μας και δεν θα τους περιμένουμε υπερήφανα να έρθουν στο γραφείο μας, και αν έρθουν στο γραφείο μας να είμαστε αποσχολημένοι με αποδείξεις, με τελετές, με σχέδια, και να μην είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε όλους, αλλά πολύ περισσότερο στους αγωνιώντες και στους διψώντες νέους. Και βεβαίως είναι χρήσιμα, και δεν τα αποκλείουμε, και όλες τις άλλες εκδηλώσεις που δυστυχώς αλλού δεν υπάρχουν, που έπρεπε να υπάρχουν, και το κοινωνικό έργο και η κοινωνική πρόνοια και η φιλοπτωχία και η φιλανθρωπία, και οι εκδηλώσεις αυτές και η εκμάθηση παραδοσιακών χωρών είναι πολύ καλά, αλλά δεν είναι κυρίως αυτό. Δεν είναι αυτό το κύριο κατηχητικό έργο για τους νέους μας. Και στις συναντήσεις αυτές θα πρέπει να είναι ο λόγος χαριτωμένος και να στρέφεται πάντα προς τον Χριστό και από τον Χριστό. Νομίζω ταπεινά ότι έτσι σκεπτόμεθα σε αυτά τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά θέματα της σχέσεως Εκκλησίας και νέων, νέων και Εκκλησίας. Οι νέοι πιστεύω ότι εάν βρουν τον άνθρωπο που πράγματι θα σκύψει με αγάπη και ειλικρίνεια κοντά τους, θα του ανοίξουν την καρδιά. Γιατί απογοητεύθηκαν από τους ανθρώπους του κόσμου, από τις φιλίες, από τις γνωριμίες, από τις εφήμερες σχέσεις. Τους απογοήτευσαν, τους πίκραναν, τους στενοχώρησαν και ζητούν κάπου να βαστιχθούν και να μην τους απογοητεύσουμε κι εμείς. Θα είναι πολύ λυπηρό να χτυπήσουν την πόρτα της Εκκλησίας και να τη βουν κριστή, ή να βρουν φορτωμένο τον κληρικό και να αναβάλει αυτήν την συνάντηση. Γιατί ο νέος μπορεί να έρθει σήμερα και μετά να μην έρθει ποτέ. Την ώρα του πόνου του, την ώρα της αγωνίας του, ίσως ο Θεός του δίνει κάποια ταρακουνήματα στη ζωή για να γίνουν ευκαιρίες συναντήσεως με τον εαυτό του, με τον Θεό και με την Εκκλησία.
1: Σήμερα, Γέροντα, γίνονται πολλά πράγματα, δηλαδή συμβαίνουν πολλά πράγματα, πολλά γεγονότα. Οι νέοι μας είναι μέσα σε ένα πεδίο πειρασμών. Ο κόσμος τους υπόσχεται πολλά, τους επηρεάζει, και οι ανήσυχοι νέοι ζητούν να ικανοποιήσουν από τη μια μεριά την περιέργειά τους και από την άλλη και τις αδυναμίες. Όμως τα παιδιά αυτά μπορούν να χαράξουν τη σωστή γραμμή? Έχουν πρότυπα, έχουν ιδανικά τα παιδιά σήμερα? Μπορούμε να τα εμείς ως Εκκλησία να τους προσφέρουμε τα πρότυπα, το ένα? Και το δεύτερο, μπορούμε στα παιδιά αυτά, όταν τα λέμε όχι αυτό, εκείνο, το δεύτερο, η εναλλαγή? Γιατί είναι εύκολο να πούμε δεν θα βλέπεις τηλεόραση. Τι θα το δείξουμε όμως? Δεν θα πας στο νυχτερινό κέντρο. Τι έχουμε να το αντικαταστήσουμε με κάτι? Γιατί η συνεχής άρνησης απομακρύνει τα παιδιά και από τον ορθό δρόμο της ζωής και από το νόημα της ζωής, αλλά και από την Εκκλησία.
0: Είναι πράγματι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί συνέχεια να είμεθα αρνητική. Η Εκκλησία δεν είναι μια άρνηση, η Εκκλησία είναι μια κατάφαση. Η Εκκλησία τα πάντα ευλόγησε. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει το κρασί δεν είναι αμαρτία, η μέθη είναι αμαρτία. Βλέπετε, το πρώτο θαύμα του Χριστού στην Κανά ήταν για να μην μείνει μισή χαρά των χριστιανών, και παρακάλεσε η Παναγία και έκανε το νερό κρασί για να είναι ολοκληρωμένη η πανήγυρης του γάμου εκείνου στον οποίο παρευρέθηκε ο Χριστός. Ο χριστιανισμός είναι χαροποιός και το Άγιο Πνεύμα δίδει χαρά, χαρά αληθινή. Όμως χρειάζεται να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στους νέους μας και χρειάζεται να συζητήσουμε, να αναπτύξουμε διάλογο, όχι να διατάσσουμε, όχι να επιβάλλουμε, όχι να πιθαναγκάζουμε, αλλά να εμπνέουμε και να συζητούμε και να ακούσουμε και τις αντιρρήσεις και να καθυστερήσουμε στη συζήτηση και να την επαναλάβουμε. Τα παιδιά σήμερα είναι έξυπνα, τα παιδιά σήμερα γνωρίζουν πολλά. Πρέπει να τους τα αιτιολογήσουμε, πρέπει να τα καλλιεργήσουμε σε αυτό το πνεύμα, το οποίο βεβαίως θέλει έναν τρόπο, θέλει μια διάκριση, έχει μια πρόοδο. Ένας νέος που θα έρθει σήμερα που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, δεν θα τους δώσουμε ως πρώτο ανάγνωσμα την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, θα του δώσουμε τις περιπέτειες ενός προσκυνητού, θα του δώσουμε κάτι απλούστερο, θα γλυκαθεί η ψυχούλα του, θα χαρεί και θα του δώσουμε μετά και κάτι ανώτερο και κάτι καλύτερο. Θυμάμαι κάποτε ένας γέροντας, ήταν ένας χριστιανός, εκκλησιαζόταν, αλλά δεν κοινωνούσε. Του λέει, καλέ μου, έρχεσαι, ωραία, αλλά δεν σε βλέπω, δεν μετέχεις τα μυστήρια. Λέει, γέροντα, εγώ έζησα πολλά χρόνια στην Αμερική και δεν μπορώ να νηστεύω και δεν μπορώ να κοινωνάω, αφού δεν νηστεύω. Λέει, κοίταξε, καλέ μου, σήμερα θα φας κρέας, αύριο θα φας ψάρι, την άλλη θα φας λάδι και θα έρθεις να κοινωνήσεις και αμαρτία επάνω μου. Μία, δύο, τρεις, μετά έφτασε να νηστεύει όλη τη Σαρακοστή. Άμα του λέγει από την αρχή τρίμερο λάδωτο, θα τον έχανε. Για αυτή την περίπτωση, δεν το λέμε ότι γενικά έτσι πρέπει να γίνεται, αλλά έτσι είδε ο πνευματικός, διότι οι σχέσεις του πνευματικού με τον εξομολογούμενο είναι, όπως λέμε, εξατομικευμένοι, είναι ιδιαίτεροι. Ο πνευματικός άλλον κανόνα βάζει στον άλλον και άλλο στον άλλον για το ίδιο πράγμα που έκαναν. Ο ένας μετανοεί, δακρύζει. Ο άλλος λέει, θα το ξανακάνω. Δεν μπορεί να τον επιτρέψει να κοινωνήσει αφού επιμένει στην αμαρτία του. Είναι ανάλογα για τον καθένα. Έτσι και οι νέοι μας, δεν μπορούμε να βγάλουμε γενικές συνταγές. Ο κάθε νέος είναι μια άλλη ψυχή, μια άλλη προσωπικότητα, μοναδική και ανεπανάληπτη, και θέλει μια ιδιαίτερη συμπεριφορά. Δίχως ποτέ βεβαίως να παραβαίνουμε τους νόμους της Εκκλησίας μας, αλλά με πνεύμα φιλοστοργίας, με πνεύμα αγάπης, κατανοήσεως. Έχει τόσο πόνο ο σημερινός άνθρωπος, ο σημερινός νέος, και θέλει παραμυθία, θέλει παρηγορία, θέλει ενίσχυση. Και λέγοντας αυτό, δεν λέμε ότι θα παραβλέψουμε, ότι θα χαϊδέψουμε τα πάθη του νέου και θα του πούμε ότι καλά κάνει. Δεν το θέλει αυτό ο νέος. Ο νέος θέλει αλήθεια να του πούμε. Θα μας εμπέξει και θα μας υβρίσει και θα μας μισήσει αν αργότερα με τη βοήθεια του Θεού μετανοήσει και δει ότι του είπαμε ψέματα. Την αλήθεια ζητάνε, αλλά αυτή η αλήθεια πάντοτε πρέπει να είναι συνυφασμένη με την αγάπη, με τον τρόπο, τον καλό. Και έτσι ο άλλος θα συγκινηθεί, θα φιλοτιμηθεί και από μόνος του θα ζητήσει το περισσότερο. Από μόνος του θα γλυκαθεί η ψυχή του από τη χάρη του Θεού και θα ζητήσει αυτό που σήμερα του φαίνεται βαρύ και ότι είναι πολύ δύσκολο. Με αυτόν τον καλό τρόπο θα ενισχυθούν οι νέοι μας, οι οποίοι πιστεύω πράγματι ότι το χρυσό το πολύ που έχει η καρδιά τους το έχουν καλύψει με μπρούτσο και χρειάζεται να σκάψουν και να βρουν αυτό το χρυσό, γιατί οι νέοι μας γεννήθηκαν για την ελευθερία, για την άνεση, και είναι κρίμα να σκλαβώνονται από τα πάθη, τις μιζέριες και τις κακότητες της πρόσκαιρης αυτής ζωής και να μισούν μια συνεχή άνοιξη, μια ευδία μέσα στο λιμάνι της Εκκλησίας, μέσα στη χάρη των μυστηρίων, μέσα στις εορτές που να τις εορτάσουν ανεόρταστα δίχως αυτήν την συμμετοχή. Ακούει κανείς την περίοδο των εορτών, πηγαίνουν ταξίδια στις Άλπεις, στη Σκανδιναβία, στην Ανατολή. Πώς κανείς να εορτάσει εορτές χριστιανικές δίχως εκκλησιασμό, να γίνεται το οξύμορο σχήμα, να εορτάζει κανείς Χριστούγεννα δίχως Χριστό?
1: Μάλιστα. Σήμερα το ξέρετε κι εσείς γέροντα αυτό, πολλά παιδιά βλέπουν στο χώρο της εκκλησίας μία πολυτέλεια, και αυτή η πολυτέλεια είτε ας πω στα πρόσωπα των κληρικών, είτε των θρησκευτικών ανθρώπων, είτε και των ηγετών, μια πολυτέλεια που προκαλεί και σκανδαλισμό αλλά και μία ψυχρότητα. Σου λέει, αυτός είναι ο χριστιανισμός σας? Ο αρχηγός της πίστεως σας γεννήθηκε σε ένα σπήλιο, μέσα σε ένα στάβλο, μέσα σε μια σε ένα παχνί. Εσείς τι οπαδοί είστε, ποιον ακολουθείτε που ζείτε σαν μεγιστάνες και μέσα στη κλειδί και στις ανέσεις και στις απολαύσεις? Είναι ένας λόγος σοβαρός που τα παιδιά κρατούν αποστάσεις και δεν μας πιστεύουν ότι τους λέμε την αλήθεια.
0: Έχετε δίκιο, πράγματι, και το ακόμη χειρότερο είναι όχι βεβαίως ο ευτρεπισμός της εκκλησίας, όχι βεβαίως τα καθαρά άμφια του ιερέως και τα ιδιαίτερα άμφια, δεν φορά κανείς τον κόσμο τέτοια ενδύματα, αλλά θέλουν να δείξουν ότι την ώρα εκείνη ο ιερεύς είναι λειτουργός του υψίστου, γίνεται ουρανοπολίτης, ανεβάζει τη γη στον ουρανό, κατέρχεται ο Χριστός και ευλογεί τα τίμια δώρα, και στον Χριστό δίνουμε το καλύτερο, το πολυτιμότερο, τα σά εκ των σών, όλα βεβαίως είναι του Χριστού. Αλλά όταν αυτή η πολυτέλεια γίνεται ιδιωτική, πράγματι προκαλεί όλους, πολύ περισσότερο τους νέους, οι οποίοι ζητάνε αυτήν την γνησιότητα, την απολυτότητα, και που είναι μέσα από τον Θεό δοσμένο στην ψυχή τους, και πράγματι τότε ελεγχόμεθα και προβληματιζόμαστε και αποτελούμε αφορμή σκανδαλισμού ή με τα διάφορα άλλα ηθικά σκάνδαλα και τα λοιπά. Βεβαίως υπάρχουν δικαιολογίες ορισμένες και μέχρι ενός βαθμού. Ένας άνθρωπος που θέλει να πλουτίσει, να γίνει κάτι άλλο και όχι κληρικός. Ένας ο οποίος θέλει να ζει μια ζωή, είναι προτιμότερο να αποσυρθεί και να κλάψει τις αμαρτίες του και όχι να ντροπιάζει το τίμιο και μαρτυρικό ράσο του κληρικού. Και είναι δικαιολογημένα. Βεβαίως πολλές φορές οι άνθρωποι μένουν στις περιπτώσεις. Σήμερα έχουμε 8.000 ιερείς στην Ελλάδα. Ένας βρίσκεται κλέπτης, όλοι θεωρούνται κλέπτες. Δυστυχώς και η δημοσιότητα, τα μέσα παρουσιάζουν στα πρωτοσέλιδα, πρώτες ειδήσεις, αυτά τα σκάνδαλα, και γίνεται ένας διασυρμός της Εκκλησίας και υπάρχει μια ψυχολογική ερμηνεία. Θέλουμε να αποστομώσουμε την Εκκλησία, να μην μας ελέγχει και να λέμε, ορίστε, αφού έχετε εσείς προβλήματα, δεν μπορείτε να μιλάτε για μας. Και θεωρούν ορισμένοι, δυστυχώς, δημοσιογράφοι, οι οποίοι ούτε εκκλησιάζονται ούτε συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας, ότι θα κάνουν την κάθαρση της Εκκλησίας. Η κάθαρση πρέπει να γίνει αυτοκάθαρσης, και ο καθένας πρέπει ενώπιο να έχει αυτήν την γνησιότητα, την τιμιότητα, την ειλικρίνεια, το φόβο του Θεού. Όταν λείψει αυτός ο φόβος του Θεού, χάνεται η κατάνοιξη, η ευλάβεια, και όταν οι κληρικοί μας δεν έχουν αυτά τα στοιχεία, είναι σαν, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, σαν άκαρπα δέντρα ή σαν την ελιά που την σκόψανε όλα τα κλαδιά και τα φύλλα και έμεινε σαν ένα κούτσουρο, ώστε να μην καταλαβαίνεις ότι είναι ελιά. Έχουν δικαιολογίες εν μέρη οι νέοι μας αυτό, και είναι ένα θέμα το οποίο είναι για προβληματισμό και για τοποθέτηση ειλικρινή όλων μας σε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία μας κρίνουν και τα οποία γίνονται αφορμή σκανδαλισμού, και γνωρίζουμε όλοι μας ότι το Ευαγγέλιο, ο Χριστός μας, τα πιο αυστηρά λόγια τα είπε για τους υποκριτές και για τους σκανδαλίζοντες. Να βάλεις, λέει, μιλόπετρα να πέσεις στη θάλασσα. Πολύ βαρύς λόγος. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα και πόσο μεγάλη προσοχή χρειάζεται. Οι νέοι μας όμως, οι οποίοι αληθινά αναζητούν τον Χριστό, εάν θέλουν τον βρίσκουν. Και εγώ γνωρίζω σκάνδαλα, αλλά αυτά τα σκάνδαλα δεν με επηρεάζουν. Γιατί εγώ στην Εκκλησία πηγαίνω για τον Χριστό. Γιατί η Εκκλησία είναι το σπίτι μου, γιατί ο Χριστός είναι ο πατέρας μου και θα είμαι ορφανός και θα είμαι ανέραστος και δεν θα μπορώ να ησυχάσω δίχως Εκκλησία, δίχως σπιτικό. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια στην ξενιτιά και μακριά από το πατρογονικό μου. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε την Εκκλησία και τα μυστήρια και το Χριστό μας. Είναι η μητρική αγκαλιά η Εκκλησία μας. Δεν είναι ένας θεσμός, δεν είναι ένας τύπος, δεν είναι κάτι ξένο και μακριά από μας, αλλά είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτήν. Βιώνοντας λοιπόν κανείς όλα αυτά, ζώντας την ορθόδοξη πνευματικότητα μέσα στη γνησιότητα, θα ζει το μυστήριο της Εκκλησίας και δεν θα τον κουράζουν και δεν θα τον ξενίζουν όλα αυτά. Δυστυχώς όμως τους ολιγόπιστους ή σε αυτούς που δεν έχουν αυτήν την σχέση την ζωντανή, γίνονται όλα αυτά εμπόδια για την είσοδό τους μέσα στην Εκκλησία και για τη ζωή τους μέσα στην Εκκλησία.
1: Μάλιστα. Εσείς γέροντα σπουδάσατε στο Άγιον Όρος και πήρατε εκεί ένα πτυχίο της ασκήσεως και της πλήρους αφοσιώσεως εις τον Θεό. Σπουδάσατε όμως συγχρόνως και στο Βασίλειο του Πόνου και από εκεί πήρατε ένα άλλο πτυχίο και εκεί πήρατε άριστα, όπως και στο πρώτο. Τώρα σπουδάζετε και μέσα σε αυτό το χώρο που λέγεται κοινωνία, και επειδή έχετε γράψει και πολλά βιβλία και έχετε ασχοληθεί με τα προβλήματα των χριστιανών και προσπαθείτε από τα αθάνατα νερά του Ευαγγελίου να τα διοχετεύσετε στις ψυχές των αναγνωστών για να τους ωφελήσετε και να τους οικοδομήσετε. Τώρα μπροστά σας έχετε μια ομάδα νέων και τους έχετε μπροστά σας, μπροστά στο γυαλί βρίσκονται. Πείτε στους νέους αυτούς τις τελευταίες σας συμβολές, γιατί και η ώρα πλησιάζει, τι θα τους πείτε. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας.
0: Είναι πάντα ευχάριστο να μιλά κανείς με τους νέους, γιατί έχουν, όπως είπαμε, αυτόν τον ενθουσιασμό που μας τον μεταδίδουν και μας. Μέσα στην Εκκλησία, Άγιε Πάτερ, το γνωρίζετε καλά, είμαστε πάντα μαθητές, ποτέ δεν παίρνουμε πτυχίο. Το πτυχίο θα το πάρουμε στην άλλη ζωή. Δίνουμε συνέχεια εξετάσεις, μένουμε με τα εξεταστέοι, αλλά ελπίζουμε. Όπως είπε ο Χριστός μας στον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, έχε το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Τα παιδιά να είναι πάντα με αυτήν την αθωότητα της παιδικότητος. Είπε ο Χριστός να γίνουμε σαν τα παιδιά, δηλαδή να αποκτήσουμε αυτήν την ακοακία. Μαλώνει η μητέρα το παιδάκι της και πάλι μετά από λίγο την αγκαλιάζει. Δεν κρατάει κακία. Αυτή η ακακία είναι μεγάλη υπόθεση. Τα παιδιά να μην μείνουν σε μικρά πράγματα, σε της επικαιρότητος, να βλέπουν το βάθος, να βλέπουν τον σκοπό της υπάρξεώς μας. Γεννηθήκαμε για να συναντηθούμε με τον Θεό. Η αποτυχία αυτής της συναντήσεως θα είναι η τραγωδία μας. Η συνάντησή μας με τον Θεό θα μας δώσει ολοκλήρωση, ακόμη και αν δεν έχουμε μεγάλο μισθό, ακόμη και αν δεν έχουμε τέλεια υγεία, ακόμη και αν μας δίνει μια δοκιμασία ο Θεός, μας τη δίνει για να μας οριμάσει. Ποτέ λοιπόν από τις δυσκολίες της ζωής, είτε τις μικρές, τις τωρινές των νέων μας, είτε τις κατοπινές, ποτέ μα ποτέ να μην αποκάμουν, να μην λυγίσουν, να μην απογοητευθούν. Μέσα από αυτούς τους προβληματισμούς έρχεται η ωριμότητα. Μέσα από αυτές τις δυσκολίες έρχεται η λίανση της όχι λίας ψυχής μας, της καρδιάς μας, που δεν είναι σαν την πλαστελίνη να την πλάσει ο Θεός όπως θέλει, αλλά δυστυχώς πέτρινη από τα πάθη, από τους εγωισμούς και τις κακίες. Ποτέ να μην αποκάμουν οι νέοι μας και πάντα να είναι θαραλέοι και αγωνιστές. Και αναζητώντας τον Θεό θα τον βρουν μια μέρα, να τον αναζητούν αληθινά και γνήσια. Και ο Θεός ποτέ δεν απομακρύνεται, εμείς απομακρυνόμαστε και ο Θεός είναι πάντα κοντά μας και αγαπά ιδιαίτερα τους νέους, ιδιαίτερα τα παιδιά, και η προσευχή των παιδιών είναι μια προσευχή που πηγαίνει κατευθείαν στον ουρανό, γιατί έχει τα στοιχεία της αθωότητος, της καθαρότητος, της ταπεινότητος που δεν τα έχουμε εμείς, που έχουμε τον φόρτο της αμαρτίας. Η ζωή μου στο Άγιον Όρος, η ζωή μου στην ασθένεια, οι συναντήσεις μου με τον κόσμο με κάνανε να είμαι όλο και πιο επιοικής. Όσο πλησιάζει κανείς τον Θεό, τόσο επιοικέστερος γίνεται με τους άλλους, και όσο απομακρύνεται κανείς από τον Θεό, τόσο πιο αυστηρός γίνεται με τους άλλους και επιοικής με τον εαυτό του. Αυτή η ανεκτικότητα και αυτή η επιοίκεια στο μέτρο της αληθείας, της αγάπης και της παραδόσεως της Εκκλησίας μας θα μας τεχνουργήσει την σωτηρία μας, θα μας βοηθήσει, όπως εμείς ανεχόμεθα τους άλλους θα μας ανεχθεί ο Θεός και θα μας πει «Έκα ημένε πέρασε κι εσύ στον Παράδεισο, αφού αγάπησες τον αδελφό σου, αφού του έγινε συμπαραστάτης, αφού του ανέχθηκες τις αδυναμίες και τις δυσκολίες και του είπες και τον καλό λόγο ταπεινά, διακριτικά, χαμηλόφωνα στο αυτί του, δίχως να τον εκθέσεις και να τον προσβάλεις για την δική του ανόρθωση και αναψυχή». Η ευλογία της κυρίας Θεοτόκου, της Αθωνίτισσας Θεοτόκου, της πονεμένης μάνας που αγαπά όλους τους πονεμένους και όλα τα παιδιά και όλους τους νέους, να την επικαλούνται, και αυτή θα προστρέχει σαν μεγάλη μάνα, σαν παρηγορήτρια, σαν η χαρά των θλιβωμένων, και θα δίνει την αναψυχή και την ανακούφιση. Είναι μια μεγάλη φίλη και μια καλή φίλη, όπως και όλοι οι Άγιοι μας, οι οποίοι δεν προδίδουν τα μυστικά μας, οι οποίοι δεν προδίδουν τη φιλία που έχουμε μαζί τους, και αυτή η φιλία γίνεται σύνδεσμος με τον Χριστό, γίνονται οι μεσίτες, όπου ο Χριστός μας δίνει το μέγα του έλεος και την αιώνια ευφροσύνη, την οποία προγευόμεθα βεβαίως από αυτή τη ζωή.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, νομίζω ότι εκφράζω και τη δική σας θέληση να πούμε στον πατέρα Μωυσή ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή συνάντηση και τη συζήτηση που περιεστράφει γύρω από το θέμα των παιδιών μας, της νεολαίας μας, ως προς τις σχέσεις που έχουμε με την Εκκλησία. Παιδιά, εμείς δεν σας δημιουργήσαμε ένα καλύτερο κόσμο. Δεν σας πετροβολούμε. Δεν σας καταδικάζουμε για αυτό που είστε. Πιστεύουμε ότι βαθιά στις καρδιές σας υπάρχει η πίστη στο Θεό. Μπορεί σε κάποιες στιγμές της ζωής σας να απομακρύνεστε, αλλά κανένας άπιστος και κανένας άθεος. Είναι βαθιά ριζωμένη η πίστη στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Χρειάζεται σε κάποια φάση αυτή η πίστη να αναζωπηρωθεί, να ζωντανεύσει, να δυναμώσει, να πυρακτωθεί και δραστικά να ενεργήσει στη ζωή μας. Δεν σας δημιουργήσαμε καλύτερο κόσμο. Εμείς φταίμε εάν εσείς σήμερα δεν είστε τα ευτυχισμένα και μακάρια πλάσματα. Όμως ελπίζουμε σε εσάς, πιστεύουμε σε εσάς και περιμένουμε καλύτερες ημέρες αν εσείς λίγο κουνήσετε τα πόδια σας, λίγο τα χέρια σας και αφήστε την καρδιά σας να χτυπήσει στο άκουσμα του ονόματος του Θεού. Πολλά θαύματα μπορούν να γίνουν και μια μέρα θα σας δούμε προκομμένους, ευτυχισμένους και ευχαριστημένους από τον τρόπο της ζωής σας. Είναι και θερμή μας ευχή αυτή, ώστε όλοι να ζούμε κοντά στο Θεό ευλογημένοι και ευτυχισμένοι και μακάριοι. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και στον πατέρα Μωυσή και πάλι ένα θερμό ευχαριστώ για την ανταπόκριση του και τη δέσμευσή του για να ξανάρθουμε σε αυτό το χώρο να μιλήσουμε για κάποια έτσι ενδιαφέροντα θέματα και προβλήματα που απασχολούν τους ανθρώπους της εποχής μας.
0: Ο Θεός θα βοηθήσει να δοθεί και πάλι ευκαιρία και να έχουμε μια επικοινωνία μεταφέροντας ταπεινά την αγάπη του Αγίου Όρους προς όλους και ιδιαίτερα στους νέους, οι οποίοι αγαπούν το Άγιο Όρος και το επισκέπτονται και όποτε μπορούν να το επισκέπτονται, και θα βρίσκονται εκεί άνθρωποι που θα τους βοηθούν κατά το δυνατόν, αλλά και που πάντα θα προσεύχονται. Ο Θεός να ευλογεί όλους.
1: Αμήν.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Τσαντήλα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα μηνύματα του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε Τσαντήλα, χαίρετε. Η επόμενη και η μεθεπόμενη Κυριακή αναφέρονται στην παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Πριν μας αναπτύξετε την Ευαγγελική περικοπή, θα θέλατε να μας πείτε το ιστορικό της υψώσεως?
1: Αδελφή Δήμητρα, αν ο Αύγουστος θεωρείται ο μήνας της Παναγίας, επειδή προέχει σε αυτόν η μεγάλη εορτή της κοιμήσεώς της, ο Σεπτέμβριος θεωρείται ο μήνας του Σταυρού, γιατί προέχει η μεγάλη εορτή, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Για το συγκλονιστικό γεγονός της σταυρωμένης αγάπης του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο, θα μας μιλήσει αυτήν την εβδομάδα η Εκκλησία, υψώνοντας τον Τίμιο Σταυρό. Η μεγαλειώδης αγάπη του Θεού διακηρύσσεται και προβάλλεται μέσα από την ταπείνωση και τη θυσία, και όχι μέσα από εντυπωσιακές θεωρίες, ρητορικά κηρύγματα και λεκτικά πυροτεχνήματα. Ως προς το ιστορικό της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έχει ως εξής. Το έτος 326 ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε τη μητέρα του Ελένη στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, να ευχαριστήσει τον Θεό για τις επιτυχίες του και να κάνει έρευνες με εργάτες ώστε να ευρεθεί ο Σταυρός του Κυρίου. Και έτσι η Αυγούστα Ελένη ήταν 80 ετών, κινουμένη από θείο ζήλο, ανέπτυξε νεανική δραστηριότητα. Ανοίγειρε πολλούς ναούς και θέλησε να εκπληρώσει τον ευσεβή πόθο της Αποκαλύψεως του Γολγοθά, που ήταν και η επιθυμία του γιού της. Ο λόφος εκείνος που είχε καθαγιαστεί με το τίμιο αίμα του Κυρίου από τον πρώτο αιώνα είχε αποτελέσει σεπτό χώρο προσκυνήσεως και ευλαβίας των πιστών. Ο αυτοκράτορ όμως Αδριανός το έτος 136 μετά Χριστό αποφάσισε να καλύψει το Γολγοθά εγείροντας επ' αυτού ναόν της Αφροδίτης. Ενόμιζε ότι έτσι θα έσβηνε και την ανάμνηση ακόμη του ιερού αυτού λόφου. Αλλά η ενέργειά του αυτή βοήθησε ακριβώς στην διαιώνισή του, διότι παρά τις αναστατώσεις που συνέβησαν στο έδαφος και στις τοποθεσίες της Ιερουσαλήμ, η θέση του Γολγοθά ήταν ακριβώς προσδιορισμένη. Ο επ' αυτού ιδωλολατρικός ναός ήταν αυθεντικός μάρτυρας της ταυτότητος και της γνησιότητός του. Η Αγία Ελένη ενήργησε τα δέοντα για την κατεδάφιση του κτηρίου της αμαρτίας και μετά άρχισαν οι έρευνες για την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού. Η μητέρα του αυτοκράτορος επιστατούσε η ίδια στις εργασίες. Τελικά βρέθηκαν κάτω από παχύ στρώμα χωμάτων τρεις σταυροί μαζί με τους ύλους. Οι δύο προφανώς ήσαν των δύο ληστών. Ποιος όμως ήταν ο Σταυρός του Κυρίου? Των ληστών είχαν σχήμα ταφ, ενώ του Κυρίου είχε και τέταρτο άκρον προεξέχον, επί του οποίου είχε τοποθετηθεί η επιγραφή «Ιησούς ο Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων, εβραϊστή, ελληνιστή και ρωμαϊστή». Αλλά η προεξοχή αυτή είχε κοπεί. Υπήρχε τότε στα Ιεροσόλυμα μια ευγενής κυρία, βαριά ασθενής, της οποίας τη θεραπεία οι ιατροί είχαν αποκλείσει. Η Αγία Ελένη, μετά από συνεννόηση με τον επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο και με τη συνοδεία πολλών ιερέων και προκρήτων χριστιανών, ακούμπησαν το κρεβάτι με την ασθενή σε καθένα χωριστά από τους τρεις σταυρούς. Στους δύο δεν συνέβη τίποτα. Όταν ακούμπησαν στον τρίτο, η κατακειμένη ασθενής θεραπεύτηκε, σηκώθηκε και περπάτησε. Το θαύμα ήταν εμφανές. Έτσι κατάλαβαν ποιος ήταν ο σταυρός της σωτηρίας των ανθρώπων. Η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία στα Ιεροσόλυμα και την γύρω περιοχή. Και τότε πλήθος πιστών συγκεντρωνόταν για να δει και να προσκυνήσει τον τίμιο ξύλο. Πολλές φορές ήταν τόσο ο συνωστισμός ώστε συνέβηναν και ατυχήματα. Γι' αυτό σκέφτηκαν και ο επίσκοπος Μακάριος τοποθέτησε τον σταυρόν σε τόπο υψηλό ώστε όλοι να τον βλέπουν και να τον προσκυνούν. Τούτον βλέποντας ο λαός ανέκραζε «Κύριε ελέησον». Σε ανάμιση αυτού του γεγονότος η Εκκλησία καθιέρωσε την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι μια γιορτή με την ίδια αξία και σημασία που έχει η Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό και έχουμε αυστηρά νηστεία. Στις 14 Σεπτεμβρίου εκοιμήθη εν ειρήνη ο πατήρ της Εκκλησίας Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Αλλά καθώς αναγράφεται στο Μηναίο, για την εορτή του Τιμίου Σταυρού μετατέθηκε η εορτή του Ιερού Χρυσοστόμου το Νοέμβριο στις 13 Νοεμβρίου.
0: Κύριε Τσαντίλα, πόσες φορές υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός στο Γολγοθά?
1: Η πρώτη φορά που υψώθηκε ο Σταυρός του Κυρίου μας ήταν το 33 μετά Χριστόν, όταν σταύρωσαν τον Κύριο τη Μεγάλη Παρασκευή στο λόφο του Γολγοθά. Η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι αυτή που ανέφερα προηγουμένως, που υψώθηκε το 326 από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η τρίτη ύψωση έγινε το 628 από τον Αυτοκράτορα Ηράκλειο. Το 614 οι Πέρσες σε μια επιδρομή τους στην Παλαιστίνη μεταξύ άλλων πήραν ως λάφυρο και τον Τίμιο Σταυρό. Και έτσι το 628 ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος σε μια εκστρατεία κατετρόπωσε τους Πέρσας και τους αφήρεσε τον Σταυρό, τον οποίο επανέφερε στα Ιεροσόλυμα. Την 14η Σεπτεμβρίου ξυπόλυτος και φτωχικά ντυμένος ο Αυτοκράτορας φέρον επάνω στον ώμο του το τίμιο ξύλο ανήλθε εν λιτανία εις το ναό της Αναστάσεως. Και αφού έλαβε το Σταυρό ο Πατριάρχης Ζαχαρίας τον ύψωσε. Αυτή είναι, είπαμε, η τρίτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού και παρουσία κλήρου και λαού έψαλε ο λαός το «Σώσον Κύριε των λαών σου». Και από τότε επισημοποιήθηκε η μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Βέβαια θέλω να κάνω μια διευκρίνηση ότι η πρώτη ύψωση το 33 μετά Χριστόν έγινε στον λόφο του Γολγοθά και η ύψωση αυτή ήταν άτιμη, ενώ οι άλλες δύο υψώσεις έγιναν στην εκκλησία της Αναστάσεως που ήταν στο Γολγοθά και ήταν θριαμβευτική. Θα υπάρξει όμως και μια τρίτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Κατά την Δευτέρα Παρουσία θα φανεί το σημείο του Υιού του Ανθρώπου και θα στηθεί ενώπιον όλης της οικουμένης εις μαρτύριον της θυσίας του Κυρίου. Τότε θα ζυγιστούμε για τον αγώνα μας πάνω στο Σταυρό. Τότε θα φανεί εάν σηκώσαμε τον Σταυρό του Κυρίου ή όχι. Βέβαια, ας ευχηθούμε να είμαστε όλοι σταυρωμένοι με τον Χριστό. Στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου ο Χριστός περιγράφει τα σημάδια της Δευτέρας του Παρουσίας. Είπε ότι θα έλθει το δέλυγμα της ερημόσεως, οι μέρες θλίψεως, ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και μετά θα συμβούν τρομερά σημεία. Ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη θα σβήσει. Τα άστρα θα πέσουν ως φύλλα από τον ουρανό και ενώ θα βασιλεύει το χάος, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του Ανθρώπου. Τότε θα φανεί ο Σταυρός του Κυρίου. Θα λάμψει και θα καταλάβει ολόκληρο τον ουρανό και θα προαναγγείλει την έλευση του Χριστού που θα προσκυνήσουν οι πάντες. Αυτόν τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου ας προσκυνήσουμε και εμείς λέγοντας τον σταυρό σου προσκυνούμε δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Και ένα άλλο σημείο θα ήθελα να τονίσω. Είπαμε αυτήν την εβδομάδα θα γιορτάσουμε την παγκόσμια ύψωση Τιμίου Σταυρού. Είναι παγκόσμια ύψωση διότι ο Σταυρός υψώθηκε για όλους τους ανθρώπους. Όπως ο ήλιος είναι υψωμένος και ευεργετεί όλους τους ανθρώπους. Είναι παγκόσμια ύψωση ο Σταυρός, η ύψωσή του, διότι όλοι μας πρέπει να έχουμε ένα σταυρό για να σωθούμε. Και τρίτον, είναι παγκόσμιος ο Σταυρός και η ύψωσή του, διότι κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ της αγάπης.
0: Κύριε καθηγητά, η Ευαγγελική περικοπή περιέχει το σημαντικότερο σημείο της συνομιλίας του Ιησού με τον Νικόδημο. Σε τι θέματα αναφέρεται και πώς αυτά σχετίζονται με την επικείμενη γιορτή της Υψώσεως?
1: Η Ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής σχετίζεται με την επικείμενη μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Προέρχεται από έναν διάλογο που είχε ο Κύριος με τον Φαρισαίο Νικόδημο ένα βράδυ κατά την αρχή της επίγειας δημοσίου δράσεώς του. Ο Νικόδημος είναι αυτός που βοήθησε τον Ιωσήφ, τον Απορημαθέας, στην αποκαθήλωση και τον ενταφιασμό του Κυρίου. Μόνο 5 στίχοι αναφέρονται στην Ευαγγελική περικοπή, αλλά αυτοί οι 5 στίχοι θεωρήθηκαν ότι είναι βίβλος εν μικρογραφία, ότι είναι η καρδιά της Αγίας Γραφής, διότι δείχνει ότι το σταυρικό θάνατο του Χριστού και η σημασία που έχει για τους ανθρώπους. Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα με τρόπο σύντομο και περιεκτικό παραλληλίζει ένα θαυμαστό γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης με τον Σταυρό του Χριστού. Ο Χριστός μεταξύ άλλων λέει στο μαθητή του Νικόδημο, «Καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως διυψωθήνε τον αιών του ανθρώπου». Όπως ακριβώς ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο και βλέποντάς το οι Εβραίοι σώζονταν από τα θανατηφόρα δείγματα των φιδιών, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα πρέπει να υψωθεί για να σωθεί ο κόσμος από το κίνδυνο της αμαρτίας. Οι προτυπώσεις και οι συμβολισμοί είναι ασφαλώς προφανείς. Στο ξύλο κρεμασμένο ύψωσε ο Μωυσής το χάλκινο φίδι. Στο ξύλο του Σταυρού υψώθηκε κρεμασμένος ο ίδιος ο Χριστός. Τα θαρμακερά φίδια σκόρπιζαν το θάνατο. Ο Σατανάς, ο Όφης ο Αρχαίος, σκορπίζει το φαρμάκι της αμαρτίας στην ψυχή του ανθρώπου. Στην έρημο το χάλκινο φίδι ήταν το ομοίωμα των φιδιών. Στο Σταυρό ο Κύριος θεωρήθηκε το ομοίωμα της αμαρτίας, καθώς σήκωσε επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Στην έρημο οι Ιουδαίοι, ατενίζοντας το χάλκινο φίδι, διέφυγαν το φυσικό θάνατο για να πορευθούν στη γη της Επαγγελίας. Στην περιπλάνηση της παρούσας ζωής οι πιστοί, αποδεχόμενοι με πίστη και εσωτερικό αγώνα το Σταυρό του Χριστού, λυτρώνονται από τον πνευματικό θάνατο για να μεταβούν από τη ζωή του κόσμου στη Βασιλεία του Θεού. Ο υμνολογικός πλούτος όλων των ημερών της γιορτής του Τιμίου Σταυρού, αλλά και η θεολογία που πηγάζει από αυτόν, διατρανώνουν την ανυπέρβλητη δόξα, την ακαταμάχητη νίκη και τον οριστικό θρίαμβο του Χριστού. Σκοπός όλων αυτών είναι η αναγνώριση, η ύψωση δηλαδή του Υιού του ανθρώπου εκεί όπου ανήκει, στο επίπεδο και το ύψος της θεότητας. Εδώ βέβαια βρίσκεται ένα κρίσιμο σημείο που χρειάζεται να προσέξουμε ιδιαίτερα. Θα ήταν λάθος να πιστέψουμε ότι ο Θεός έχει ανάγκη από τη δόξα που εμείς το αποδίδουμε. Άλλωστε γνωρίζουμε καλά ότι εκείνος είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη από τίποτε ανθρώπινο. Ο Θεός δεν ζητά δόξα από τον άνθρωπο, αλλά ταπεινώνεται γι' αυτόν. Αυτό τονίζει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει ότι εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών, ενομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκους μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Ιησούς Χριστός τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε δούλου μορφή και έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει και πιστέψει αυτή την αλήθεια, νιώθει την ανάγκη να ζήσει με συντριβή και μετάνοια και να λατρεύσει δοξολογικά τον Θεό. Έτσι φωτίζεται η σκέψη μας για να κατανοήσουμε βαθύτερα το νόημα της δόξας, της νίκης και του θριάμβου του Σταυρού του Χριστού. Καλούμαστε να θυμηθούμε ξανά το αρχικό νόημα του Σταυρού ως οργάνου βασάνων, τιμωρίας και εκτέλεσης, στο οποίο υψώθηκε κρεμασμένος ο Θεός μέσα σε αβάστακτο πόνο και εξευτελισμό. Ο Σταυρός γίνεται δόξα και νίκη για εμάς μόνο στο βαθμό και στο μέτρο που τον αποδεχόμαστε ως ταπείνωση και ήττα στον αγώνα της καθημερινής μας ζωής. Αυτή η αντίφαση μας συνταράσει κυριολεκτικά και μας φέρνει αντιμέτωπους με τον ίδιο μας τον εαυτό. Μας προτρέπει να παλέψουμε με το εγώ μας και να το ξεπεράσουμε με την πίστη ότι τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστί. Αδελφή Δήμητρα, ένας σύγχρονος Άγιος υπογραμμίζει: «Η γεμάτη αγάπη ταπείνωση είναι μια τρομερή δύναμη. Είναι το πιο δυνατό από όλα τα πράγματα και τίποτε άλλο δεν υπάρχει ισχυρότερο. Όταν λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας στο Σταυρό, δεν βλέπουμε μόνο σταυρωμένη, καταδικασμένη και περιφρονημένη την ανθρώπινη φύση. Σε αυτό το έσχατο σημείο ανατέλει η άπειρη αγάπη του Θεού

0: στην δημιουργία του ανθρώπου. Γιατί από αγάπη και μόνο κινήθηκε ο Θεός για να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Και όχι απλώς να τον δημιουργήσει σαν ένα από τα πολλά άλλα δημιουργήματά του, αλλά να τον δημιουργήσει όπως και το δημιούργησε, κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του. Βλέπουμε δηλαδή στην αρχή της Αγίας Γραφής, στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όλη η Αγία Τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, να συσκέπτεται τροποντινά πώς θα δημιουργήσει τον άνθρωπο. Ο λόγος «ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν» ελέγχθη μόνο και τον άνθρωπο, για κανένα άλλο δημιούργημα. Έτσι, από το εργαστήριο της Θείας Σοφίας βγήκε αυτό το υπέροχο καλλιτέχνημα, ο άνθρωπος, η κορονίδα όλων των δημιουργημάτων, ο βασιλιάς τον οποίον η αγάπη του Θεού φρόντισε να εγκαταστήσει στο βασίλειό του τη γη. Προέβλεψε να μην του λείπει τίποτα. Παράδεισο φύτεψε γι' αυτόν. Πολύτιμο σύντροφο, την Εύα, έφερε δίπλα του, το έδωσε φυτά, δέντρα και ζώα να τον υπηρετούν σαν πιστοί υπήκουοι, για να είναι η ζωή του γεμάτη χαρά και ευτυχία. Παρόλα όμως αυτά, ο άνθρωπος, όπως γνωρίζουμε, παρέβει την εντολή του Θεού, έπεσε και μετά την πτώση του εκδιώχθηκε από τον Παράδεισο. Επομένως, αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο όταν το δημιούργησε, αλλά αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο πριν τον δημιουργήσει, διότι προκαταβολής κόσμου δημιούργησε τον Παράδεισο για να βάλει τον άνθρωπο που θα δημιουργούσε και θα έπεφτε στην αμαρτία. Αλλά και μέσα στην πτώση η αγάπη του Θεού δεν εγκατέλειψε τον άνθρωπο. Εάν η δικαιοσύνη του επέβαλε την τιμωρία του παραβάτου για το αμάρτημά του εκείνο, η αγάπη του όμως δεν σταμάτησε να τον παρακολουθεί και έξω από τον Παράδεισο, στην κοιλάδα του Καθμόνος. Σαν πατέρας τον τιμώρησε και τον διαπαιδαγωγούσε, περνώντας τον από το μεγάλο σχολείο της θλίψεως. Αλλά εκεί όμως που ο πιστός μένει κατάπληκτος μπροστά στην αγάπη του Θεού είναι η απολύτρωση. Πώς δηλαδή ο Θεός σχεδίασε την απελευθέρωση και ανόρθωσή μας και πώς εξασφάλισε τη σωτηρία μας. Στο σημείο αυτό ας αφήσουμε τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, να μας παρουσιάσει την αγάπη αυτή του Θεού. «Εν τούτο, λέει, εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέσταλκε ο Θεός εις τον κόσμο, ή να ζήσουμε δι' αυτού. Εν τούτο εστίν η αγάπη, ούχο ότι ημείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών». «Χριστιανοί», φωνάζει ο Ιωάννης, «ελάτε και παρατηρήστε την αγάπη του Θεού. Ήμασταν λαός που οι αμαρτίες του είχαν εξοργήσει το Θεό. Τι έπρεπε να μας κάνει? Να στείλει τους αγγέλους του για να μας τιμωρήσουν? Αλλά εκείνος, ό της αγάπης του, τι κάνει? Στέλνει το γιο του, όχι για να μας καταστρέψει, αλλά για να μας σώσει, ή να ζήσουμε δι' αυτού. Ήμασταν ετοιμοθάνατοι ή μάλλον νεκροί, και ο Χριστός δια το αίματός του μας ανέστησε σε νέα ζωή. Ω πόσο μεγάλη, αδελφοί Δήμητρα, είναι η αγάπη του Θεού. Τα μνημεία της αγάπης του είναι πολλά, αναρρύθμιτα. Το μεγαλύτερο όμως από όλα τα μνημεία της αγάπης του ουρανίου Πατρός είναι ο Γολγοθάς του γιού του. Το Γολγοθά δείχνει στον κάθε αμαρτωλό και μας λέει: «Για την αγάπη σου εγώ ανέβηκα εις τον Σταυρό. Για την αγάπη τη δική μου εσύ τι έκανες, παιδί μου?»
1: Ο Ιησούς στο διάλογό του με τον Νικόδημο κάνει χρήση των ρημάτων «αναβαίνω» και «καταβαίνω». Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Πραγματικά, αδελφοί Δήμητρα, ο Κύριος μας, συνομιλώντας με τον Νικόδημο, δανείζεται από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ ένα χωρίο που σχετίζεται με τον Υιό του ανθρώπου.

0: Ο Δανιήλ αναφέρει χαρακτηριστικά: μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο ως Υιός ανθρώπου. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Αυτό το κείμενο είχε υπόψη του ο Ιησούς όταν, συζητώντας με τον Νικόδημο, επισημαίνει ότι κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό. Αντί λοιπόν ο Ιησούς κατά τη συνομιλία του με τον Νικόδημο να αναφέρει το όνομά του, χρησιμοποιεί το χαρακτηρισμό Υιός του ανθρώπου και ταυτίζει τον εαυτό του με το πρόσωπο αυτό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ιησούς χρησιμοποίησε το χαρακτηρισμό αυτό για τον εαυτό του ήδη κατά τη συνομιλία του με τον Φίλιππο και τον Ναθαναήλ, όταν τους είπε: «Σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου». Αλλά και σε άλλα χωρία του Ευαγγελίου, μετά το συμβάν με τον Νικόδημο, ο Ιησούς αναφέρεται στον Υιό του ανθρώπου και στον εαυτόν του. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε στα λόγια του Ιησού είναι η χρήση των ρεμάτων «αναβαίνω» και «καταβαίνω», γιατί και αυτή μας βοηθά να συμπεράνουμε ότι ο Ιησούς με την ενιγματική φράση του αναφέρεται κατά τρόπο έμεσο στο πάθος και την Ανάστασή του. Το συμπέρασμά μας αυτό ενδέχεται να θεωρηθεί βιβιασμένο. Όμως η αμφιβολία έρεται μόλις διαβάσουμε παρακάτω δύο ακόμα χωρία του Ευαγγελίου που έχουν παρόμοια φρασιολογία και ίδιο θεολογικό περιεχόμενο. Στο ένα, ο Ιησούς, συνομιλώντας με τους μαθητάς του που δυσανασχετούσαν για τα λόγια του, τους ερωτά: «Σα φτάσκοντάτε? Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα?» Στο άλλο, που είναι πολύ σημαντικό, ο αναστημένος Ιησούς κατά την εμφάνισή του στη Μαρία της λέει: «Μη με αγγίζεις, γιατί δεν ανέβηκα ακόμα προς τον πατέρα μου. Πήγαινε όμως στους αδελφούς μου και πες τους: ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας πατέρας, δικός μου και δικός σας Θεός».
1: Κύριε Τσαντίλα, πώς είναι δυνατόν το φίδι, που είναι σύμβολο της αμαρτίας, να συμβολίζει τον αναστημένο Χριστό? Φίδι στην πραγματικότητα είναι ο διάβολος. Πώς εξηγείται λοιπόν το φίδι να εικονίζει συνάμα τον Χριστό και τον διάβολο?
0: Όταν οι Ισραηλίτες βρέθηκαν στην έρημο Εδόμ, χωρίς τροφή και νερό, άρχισαν να γανακτούν εναντίον του Θεού. Για τιμωρία τότε τους έστειλε ο Θεός δηλητηριώδη φίδια. Επειδή όμως αργότερα μετάνιωσαν, επίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησε αυτόν επί σημείου και γένετο όταν έδεκνε όφις άνθρωπον και επέβλεψε επί τον όφιν τον χαλκούν και έζην. Το περιστατικό αυτό έχοντας υπόψη του ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο της Κυριακής που θα ακούσουμε, πως έτσι πρέπει να υψωθεί και ο ίδιος πάνω στο σταυρό, ώστε καθένας που θα πιστέψει σε αυτόν να σωθεί. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο ίδιος ο Χριστός παραλληλίζει τον εαυτόν του με το φίδι που ύψωσε ο Μωυσής. Πώς είναι όμως δυνατόν το φίδι που είναι σύμβολο της αμαρτίας να συμβολίζει τον αμάρτητο Χριστό? Φίδι στην πραγματικότητα είναι ο διάβολος. Είναι ο όφης, ο αρχαίος, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη. Με τη μορφή άλλωστε του φιδιού πλάνευσε και την Εύα. Γι' αυτό και ο Χριστός με το σταυρό του θάνατον του ξενέτριψε την κεφαλή. Και όμως το φίδι αυτό, όπως το ύψωσε ο Μωυσής σε ένα ξύλινο ραβδί, είναι επίσης η εικόνα του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Πώς εξηγείται λοιπόν το φίδι να εικονίζει συνάμα το διάβολο και το Χριστό? Με όλη την ομοιότητα υπάρχει ωστόσο μεγάλη διαφορά. Το φίδι που με αυτό εικονίζεται ο Χριστός είναι χάλκινο και όχι πραγματικό. Τούτο σημαίνει πως ο Χριστός ήταν μόνο στη μορφή και όχι στην πραγματικότητα φίδι. Γιατί αν πάνω στο Σταυρό σήκωσε τις αμαρτίες όλου του κόσμου, όμως δεν είχε μέσα του, όπως έχει ο διάβολος, το θανατηφόρο δηλητήριο της αμαρτίας, αφού αμαρτίαν ούκε πίεσε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Γι' αυτό, όπως εξηγεί και ο Ιερός Χρυσόστομος, ό,τι συνέβη με το φίδι στην έρημο συνέβη και με το θάνατο στο Σταυρό. Όφης εδακνέν εκεί και όφης ιάτο, ούτω και εντάφθα θάνατος απόλεσε και θάνατος έσωσε. Αλ ομέν απολύς όφης ιών είχεν, ο δε σώζον ιού καθαρός ειν, και εντάφθα το αυτό πάλιν. Ο μεν γαρ απολύς θάνατος αμαρτίαν είχεν, ως περ των ιών όφης. Ο δε του δεσπότου αμαρτίας πάσης απίλακτο, ως περ ουν ο χαλκούς όφης ιού. Η αντίθεση αυτή που υπάρχει στο θάνατο του Χριστού, που ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατήσας, όπως επίσης και στο Σταυρό του Χριστού, που από ατιμωτικό ξύλο έγινε ξύλο, υπάρχει και στο φίδι. Έτσι μπορεί το φίδι να είναι το σύμβολο του κακού, είναι όμως και το σύμβολο του καλού. Μπορεί να είναι ο διάβολος και ο σατανάς της Αγίας Γραφής ή ο δαίμονας του κακού, είναι όμως και το πνεύμα της σοφίας και της φρονημάδος, όπως δίδαξε ο Χριστός. Η αντίληψη για την θεραπευτική δύναμη του φίδιου, αν και απλή παράδοση, δείχνει ωστόσο τη σχέση του φίδιου με την υγεία του ανθρώπου, ή μάλλον τη σχέση που έχει το δηλητήριο με τα φάρμακα σαν θεραπευτικά μέσα. Αλλά και το ίδιο το δηλητήριο του φίδιου, όπως το δηλητήριο της οχιάς της Μαλαισίας, άρχισε να χρησιμοποιείται τελευταία από μια γερμανική φαρμακοβιομηχανία ως θεραπευτικό μέσο στις καρδιακές τρομβώσεις. Τι το παράξενο λοιπόν αν το φίδι κατά τους αρχαίους χρόνους έγινε το σύμβολο του θεού της ιατρικής, του Ασκληπιού, και εξακολουθεί να παραμένει τέτοιο ως σήμερα στην ιατρική και την φαρμακευτική. Ό,τι συμβαίνει, αδελφοί Δήμητρα, με τα μικρόβια στο εμβόλιο ή και με τους ιούς στο ενοφθαλμισμό γονιδίου, συνέβη και με το χάλκινο φίδι, το Χριστό, που πάνω στο Σταυρό καταπολέμησε το κακό με το ίδιο το κακό, με το Σταυρό και το θάνατο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, ίσως το βασικό, στο χριστιανισμό. Λύτρωση από τον πόνο και τον θάνατο μέσω του πόνου και του θανάτου. Άραγε όμως συμβαίνει το ίδιο και με το ηθικό κακό. Λύτρωση από την αμαρτία μέσω της αμαρτίας. Ασφαλώς ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, ως ο αμνός, ο έρωτη την αμαρτία του κόσμου, παρουσιάστηκε σαν ένας αμαρτωλός για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Φυσικά μόνο φαινομενικά, όπως έχουμε πει, γιατί στην πραγματικότητα ο Χριστός είναι αναμάρτητος, ο μόνος αναμάρτητος. Απέναντίας, ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, πραγματικός αμαρτωλός. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει και να επιδιώκει να αμαρτήσει για να σωθεί από την αμαρτία. Μόνο τότε θα σωθεί πραγματικά, όταν η αμαρτία αυτή γεννήσει μέσα του τον πόθο για λύτρωση, και μάλιστα τόσο πιο έντονο όσο πιο έντονη είναι και η κατάσταση της αμαρτίας μέσα του. Αυτή την έννοια έχουν άλλωστε και τα λόγια ου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Και όχι επιμενούμεν τι αμαρτία είναι η χάρις πλεονάσει. Και ασφαλώς με αυτή την έννοια πρέπει να δούμε σε σχέση με την αμαρτία το Σταυρό του Χριστού.
1: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλετε να μας δώσετε?
0: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι το εξής. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού που θα γιορτάσει η Εκκλησία μας αυτή την εβδομάδα, 14 Δευτερίου, και που για τύπο της έχει, όπως και η ίδια η Σταύρωση του Χριστού, το φίδι που ο Μωυσής ύψωσε εν τη ερήμο, είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τη δυνατότητα να ανορθωθεί ο κόσμος από την ηθική του κατάπτωση, και μάλιστα σήμερα. Είναι ένα μήνυμα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, αλλά και στον καθένα από μας ιδιαίτερα. Ναι, όσο μεγάλη κι αν είναι η κατάπτωση που βρισκόμαστε, όσο μεγάλη κι αν είναι η απόγνωση που έχει κυριέψει την ψυχή μας, υπάρχει πάντα ελπίδα να σωθούμε, και μάλιστα μεγαλύτερη ελπίδα σε όσους από μας έχουμε πέσει όσο γίνεται πιο χαμηλά. Φτάνει μόνο η κατάπτωσή μας αυτή να μας κάνει να αισθανθούμε την ανάγκη να υψώσουμε το Σταυρό του Χριστού μέσα μας, ανυψώνοντας μαζί του και την αξία που έχει καθένας από μας ως άνθρωπος. Ένα δεύτερο μήνυμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, αδελφοί Δήμητρα, είναι το εξής. Ας αντικρίσουμε τον Σταυρό του Κυρίου με ταπεινή διάθεση και ας μάθουμε από εκεί το δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε στη ζωή μας, ώστε να μην λεχθεί ότι χύθηκε μάτια για μας το αίμα του Θείου Λυτρωτού. Είναι λυπηρό ότι αυτή την ψυχή, για τη λύτρωση της οποίας χρειάστηκε η σταυρική θυσία του Χριστού, την ανταλλάσσουμε με ευτελή πράγματα του κόσμου τούτου. Πολλοί χριστιανοί με το σταυρό περασμένο στο λαιμό διαπράττουν αμαρτίες για τις οποίες θα ντρεπόταν και αυτοί ακόμη οι άπιστοι και οι δολάτροι. Ας μην μείνει λοιπόν ο Σταυρός μόνο εξωτερικό στολίδι. Ας γίνει κόσμημα της ψυχής και σύμβολο θυσίας, αφοσιώσεως και ευγνωμοσύνης στη ζωή μας. Αν είσαι ηγέτης, βλέπει τον Σταυρό για να διδαχθείς ότι για χάρη του λαού σου και του ποιμνίου σου και τη ζωή σου ακόμη οφείλεις να θυσιάζεις. Αν είσαι υφιστάμενος και κυβερνόμενος, βλέπει τον Σταυρό για να σέβεσαι τους ανωτέρους σου, παίρνοντας παράδειγμα από τον Σωτήρα που σεβάστηκε το θέλημα του Πατρός. Αν είσαι πλούσιος, βλέπει τον Σταυρό για να μάθεις από την γυμνότητα του Σταυρωμένου να περιφρονείς τα εγκόσμια αγαθά. Αν είσαι πτωχός, βλέπει τον Σταυρό για να βρεις φίλο παρήγορο και συναθλητή σου εκείνον που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει. Αν είσαι σοφός, βλέπει τον Σταυρό για να βρεις το κλειδί με το οποίο θα λύσεις τα προβλήματα που σε απασχολούν. Αν είσαι απαίδευτος, βλέπει τον Σταυρό και θα γίνεις σοφότερος από τους μεγάλους σοφούς του κόσμου. Αν είσαι οικογενειάρχης, βλέπει τον Σταυρό για να αντιληφθείς την απέραντη αγάπη του ουρανίου Πατρός. Αν είσαι παιδί, βλέπει τον Σταυρό για να διδαχθείς από τον Ιησού την υιική υπακοή. Αν είσαι ενάρετος, βλέπει τον Σταυρό για να αντέξεις στους πειρασμούς του κόσμου. Αν είσαι αμαρτωλός, ο τότε, προπάντων τότε, μην απομακρύνεις τα βλέμματά σου από τον Σταυρό για να σε χειραγωγήσει να επιστρέψεις προς τον πατέρα σου και να βρεις σαν απολωλός πρόβατο την οδόν της σωτηρίας. Χριστιανέ μου, εν τούτο εν το Σταυρό νίκα τη σάρκα, τον κόσμο, τον διάβολο, τα πάθη, τις θλίψεις, την αδράνεια, την απογοήτευση, και βάδιζε σταθερά προς την τελική νίκη, όπως κάποτε ο Μέγας Κωνσταντίνος εν τούτο εν το Σταυρό νικούσε το Μαξένδιο και εισήρχε το θριαμβευτής στην Ρώμη. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω, αδελφή Δήμητρα, είναι το εξής. Η Θεία Αγάπη μένει δυστυχώς ανενέργητη αν δεν συναντήσει στο κάλεσμά της και την αγάπη του ανθρώπου. Όπως ο μαγνήτης ελκύει τα αντικείμενα που έχουν τις ανάλογες προϋποθέσεις, έτσι και η αγάπη του Θεού αγγίζει όσους απαντούν με αγάπη στη Θεία Αγάπη. Αν δεν βρει η αγάπη του Θεού ανταπόκριση, δεν σώζει. Όχι γιατί δεν θέλει, αλλά όσο και αν φαίνεται παράδοξο, γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί όταν εμείς δεν θέλουμε. Δεν σώζει όταν εμείς θέλουμε να μείνουμε ξένοι στο έργο της εν Χριστώ σωτηρίας. Ο Θεός απλώνει το χέρι. Πρέπει όμως να απλώσουμε και εμείς το δικό μας. Η σωτηρία δεν συντελείται μονομερώς. Χρειάζεται ανταπόκριση. Γιατί σωτηρία σημαίνει συνάντηση Θεού και ανθρώπου στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Η σωτηρία προϋποθέτει την πίστη ως έξοδο από την φυλακή του εαυτού μας και αυτοπαράδοσή μας στην φιλανθρωπία της Θείας Αγάπης. Αδελφοί Δήμητρα, θα κλείσω την ομιλία μου με κάτι το οποίο γράφει ο ήμιστος Μητροπολίτης Φλωρίνης, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, στο βιβλίο του «Ακολούθημη». Λέει, μετά την Ανάστασή του ο Χριστός υπέβαλε στο μαθητή που τον αρνήθηκε την ερώτηση: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Αν ο Χριστός υπέβαλε και σε μας την ίδια ερώτηση, τι θα το απαντούσαμε? Και είναι τόσο φοβερή αυτή η ερώτηση αν σκεφτούμε πως αγαπάς με σημαίνει: επιθυμείς να ακούς τον λόγο μου και να κατευθύνεσαι από αυτόν, να μελετάς την γραφή μου, να συμμετέχεις στην τράπεζα του μυστικού δείπνου μου, εφραίνεσαι όταν ακούς να δοξάζεται ο Θεός, λυπάσαι και αγανακτείς όταν υβρίζεται το όνομα του Θεού και μάλιστα σκόπιμα, αγαπάς όσα θέλει ο Θεός, μισείς ό,τι εκείνος δεν θέλει, αγαπάς τους φίλους του Χριστού ή συμμαχείς με τους εχθρούς του, συμπάσχεις με το λαό του Θεού σαν τον Μωυσή ή γίνεσαι όργανο των εχθρών του, σε συγγενεί το πρόσωπο του Χριστού, πονάς για την αθλειότητα του κόσμου, την απιστία, την αθεία, τον ηλισμό, τι κάνεις για την επιστροφή του κόσμου, τι κάνεις για την κήρυξη του Ευαγγελίου και την εξάπλωσή του, τι κάνεις για τη νέα γενιά, το αύριο του κόσμου. Είσαι έτοιμος χάριν της αγάπης του Χριστού, χάριν της στηρίσεως των εντολών του, να υποβληθείς σε θυσίας, να διαρρήξεις φιλικούς και συγγενικούς δεσμούς, να καταστρέψεις το μέλλον σου, να αποθάνεις πτωχός, άσημος και παρηγκονισμένος εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό, και το αίμα σου να χύσεις υπέρ Χριστού όπως το έχεις εκείνος διασέ. Δεν γνωρίζω, αδελφοί Δήμητρα, στα ερωτήματα αυτά πώς θα απαντούσε ο καθένας μας. Ένα ξέρω: όσα περισσότερα ναι θα μπορούσαμε να πούμε, τόσο περισσότερο θα είχε βρει απήχηση η απίθμενη αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύ του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύη αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνας του πλουτίσε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν αυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη, προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμώδι ελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, οι οφθαλμοί αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστος σαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτόμασιν, αποδόσος ή τα σευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστος αν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστος αν συλλαεί πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επί δυσμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκον. Εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού το Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσι αναφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σίδε κατερτή σου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύ των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου, διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς, επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρη τη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησιν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρ ο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβησης ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πούς σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτούν. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός του, το ο κατηργάσω εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι ίσουσι η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη θηρίης του καλά μου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ύξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουχ ήρπαγζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσου υπήν εν καονιδισμόν, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονιδισμοί των ονιδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρισθή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτο κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεος σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις και μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσκυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και εδία την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι, η επιγής, επινίκιον ύμνων προσφέρομες η αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το υμνή σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτου της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υποπάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, και νυν δέσποτας και πασάτω με ηχείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα, εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλών εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου είδου σου συγκάφισε ουδέη σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού δι' ευλογείτε των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εμβίο ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτισή την και σίανος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μαν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: παρόμεσα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών.

0: άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξασι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων κονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους

και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται. Μην παρήδεις αγαθήτες ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία. Σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν. Και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην. Διότι έτε και στον Θεόν

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκ έστιν ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως οι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμην, ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων, και ουκ έστιν ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ουκ οίκουον, και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού, και εγενόμην ως ιάνθρωπος ουκ ακούον, και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, εθεντώ με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εις άκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και το πλήθο σου θυρμό σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήν με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήθεια παντό. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπω άντι και οθήσαν τη συλλόγη σου και νικήσαν το κρίνε θέση. Ιδού καρά να νομίσει ελήφθη και να μαρτυρήσει και σε μη μου. Ιδού καρά λεθίνε γάψα τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου ειδηλουσά με. Γραντίζει με ισόβο και καθαριστήσουμε, πλημίζει με και υπερχιόν αλευκανθήσουμε. Ακουτίζει με αγαλίσιν και βροσύνην, αγαλιάσονται ως τέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση τις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τις εγκάντες μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσμε την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στρίξον με. Διδάξον όμως τα σουδού σου και σε επίσης επιστρέψουσε. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις σε έδωκαν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχου σου.

Αμήν. Πύλην αδιόδευτον ο προφήτης, μόνο το Θεό ημών τηρουμένην, την Αγία Παρθένων εκάλεσε. Δι' αυτής δήλυθεν ο Κύριος, εξ αυτής προήλθεν ο ύψιστος, και πάλιν εισφραγισμένη κατέλειπεν, λυτρούμενος εξ

0: Αμήν. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεχνίας, και Αδάμ και Εύα, εκ της φοράς του θανάτου, ηλευθερώτησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των δεσμάτων, η τροφής ενδοκράζηση, η στήρα τίκτη Θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών.
1: Η στήρα τίκτη την Θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών.
0: Η προσευχή ομού και στεναγμός της στηρώσεως και ατεκνώσεως Ιωακήμ τε και Άννης, ευπρόσδεκτος και εις τα ότα Κυρίου ελήλυθε και ευλάστησαν καρπών ζωηφόρων το κόσμο. Ο μεγάλ προσευχήν εν το όρι ετέλει, ιδέν παραδείσο όνειδος φέρει. Αλλά με τα χαράς η στήρα τίκτη τη Θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών.

Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός, η προσκύνηση των τιμίων ξύλων και άθληση του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίου Ιερομάρτυρος Κούρνου του Επισκόπου Ικονίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Αλεξανδρίας. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Εγγαλατία. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μακεδονίου, Τατιανού και Θεοδούλου και μνήμη του Σίου Δανιήλ του Εντοθασίου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Οκεανός περιτυλίουται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, πρόσκομαι. Ότι επέβλεψεν επ' την ταπείνωση της ζούλης αυτού,
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους Δευτέρας επί

Ηγάρτη ότι ψευδαπόστολοι εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού. Και ου θαυμαστόν αυτός γάρος σατανάς,

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία αυτού Εκκλησία και την αδελφότητα ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και των Ξεταρά Συγκρήτω Σεραφείμ, την αδιαφθαρό Θεολόγο τεκούσαν την όντα Θεοτόκων σε μεγαλύνου.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας και τα Βυθάς της Ελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. 12ου μήνος σήμερα και έχει ετοιμαστεί και πάλι ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Σεπτεμβρίου 490 π.Χ. Η μάχη στο Μαραθώνα και η γέννηση της Ευρώπης. Στις 12 Σεπτεμβρίου 490 π.Χ. η στρατιωτική ευφυΐα του Μιλτιάδη, αρχιστρατήγου των Αθηναίων, κατανικά τους υπέρτερους σε αριθμό Πέρσες, του Δάτη και του Αρταφέρνη. Αυτή η νίκη των Αθηναίων δεν ήταν βεβαίως αποφασιστική, είχε όμως την ιδιαίτερη σημασία της. Κατά πρώτον, η νίκη στο Μαραθώνα απέδειξε την ανωτερότητα των ελληνικών όπλων. Μέχρι τότε οι Αθηναίοι είχαν δοκιμάσει τη δύναμη της φάλαγγας των οπλιτών μόνο σε μικρούς πολέμους με άλλες ελληνικές πόλεις κράτη, ενώ στο Μαραθώνα αναμετρήθηκαν με μια ολόκληρη αυτοκρατορία σε ανοιχτό πεδίο και σε μάχη σώματος προς σώμα, έστω και αν ο οπλισμός των Περσών ήταν ελαφρύτερος εν συγκρίση με αυτόν των Αθηναίων. Η νίκη δεν έσπηρε τον ενθουσιασμό μόνο στους Αθηναίους, αλλά σε όλους τους Έλληνες, οι οποίοι με αυξημένη αυτοπεποίθηση δεν θα διστάσουν 10 χρόνια μετά να αναμετρηθούν με τους Πέρσες. Στο Μαραθώνα κατέρευσε ο μύθος του ανίκητου των Περσών. Το σχεδόν αρτισύστατο πολίτευμα των Αθηνών, η δημοκρατία που εγκαθίδρυσε ο Κλισθένης, απεκάλυψε ότι μπορούσε να αναδείξει ικανούς ηγέτες όπως τον Μιλτιάδη, να εψυχώσει το στρατό, να επιβάλλει σιωπή στον εσωτερικό εχθρό τους τυραννόφιλους και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την νίκη. Ο Μαραθώνας δημιούργησε μια νέα μεγάλη δύναμη στην Ελλάδα, τη δεύτερη μετά τη Σπάρτη, και όταν οι Αθηναίοι θα αποκτήσουν και την πρώτη ναυτική δύναμη, η Ελλάδα θα έχει μια ιδιότυπη διαρχία, Σπάρτη και Αθήνα, που θα τη σώσει κατά τη μεγάλη Περσική εκστρατεία το 480 και το 479 π.Χ. Χάρη σε αυτή τη νίκη, εξάλλου θα αποτύχει η προσπάθεια παλινόρθωσης της τυραννίας. Όλες οι ελπίδες του Ιππία, ο οποίος υπέδειξε στους Πέρσες που θα αποβιβαστούν, διαλύθηκαν. Δόθηκε επίσης στους Έλληνες πίστοση χρόνου 10 ετών ώστε να προετοιμαστούν εν ώψη του μεγάλου αγώνα. Ο Ηρόδοτος μας παρέδωσε την επιχειρηματολογία του Μιλτιάδη στο Συμβούλιο των Στρατηγών πριν από τη μάχη, ώστε να έχουμε ένα πρόσθετο στοιχείο της σημασίας της. Αν οι Αθηναίοι υποταχθούν στους Μύδους, είναι γνωστό τι θα πάθουν όταν παραδοθούν στον Ιππία. Αν αντιθέτως σωθεί η πόλη μας, είναι σε θέση να γίνει η πρώτη ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις. Σύντομα η Αθήνα θα γινόταν η πρώτη δύναμη στον ελληνικό κόσμο. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι Αθηναίοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τα γράμματα και τις τέχνες, παραδίδοντας στην ανθρωπότητα και στους αιώνες έργα αξεπέραστα, τα οποία αποτελούν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Αν οι Πέρσες είχαν νικήσει, ο Παρθενώνας και η τραγωδία δεν θα είχαν πού να σταθούν. Υπό την έννοια αυτή, η νίκη των Ελλήνων στο Μαραθώνα υπήρξε συνάμα η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως της Ευρώπης.
0: Σεπτεμβρίου 1829 διεξάγεται μάχη στην Πέτρα της Βιωτίας, η τελευταία του αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Οι Έλληνες υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη νικούν τους Τούρκους.
1: Σεπτεμβρίου 1906 παρετείται στην Κρήτη ο πρίγκιπας Γεώργιος από το αξίωμα του Αρμοστή και αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Ζαΐμης.
0: Σεπτεμβρίου 1913 γεννιέται ο Τζέσε Όουενς. Κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου θα κατακτήσει 4 χρυσά μετάλλια.
1: Σεπτεμβρίου 1964 επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου καθιερώνεται δημοτική υποχρεωτική εκπαίδευση.
0: Σεπτεμβρίου 1986. Πεθαίνει ο διανοούμενος πολιτικός, συγγραφέας και πρωθυπουργός της Ελλάδος Παναγιώτης Κανελόπουλος. Υπήρξε μετριοπαθής ως πολιτικός. Το κυριότερο σύγγραμμά του είναι «Η ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού».
1: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 12 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Καρνού του Επισκόπου Ικονίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Αλεξανδρίας, του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Εγγαλατία, των Αγίων Μαρτύρων Μακεδονίου Θεοδούλου Τατιανού, του Οσίου Δανιήλ του Ενθάσο Τελειοθέντος και του Αγίου Μάρτυρος Οκεανού. Είναι από όλους μας διαπιστωμένη η αλήθεια πως η ζωή μας ταυτισμένη με τον χρόνο κυλάει ασταμάτητα, χωρίς δυνατότητα επαναστροφής. Όμως αυτό το ρευστό μέγεθος που ξεγλιστρά μέσα από τα χέρια μας αδιάκοπα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που προσφέρεται για πολύ επικερδή εκμετάλλευση. Κάθε λεπτό και κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή της ζωής μας, γιατί με αυτή τη ρευστή και τόσο λίγη ζωή μας, με αυτό το στιγμιαίο σχεδόν πέρασμα από την γη μας, μπορούμε να αγοράσουμε την πολύ, την ατέλειωτη άλλη ζωή, την αιωνιότητα. Φθάνει να την αξιοποιήσουμε. Σε αυτό μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει πως πρέπει να ζούμε εξαγοραζόμενοι των καιρών, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες του παρόντος χρόνου, ότι ημέρε πονηρέει συν. Όλη η ζωή μας δίνεται από τον Θεό ως ευκαιρία για την σωτηρία μας, αλλά μας παρέχει και ειδικότερα κάποιες κραυγαλαίες ευκαιρίες που είναι σαλπίσματα για τη σωτηρία μας. Πρέπει να προσέχουμε να μην τις χάσουμε, γιατί τότε θα χαίρεται ο διάβολος και εμείς θα νιώθουμε νικημένοι και ντροπιασμένοι, γιατί ασόφως πολιτευθήκαμε. Η Εκκλησία μας στον πνευματικό μας αγώνα μας συμπαραστέκεται και με την προσευχή της και ιδιαιτέρως προσεύχεται μέχρι τα τέλη μας να πολιτευόμαστε ως χριστιανοί και η ζωή μας να είναι ανεπέσχυντη. Γιατί πολλοί ξεκινούμε την ζωή μας κρατώντας το χέρι του Χριστού και στα τέλη μας βρισκόμαστε να μας κρατά από το χέρι ο διάβολος, επειδή δεν προσέξαμε. Και ύστερα μόνο αγωνιζόμενοι μπορούμε να έχουμε ποιότητα ζωής, ανεπέσχυντης και σόφρονος. Διαφορετικά θα προσβάλλουμε το όνομα του Χριστού που φέρουμε και θα προσβάλλουμε τον Κύριό μας. Έτσι πολιτεύθηκε στη ζωή του ολόκληρη ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας.

Ο Άγιος Ιουλιανός καταγόταν από το χωριό Κρινταιούς κοντά στην Άγκυρα της Γαλατίας και έζησε την εποχή του χριστιανομάχου αυτοκράτορος Διοκλητιανού. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και μεγάλωσε με τα νάματα της πίστεως. Βαθιά ήταν η αγάπη του για τον Χριστό, τόσο που λαχταρούσε να τον υπηρετήσει και με την ζωή του και με τον θάνατό του. Ήταν η ωραιότερη ημέρα του εκείνη που η Εκκλησία τον διάλεξε να υπηρετήσει τον Κύριό του ως κληρικός. Τιμητική, μα και βαριά η ιερατική διακονία πάντα, ιδιαίτερος όμως τα χρόνια των διωγμών. Η Εκκλησία αιμορραγούσε καθημερινώς και γι' αυτό δεν έπρεπε να καταναλύσει δυνάμεις όταν δεν ήταν αναγκαίο. Έτσι, συνιστούσε στα μέλη της να ασφαλίζουν όσο τους ήταν δυνατόν τη ζωή τους και να εμπιστεύονται στο Θεό. Κατά ομάδες τότε οι χριστιανοί κρυβόταν σε σπηλιές και βουνά και άλλοι πάλι αποδημούσαν σε ασφαλέστερες περιοχές, πόλεις και χωριά, μεταφέροντας και εκεί το μήνυμα του Χριστού. Όταν στην περιοχή έγινε έπαρχος ο Αντωνίνος, πληροφορήθηκε πως ένα σπήλαιο ήταν κρυμμένοι 42 χριστιανοί με τον ιερέα του τον Ιουλιανό. Έστειλε λοιπόν στρατιωτικό απόσπασμα να του συλλάβει. Όμως οι στρατιώτε βρήκαν μόνο τον Ιουλιανό, ο οποίος μετέφερε νερό στους συντρόφους του. Τον πίεσαν να αποκαλύψει το κρυσφύγετό τους, μα αυτός αρνήθηκε. Φεύγοντας όμως, τους αποχαιρέτησε, φωνάζοντας δυνατά για να τον ακούσουν οι κρυμμένοι χριστιανοί του. «Έχω συλληφθεί και πηγαίνω να μαρτυρήσω για τον Χριστό. Εσείς δεν κινδυνεύετε, φροντίστε όμως να με συναντήσετε στον δρόμο του μαρτυρίου». Προχωρούσε και έμοιαζε ενθουσιασμένος και χαρούμενος. Σκεφτόταν, «Να μια ευκαιρία που μου έστειλε ο Θεός για να με πάρει κοντά του». Ας την αξιοποιήσω όσο καλύτερα γίνεται. Και έτσι παρουσιάστηκε στον Αντωνίνο. Εκείνος, βλέποντάς τον τόσο ήρεμο, κατάλαβε πως ούτε γρήγορα ούτε εύκολα θα έκαμπτε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό του μίλησε στοργικά. «Σκέψου», του είπε, «το συμφέρον σου και θυσίασε στους θεούς». Ο Ιουλιανός χαμογέλασε. «Έπαρχε», είπε, «άριστος δάσκαλος έγινες για μένα, έστω και χωρίς να θέλεις, γιατί προσέχοντας το συμφέρον μου όπως με συμβουλεύεις, βρίσκω πως δεν έχω άλλο μεγαλύτερο από το να πεθάνω για την πίστη μέσα στην οποία ανατράφηκα από βρέφος». Ακούγοντας την απάντηση αυτή, ο έπαρχος σκέφτηκε πως η γλώσσα των βασανιστήριων θα ήταν πιστικότερη και διέταξε να τον βασανίσουν. Πρόσταξε να πυρακτώσουν ένα ειδικό σιδερένιο κρεβάτι και να τον κάψουν εκεί πάνω. Ο Ιουλιανός ξάπλωσε μόνος του εκεί με σπουδή, μα δεν κάηκε. Το θαύμα της καμίνου της Παλαιάς Διαθήκης διατηρήθηκε 3 ολόκληρους αιώνες και μετά Χριστόν. Ο Αντωνίνος απόρρισε. Σκεφτόταν πως κάποιο μυστικό έκρυβε ο χριστιανός αυτός και τον ρώτησε να μάθει ποιος είναι που νικά έτσι την φωτιά και ποιοι είναι οι γονείς του. Και όταν έμαθε πως ο μελοθάνατος αυτός είχε ηλικιωμένη μητέρα, σκέφτηκε πως αυτή θα ήταν το κλειδί που θα έκαμπτε το φρόνημα του γιού της. Γιατί μια μητέρα τι άλλο θα επιδίωκε από την σωτηρία του παιδιού της? Ο έπαρχος, φαίνεται, δεν είχε γνωρίσει χριστιανές γυναίκες, χριστιανές μητέρες. Έστειλε λοιπόν και την κάλεσε και τη ζήτησε να συμβουλέψει τον ιερέα γιο της να θυμιάσει στους θεούς για να σώσει τη ζωή του. Και ύστερα την απείλησε πως διαφορετικά θα την παραδώσει σε ασελγείς στρατιώτες να προσβάλλουν τη σοφροσύνη της, να ατιμάσουν το σώμα της. Την είδε ηλικιωμένη και δέσποινα τιμημένη και σκέφτηκε πως με αυτή την απειλή θα την φόβιζε. Μα η Ανδρία αυτή χριστιανή γυναίκα περιφρόνησε την απειλή. «Καθόλου δεν θα τιμωρηθεί η ψυχή μου εάν χωρίς να το θέλω ατιμαστεί το σώμα μου. Άλλωστε έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό μου πως δεν θα επιτρέψει να πάθω τέτοια προσβολή ποτέ». Ο Αντωνίνος στα λόγια αυτά ένιωσε θαυμασμό για τη γυναίκα και ντροπή για τον εαυτό του, και μη βρίσκοντας με τι να απειλήσει την σεμνή τούτη χριστιανή, την άφησε ελεύθερη. Και ύστερα, για να τελειώνει και με τον γιο της, διέταξε να τον θανατώσουν με ξύφος.
οι στρατιώτες πήραν τον Ιουλιανό και τον οδήγησαν στους πρόποδες του βουνού, όπου τον είχαν βρει κρυμμένο. Εκεί ήταν ο τόπος των εκτελέσεων. Ζήτησε να του χαρίσουν λίγα λεπτά για να προσευχηθεί για τελευταία φορά. Και προσευχήθηκε, με ευχαριστήρια προσευχή. Ίσως ήταν η θερμότερη, γιατί έβγαινε από μια καρδιά που ετοιμαζόταν να ενωθεί για πάντα με τον Κύριό της. Και ευχαρίστησε τον Θεό ολόκαρδα, γιατί τον αξίωσε να τον υπηρετήσει με καθαρή συνείδηση και γιατί τον κράτησε στην πίστη σε όλη του την ζωή και του την χάρισε συνεπή και ανεπέσχυντη, αντρόπιαστη. Και έτσι δεν ντρόπιασε τον Χριστό, δεν πρόσβαλε το όνομά του. Και ύστερα ζήτησε και για τους πιστούς που θα άφηνε πίσω του να τους χαρίσει ο Θεός την ευλογία σε όσους τιμούν τη μνήμη του να αποκτούν την δύναμη να αποτρέπουν τα πάθη από δε τα κτήματά τους, τις καλλιέργειές τους, να αποτρέπονται τα βλαβερά πουλιά, οι ακρίδες και τα άλλα ζωήφια που προκαλούν καταστροφές. Ύστερα σταύρωσε τα χέρια του και αφέθηκε στο ξύφος του Δημίου λέγοντας «Δέξε εν ειρήνη το πνεύμα μου, Κύριε». Πριν η ψυχή του πετάξει στον ουρανό, πήρε και την βεβαιότητα για την αμοιβή που χαρίζει ο Κύριος σε όσους αξιοποιούν στη γη την σύντομη ζωή τους για να κερδίσουν τη σωτηρία τους. Μια φωνή που ακούστηκε από πολλούς βεβαίωσε. «Άνοιξε τις πύλες ο αγωνοθέτης Θεός, νομίμως ήθλησες. Τώρα ήσελθε στην χαρά του Κυρίου σου». Η ζωή του μάρτυρος είχε καταξιωθεί. Ο αγώνας του είχε δικαιωθεί. Ήταν τώρα πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Την ουράνια φωνή που άκουσε ο μάρτυρας την άκουσαν και οι 42 χριστιανοί που ήταν κρυμμένοι λίγο ψηλότερα. Αναθάρισαν από τα λόγια τα ουράνια. Σκέφτηκαν πως ο Θεός τους έδινε αυτή τη στιγμή μια ευκαιρία σωτηρίας. Γιατί λοιπόν να μην την αξιοποιήσουν? Και κατεβαίνοντας τους πρόποδες ομολόγησαν στους δημίους την πίστη τους. Φυλακίστηκαν κι αυτοί για να γίνουν μάρτυρες της αληθινής πίστεως, της πίστεως του Χριστού. Γιατί έτσι σίγουρα θα γινόταν και πολίτε της βασιλείας του.

Σε πολλούς ανθρώπους το γοργοπέρασμα του χρόνου αφήνει θλίψη και κενό μέσα τους και ίσως λίγο πολύ όλους μας να μας καταλαμβάνουν παρόμοια συναισθήματα. Όμως ο αληθινός χριστιανός, εκείνος που ξόδεψε τον χρόνο του αγωνιζόμενος να νικήσει τα πάθη του και τους πειρασμούς και να κρατήσει την καθημερινή του ζωή κάτω από τη σκέπη και την ευλογία του Θεού, μπορεί να μένει ατάραχος ακόμη και στην δύση της ζωής του. Και όποιος δεν αποξεχάστηκε εδώ και εξαγόρασε τον καιρό του τριγώντας τον ουρανό ακόμη από την γη, αυτός μπορεί να χαίρεται από τώρα την χαρά του παραδείσου. Ποιο κέρδος είναι τάχα μεγαλύτερο από αυτό και ποια μεγαλύτερη χαρά να μπορούμε κι εμείς να λέμε καθώς γέρνει κάθε μέρα η ζωή μας όπως ο Άγιος Ιουλιανός. «Δέξε εν ειρήνη το πνεύμα μου, Κύριε».

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον δεύτερον 6-9. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, σοφίαν λαλούμεν εν της τελής, σοφίαν δε ούτου αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των καταργουμένων. Αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού εν μυστηρίω την αποκεκριμένη, ειν προώρησεν ο Θεός πρωτον αιώνων εις δόξαν ημών, ειν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνοκεν. Ιγαρ έγνωσαν ουκάν των Κύριων της δόξης εσταύρωσαν. Αλλά καθώς γέγραπτε, α ο φθαλμός ουκίδεν και ους ουκ ήκουσε.

και επικαρδίαν ανθρώπου ουκανεύει, αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Με πιο απλά λόγια, εις τους ορίμους όμως κηρύττωμεν και σοφίαν, αλλά σοφίαν όχι του κόσμου αυτού, ούτε των αρχόντων του κόσμου αυτού, οι οποίοι βαίνουν προς το τέλος τους, αλλά κηρύττωμεν μυστικήν σοφίαν του Θεού, που είτο κρυμμένη και την οποίαν προώρησεν ο Θεός πρωτον αιώνων προς δόξαν μας. Κανείς από τους άρχοντας του κόσμου αυτού δεν την εγνώρισε. Εάν την είχαν γνωρίσει, δεν θα εσταύρωναν τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γραμμένο, εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν συνέλαβε, εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 10:37-42, 11. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος, ο φιλόν πατέρα η μητέρα υπερ εμέ ουκ έστι μου άξιος, και ο φιλόν ιών η θυγατέρα υπερ εμέ ουκ έστι μου άξιος. Και όσου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένε και νεμού ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται, και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθών προφήτου λείψεται, και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου μισθών δικαίου λείψεται. Και όσα αν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριων ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Και γένετο ότε ετέλεσε ο Ιησούς διατάσσον τις 12 μαθητές αυτού, μετέβη εκείθεν του διδάσκην και κηρύσσιν εν τες πόλησιν αυτών. Με πιο απλά λόγια, εκείνος που αγαπά πατέρα ή μητέρα περισσότερο από μένα δεν μου είναι άξιος, και εκείνος που αγαπά ιόν ή θυγατέρα περισσότερο από μένα δεν μου είναι άξιος, και εκείνος που δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί δεν μου είναι άξιος. Εκείνος που ζητεί να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει, και εκείνος που θα χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου αυτός θα την σώσει. Όποιος σας δέχεται, δέχεται εμένα, και όποιος δέχεται εμένα δέχεται εκείνον που με έστειλε. Όποιος δέχεται προφήτην διότι είναι προφήτης θα λάβει ανταμοιβήν προφήτου, και όποιος δέχεται δίκαιον διότι είναι δίκαιος θα λάβει ανταμοιβήν δικαίου. Και όποιος θα δώσει εις ένα από τους μικρούς τούτους ένα μόνο ποτήρι κρύο νερό διότι είναι μαθητής μου, σας βεβαιώ ότι δεν θα χάσει την ανταμοιβή του. Και όταν ο Ιησούς ετελείωσε τα σεντολάς εις τους 12 μαθητάς του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει και σε άλλες πόλεις.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Λοιπόν, θυμωμένοι γονείς, ελάτε όλοι μαζί να πούμε τον καημό μας ή να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα νεύρα μας. Συνεχίζουμε εδώ πέρα τη συζήτησή μας, εδώ στις συναντήσεις μας, στην εκπομπή «Μαθαίνω να είμαι γονιός», για το τι θα γίνει με τα νεύρα μας και πού θα πάει αυτό. Και επειδή βέβαια και δικαίως δεν αντέχουμε να καταπίνουμε, να καταπίνουμε, να καταπίνουμε ή θα σκάσουμε. Και είναι αλήθεια αυτό. Και το πρόβλημα είναι να μην σκάσουμε, γιατί όταν σκάμε είναι επικίνδυνο. Και για μας τους ίδιους, καταστρεπτικό πραγματικά και ψυχοφθόρο, αλλά και για όσους είναι γύρω μας. Και γύρω μας είναι αυτοί που αγαπάμε. Και εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εκφράσουμε το θυμό μας πριν φτάσουμε στο αδιαχώρητο και σκάσουμε και πριν κάνουμε κακό στους άλλους. Λοιπόν, να ξέρουμε ότι δεν πρέπει να νιώθουμε άσχημα που νευριάζουμε. Καλά θα ήταν να μην νευριάζαμε τόσο πολύ. Ναι, ή να μην είναι τόσο πολύ επίσης. Όμως ας μην νιώθουμε ενοχές, γιατί οι ενοχές τι κάνουνε. Αυξάνουν την ένταση και αντί να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, τα κάνουμε χειρότερα. Έχουμε δικαίωμα να αισθανθούμε αυτά τα συναισθήματα που αισθανόμαστε. Δεν είμαστε ξύλα, όπως λέμε μερικές φορές, δεν είμαστε πέτρα. Το λέμε κιόλα. Ντουβάρι είμαι για να μην νευριάζω. Και έχουμε δίκιο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είδατε, οι απλές εκφράσεις καθημερινές κρύβουν όλο το νόημα που με αυτόν τον συμβολικό τρόπο το εκφράζουμε. Δηλαδή, έχω συναισθήματα. Έχω καρδιά. Νοιάζομαι για τον άλλον. Συγχρόνως ενοχλούμε. Έχω και εγώ τις αδυναμίες μου. Επομένως, ας μην νιώθουμε άσχημα. Έχουμε δικαίωμα να έχουμε αυτά τα συναισθήματα. Αυτό που δεν έχουμε δικαίωμα είναι αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Ό,τι και αν νιώθουμε, όπως και αν είμαστε, δεν έχουμε δικαίωμα να προσβάλλουμε αυτούς που αγαπάμε. Η λέξη προσβάλλω, βέβαια, μπορεί να φαίνεται ελαφριά για μερικές καταστάσεις, γιατί δεν είναι μόνο προσβολή, είναι εξουθένωση, είναι πόλεμος. Είναι και τι δεν είναι, τι μπορεί να κάνει κανείς μέσα στα νεύρα του. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, θέλουμε να μάθουμε πώς μπορούμε. Πριν τεινάζεται η κατσαρόλα στον αέρα που βράζει, βράζω από το θυμό μου, λέμε, είδατε τι ωραία επίσης που το περιγράφουμε, να μπορούμε να σηκώνουμε το καπάκι, να βγαίνει ο ατμός από το βράσιμο και έτσι να έχουμε καλό αποτέλεσμα, γιατί το βράσιμο κάτι βράζει τέλος πάντων και θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να καταστρέφει τους γύρω. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να μπορούμε να ξεκαθαρίζουμε, να συνειδητοποιούμε τα συναισθήματά μας και να τα εκφράζουμε προς τα έξω. Πρέπει να εξασκηθούμε στο να βρίσκουμε και να μπορούμε να περιγράψουμε τι μας ενοχλεί. Πολλές φορές νευριάζουμε με τα παιδιά, αλλά δεν είμαστε σαφείς γιατί νευριάσαμε. Τι ήταν αυτό που μας νευρίασε? Μερικές φορές είναι η αλήθεια ότι αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας γιατί έχουμε νευριάσει, δεν ξέρουμε ακριβώς. Έχουμε νευριάσει γενικά με το παιδί μας. Σαν να μαζεύονται και όλα τα αποθυμένα, όλα αυτά που έχουμε κρατήσει μέσα μας και δεν τα έχουμε εκφράσει, συσσωρεύονται και επειδή συσσωρεύονται και στριμώχνονται, δεν μπορούμε και να τα διαχειριστούμε. Και μετά όλα μαζί τα πετάμε πάνω στο παιδί. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι κάθε φορά πριν περάσουμε στην έκφραση του θυμού μας, πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που μας ενοχλεί. Λίγο, περισσότερο, πάρα πολύ, εξαιρετικά πολύ, μας κάνει έξαλλους. Είναι και οι διαβαθμίσεις του θυμού. Δεν θυμώνουμε πάντοτε το ίδιο. Έχει και αυτό τις διαβαθμίσεις του. Λίγο, περισσότερο, όπως είπαμε. Να ξέρουμε όμως τι είναι αυτό. Γιατί να το ξέρουμε? Μα γιατί θέλουμε να διορθωθεί. Εξάλλου γι' αυτό δεν θυμώνουμε. Κάνει κάτι άσχημο το παιδί μας, κάτι που μας εκνευρίζει, κάτι που μας ενοχλεί και θέλουμε με το θυμό μας να πείσουμε και να πιέσουμε το παιδί μας να μην το κάνει. Αυτός είναι ο στόχος του θυμού μας. Σε τελευταία ανάλυση είναι παιδαγωγικός. Μπορεί να φέρει αποτελέσματα όντως. Αρκεί να τον διαχειριστούμε καλά. Γι' αυτό λέγαμε, το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Γι' αυτό λέγαμε ότι ο θυμός είναι μία δύναμη. Είναι μια έκφραση της ψυχής που ούτως ή άλλως δεν μπορεί να κρατηθεί μέσα. Για να καταλάβει όμως ένα παιδί και να μην κάνει αυτό που μας θυμώνει, πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε σαφείς το τι είναι το στραβό που κάνει.
ή και στραβό να μην είναι, τι είναι το συγκεκριμένο που εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή μας εξοργίζει εμάς. Μας κουράζει, μας τιμώνει. Γιατί, παραδείγματος χάρη, δεν είναι κακό να παίζει ένα παιδί. Είναι κακό όμως να παίζει μπάλα, παραδείγματος χάρη, μέσα στο σπίτι. Και είναι ακόμη περισσότερο εκνευριστικό να παίζει το μεσημέρι που θέλουμε να κοιμηθούμε. Δέστε όμως τη διαφοροποίηση, άλλο το ίδιο το παιχνίδι και άλλο η ώρα και ο τόπος. Αν λοιπόν δεν είμαστε σαφείς και στα μικρότερα παιδιά αλλά και στους εφήβους μας, δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν γιατί έχουμε θυμώσει και θα εκλάβουν αυτό το θυμό, που ουσιαστικά έτσι θα είναι, ως έναν πόλεμο, ως μια απόρριψη της ίδιας της ύπαρξής τους. Γιατί δεν έχουν ξεκαθαρίσει, δεν τους έχουμε εμείς ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό που μας θυμώνει. Επομένως μας τιμώνει μόνο η παρουσία τους. Αν αισθανθούν αυτό, είναι πράγματι πάρα πολύ άσχημο για τα ίδια τα παιδιά και δεν μπορούν να το διαχειριστούν και βεβαίως θα τους δημιουργήσει από την άμυνα από μέσα τους έως και επίθεση απέναντί μας. Αν όμως είμαστε ξεκάθαροι, περιγραφικοί τι μας ενοχλεί, τότε θα καταλάβουν τι πρέπει να διορθώσουν. Αν κάνουμε το λάθος και ταυτίσουμε αυτό που κάνουν με αυτό που είναι, τότε το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι νευριάζουμε με την παρουσία τους. Και εδώ πέρα χάνεται η αγάπη. Εδώ σπάει ο δεσμός. Εδώ γκρεμίζεται η αυτοεκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοεκτίμηση. Εδώ επηρεάζεται η εμπιστοσύνη. Άλλο πράγμα να ενοχλεί, να εκνευρίζει, να θυμώνει κάτι από τη συμπεριφορά μου, μία πράξη μου, μία στάση μου, ένας λόγος μου, μία απόφασή μου, και άλλο εγώ ίδιος να εκνευρίζω τον μπαμπά μου, τη μαμά μου. Ας το δούμε λίγο από τη δική μας την πλευρά. Είναι πάρα πολύ άσχημο το συνέστημα ότι μόνο με την παρουσία μας εκνευρίζουμε τον άλλον. Και αν μεν είναι ένας άλλος ουδέτερος και δεν είναι το κέντρο της ύπαρξής μας, όπως είναι για τα μικρά παιδιά οι γονείς, δεν είναι από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, όπως είναι και για την εφηβεία και αργότερα, τότε μπορείς να το διαχειριστείς καλύτερα. Δεν με θέλει αυτός, δεν τον θέλω κι εγώ. Εδώ όμως πρόκειται για τα πρόσωπα που αγαπάμε, για τα πρόσωπα τα οποία μας στηρίζουν στη ζωή μας, για τα πρόσωπα που στη μικρότερη ηλικία αποτελούν το κέντρο της ζωής μας, την ασφάλειά μας, την αναφορά μας. Και πραγματικά πονάει πολύ αυτό το συνέστημα ότι είναι νευριασμένη με μένα. Το να είναι νευριασμένη με τη χαζομάρα που έκανα είναι πολύ πιο ελαφρύ, πολύ πιο σωστό και έχει διέξοδο. Γιατί έχει διέξοδο? Μα γιατί μπορώ να προσπαθήσω να την κάνω. Μπορώ να τη διορθώσω. Αν όμως ο θυμός είναι στο πρόσωπό μου, σε μένα, τότε τι κάνω με μένα? Είναι εύκολο να αλλάξω τον εαυτό μου? Σας μπέρδεψα? Μα το δούμε σε παραδείγματα, έτσι δεν είπαμε ότι θα κάνουμε τη μέθοδο και θα κάνουμε και τις ασκήσεις μας και τα παραδείγματά μας. Δηλαδή, το να περιγράφουμε και να είμαστε ξεκάθαροι τι είναι αυτό που μας νευριάζει κάθε φορά. Θα μου πείτε, μα κάθε φορά δεν θα το μάθουν τα παιδιά? Πώς, σιγά σιγά θα το μάθουν. Αν παραμείνουμε στο να περιγράφουμε τι μας νευριάζει, τα παιδιά θα μας ακούσουν. Αν μπερδέψουμε το τι μας νευριάζει με τα ίδια τα παιδιά και ουσιαστικά το μήνυμα που λέμε και με τα λόγια και με τη στάση μας είναι «με νευριάζεις εσύ», τα παιδιά δεν θα το διορθώσουν. Γιατί δεν θέλουν να αρνηθούν τον εαυτό τους. Γιατί σπάει η σχέση της αγάπης, επηρεάζεται. Και όταν δεν επικοινωνεί και όταν δεν λειτουργεί αυτή η σχέση, δεν έχει άλλο κίνητρο για να προσπαθήσει να αλλάξει κάτι. Μόνο όταν αγαπάς θέλεις να ευχαριστείς αυτόν που αγαπάς. Μόνο όταν αγαπιέσαι θέλεις να ευχαριστείς αυτόν ο οποίος σ' αγαπάει. Αυτή είναι η σχέση. Αυτή είναι η καρδιά της όλης υπόθεσης. Γι' αυτό και ως γονείς μερικές φορές δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ενώ κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες. Πολύ σκληρές προσπάθειες και πολλές θυσίες, γιατί ξεχνάμε και αφήνουμε τις σχέσεις να έχουν παθογένεια, να έχουν προβλήματα, να είναι αρρωστημένες. Μόνο αυτές οι σχέσεις μιας υγιούς αγάπης μπορεί να γίνουν κίνητρα για τον άλλον, για να προσπαθήσει, για να το παλέψει. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε σαφείς στην περιγραφή και χρειάζεται να λέμε όχι ποιος μας φταίει, αλλά τι μας φταίει. Πολύ απλά.
και πολύ πρακτικά. Ξεχνάμε το ποιος. Εστιάζουμε, επικεντρώνουμε και μιλάμε με το τι. Για να μην μας ξεφεύγει, για να μην έχουμε κάθε φορά την ανάγκη να κάνουμε όλη αυτή την ανάλυση, γιατί άμα έχεις αρχίσει και όλα να νευριάζεις, δεν έχεις και χρόνο, δεν έχεις και μυαλό για να κάνεις αυτή την ανάλυση. Έχεις πάρει μπρος. Γι' αυτό πρακτικά αποφεύγουμε με κάθε θυσία το ποιος. Λέμε το τι. Αυτό σημαίνει ότι αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε, σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το δεύτερο πρόσωπο. Ναι, ναι, κάνουμε και γραμματική σήμερα, κάνουμε και συντακτικό, ποιος, τι, δεύτερο πρόσωπο, τρίτο πρόσωπο, αλλά μας χρειάζονται απαραίτητα. Όσο και αν φαίνεται ότι είναι μικρή λεπτομέρεια, όσο και αν φαίνεται ότι παίζουμε με τις λέξεις, κάποιοι τώρα μπορείτε να σκεφτείτε, με τις λέξεις παίζουμε, διπλωματία κάνουμε, θα έχουμε και τρόπο που μιλάμε, δεν είναι ο τρόπος. Ο τρόπος μας βοηθάει για να εκφράσουμε τη σωστή στάση και νοοτροπία. Και πρακτικά για να μην πελαγώνουμε και για να μην μπερδευόμαστε, τα λέμε. Δεν λέμε ποιος, λέμε τι. Δεν μιλάμε στο δεύτερο πρόσωπο. Μου έσπασε στα νεύρα, πάντα έτσι κάνεις. Δεν μπορείς να ησυχάσεις. Τι παιδί είσαι εσύ. Δεν θέλω να σε βλέπω μπροστά μου. Δεν σε αντέχω άλλο. Φράσεις που δυστυχώς τις έχουμε πει πολλές φορές και που τολμούμε να πούμε ότι αυτές είναι πάρα πολύ ελαφριές που έχουμε πει μπροστά σε πολλές άλλες βαρύτερες, με τα περίφημα κοσμητικά επίθετα εντός αγωγικών που στολίζουμε τα πρόσωπα που αγαπάμε τόσο πολύ και που βέβαια αν ακούγαμε έναν ξένο να τους το λέει αυτά θα είχαμε γίνει θηρία με αυτόν τον ξένο. Θα είχαμε διεκδικήσει να τον τιμωρήσουμε, να τον χτυπήσουμε, να τον εξουθενώσουμε, να τον καταγγείλουμε, να τον πάμε στα δικαστήρια. Ενώ εμείς με άνεση τα λέμε στα πρόσωπα που αγαπάμε. Και είναι τραγικό. Τα λέμε όμως γιατί πράγματι είμαστε εκτός αυτού εκείνη τη στιγμή. Έχουμε αφήσει την κατάσταση και έχει βγει εκτός ελέγχου. Γι' αυτό μετά αναστενάζουμε, βάρια αναστενάζουμε και λέμε «Αχ, αυτά τα νεύρα μου». Για να μην πούμε λοιπόν όλα αυτά τα κοσμητικά επίθετα, μας σώζει και μας προστατεύει το να μιλάμε σε τρίτο πρόσωπο ή σε πρώτο πληθυντικό. Γιατί ξεχνάμε, είπαμε το ποιος και λέμε το τι. Και όταν λες το τι, είσαι σε ένα ουδέτερο έδαφος. Δεν μπαίνεις σε εχθρικό έδαφος. Δεν μπαίνεις στο ρινγκ να παλέψεις. Δεν κάθεσαι απέναντι ο ένας στον άλλο, αλλά είστε μαζί και βλέπετε μία κατάσταση από κοντά. Δεν τον βάζεις αντίπαλό σου τον άλλον. Δεν σε προκαλεί. Δεν τον προκαλείς. Παράδειγμα. Να περάσουμε σε παράδειγμα. Έτσι δεν υποσχεθήκαμε. Λοιπόν, λέμε καθαρά και περιγράφουμε πώς μας επηρεάζει αυτό που γίνεται χωρίς να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Ένα παράδειγμα. Όταν ο νεαρός 15 ετών άρχισε να χτυπάει το πιρούνι του σε ένα πιάτο, η μητέρα του είπε «Ο θόρυβος αυτός με ενοχλεί». Ο νεαρός μας, μην ξεχνάτε 15 ετών, είπαμε τι είπαμε, είναι σπορ λίγο να μας νευριάζουν, έδωσε ακόμα μερικά χτυπήματα και σταμάτησε. Αυτή η μέθοδος υπήρξε αποτελεσματική. Γιατί? Γιατί δεν είπε στο γιο της τι να κάνει. Δεν του μίλησε σε δεύτερο πρόσωπο δηλαδή. Δεν του έδωσε συμβουλή, δεν του έδωσε διαταγή, δεν του έδωσε εντολή. Αλλά περιέγραψε στεναχώρια της και το θεώρησε δεδομένο, αφού είχε μια σχέση, ότι το παιδί θα ανταποκρινόταν. Εκφράζει δηλαδή και μια εμπιστοσύνη και ένα σεβασμό προς αυτόν στον οποίο απευθύνεσαι. Ότι σου λέω ότι με ενοχλεί, ο θόρυβος αυτός με ενοχλεί και περιμένω από σένα με εμπιστοσύνη, με εκτίμηση ότι θα ανταποκριθείς. Δεν αμφισβητώ την καλή σου διάθεση, τις ικανότητές σου, την εξυπνάδα σου, την αγάπη σου. Όλα αυτά μέσα σε μια φράση θα μου πείτε. Έτσι είναι. Όλα αυτά μέσα σε μια φράση. Πολλές φορές μια λέξη είναι πάρα πολύ συγκλονιστική. Μην ξεχνάτε αυτό το περίφημο «σ' αγαπώ», που είναι καθοριστικό για ολόκληρη τη ζωή μας όταν λέμε στον άνθρωπο με τον οποίο αποφασίζουμε να βαδίσουμε και να περάσουμε υπόλοιπη τη ζωή μας. Μια λέξη είναι. Και άλλες λέξεις. Και το κύριε Λέισον δύο λέξεις είναι. Αλλά είναι καθοριστικό. Οι λέξεις εκφράζουν τη στάση μας.
την ψυχή μας. Γι' αυτό και έχει σημασία. Έχουν σημασία. Γι' αυτό και πρέπει να μάθουμε να εκφράζουμε, αφού πρώτα έχουμε αυτό το σωστό μέσα μας. Αλλά όταν δεν ακόμη μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε μέσα μας, βοηθούμαστε από το να μαθαίνουμε τα εξωτερικά, αυτές τις φράσεις. Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει σε αυτή την περίπτωση, στην ίδια απλή περίπτωση που μπορεί να έχουμε πονοκέφαλο, που μπορεί να έχουμε έρθει ζαλισμένοι από τη δουλειά μας, που μπορεί να σκεφτόμαστε τι άλλο μας περιμένει όλο το απόγευμα, που μπορεί να θέλουμε συγχρόνως να ακούσουμε και τι λέει το μικρότερο παιδί μας κτλ. Κτλ. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, που μπορεί όμως να καταλήξει σε έναν πολύ μεγάλο καυγά. Να χτυπάει κανείς εκνευριστικά είτε το πιάτο ή κάτι άλλο. Να μουρμουρίζει, να έχει δυνατά να κάνει οτιδήποτε άλλο. Η φράση και η μέθοδος είναι «περιγράφω τι με ενοχλεί». Εμείς τι κάνουμε συνήθως. Θα μπορούσαμε να είχαμε πει «αμά πια ολόκληρος παλικάρι, δεν τρέπεσαι, κοντζάμαν άντρας, όπως το παίζεις και άντρας, δεν κάνεις σαν μικρό παιδί, δεν μπορείς να ησυχάσεις, αφού ξέρεις ότι με εκνευρίζεις, δεν σέβεσαι τον άλλον, η μαμά σου που τρέχει όλη μέρα, ο μπαμπάς σου κτλ». Ξέρετε, γκάμα ολόκληρη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρα για να περιγράψουμε το τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας, που θα ήταν το λάθος. Να αναφέρεται στο ποιος και όχι στο τι. Και βέβαια ο άλλος αμυνόμενος, επειδή αισθάνεται κατηγορούμενος, διότι αναφέρεται στο ποιος. Όταν βάζεις το ποιος, ο άλλος αισθάνεται στη θέση του κατηγορουμένου. Και εμείς, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, παίρνουμε τη θέση του εισαγγελέα, του κατηγόρου δηλαδή. Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του, θα ανταπαντήσει με έλλειψη σεβασμού, με θράσος, και τι με νοιάζει, και αμάν και εσύ με τους πονοκεφάλους σου, και πολύ ευαίσθητη μας είσαι, και δεν θα μας πεις εμείς τι θα κάνουμε, και στο σπίτι μας είμαστε, και ένα σωρό πράγματα μπορεί να πει. Και από λόγο σε λόγο θα καταντήσουμε σε καυγά, χωρίς πραγματικά λόγο και αιτία, με μια αφορμή. Γι' αυτό λοιπόν και λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ξεκάθαροι στο τι μας ενοχλεί. Τι κάνουμε τώρα? Επειδή είπαμε ότι ο θυμός έχει διαβαθμίσεις και έχει ένταση. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που μας νευριάζουν λίγο και όπως είπαμε άλλα περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Έχουμε και εμείς διαβαθμίσεις στην έκφραση, όπως ακριβώς αισθανόμαστε. Συγγνώμη, παραδείγματος χάρη. Μας ενοχλεί λίγο και γι' αυτό πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι ώστε να μην είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή μία ενόχληση από το θόρυβο στο πιάτο δεν μπορεί να σου δημιουργεί τον ίδιο θυμό με μία πολύ σοβαρή παράβαση που έκανε ένα παιδί. Γιατί τότε εξομοιώνονται τα πράγματα, ισοπεδώνονται και χάνουμε τον έλεγχο και χάνουμε και τα κριτήρια, μπερδεύονται. Γι' αυτό και γενικά, ξέρετε, έχουμε την τάση κάτι που μας ενοχλεί να το μεγαλοποιούμε. Είναι λάθος αυτό. Νομίζουμε ότι άμα το μεγαλοποιούμε θα πείσουμε το παιδί μας να μην το κάνει. Αν όμως μεγαλοποιούμε τα μικρά, σιγά σιγά τα μεγάλα πια δεν θα τους δίνει σημασία. Θα καταλήξει στο συμπέρασμα, έχουμε την τάση να είμαστε υπερβολικοί και θα τα διαγράφει ως υπερβολικά. Πρέπει να έχουμε το μέτρο μας και αυτό, σε αυτό μας βοηθάει το άλλο που λέγαμε, να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι περιμένουμε. Ήταν λοιπόν και είναι ενοχλητικό. Μπορεί να είναι όμως εξοργιστικό, μπορεί να είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, ανάλογα με το πώς αισθανόμαστε ή και το πώς συνεχίζει ίσως και δεν ανταποκρίνεται. Γιατί στο παράδειγμα που διαβάσαμε το παιδί ανταποκρίθηκε για να κρατήσει έτσι και τον εγωισμό του, ας πούμε, χτύπησε 2-3 φορές, αυτό είναι πολύ συνηθισμένο, ξέρετε. Και εμείς μερικές φορές το κάνουμε. Δεν θέλουμε αμέσως να δείξουμε ότι το κάναμε γιατί μας είπαν να σταματήσουμε. Γιατί στην περίπτωση αυτή δεν είπε κιόλα να σταματήσει. Να μην δείξουμε ότι αμέσως κιόλα ανταποκρινόμαστε. Κρατάμε λίγο έτσι και τον αέρα μας και το ύφος μας. Και αφού κάνουμε και 1-2-3 φορές ακόμη, μετά ανταποκρινόμαστε. Στη δήλωση τι ενοχλεί. Μπορεί όμως και να μην ανταποκριθεί και εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό με ενοχλεί πολύ. Αυτό με εξοργίζει. Αυτό με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Αυτό με κάνει έξω φρενών. Νιώθω πολύ θυμωμένος. Είναι οι διαφορετικές εκφράσεις της έντασης του θυμού μας. Και τώρα αυτά που χρησιμοποιούμε σε λέξεις είναι δεικτικές. Δεν σημαίνει ότι πρέπει έτσι σαν μαγνητόφωνο να τις επαναλαμβάνουμε. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι? Τις λέμε ενδεικτικά, μέσα από τα παραδείγματα.
Από τον τρόπο δηλαδή που διαχειριζόμαστε, όπως και στα μαθηματικά, ξέρετε. Λύνουμε κάποιες ασκήσεις με βάση τη θεωρία, αλλά από εκεί και πέρα μαθαίνουμε να λύνουμε όλες τις άλλες ασκήσεις. Δεν μαθαίνουμε απλώς απ' έξω τις ασκήσεις τις λυμένες, αν και αυτό μερικές φορές δυστυχώς γίνεται. Αλλά έτσι δεν μαθαίνει κανείς τα μαθηματικά και δεν μαθαίνει και τίποτα έτσι. Κάνουμε την άσκηση για να μάθουμε πώς χρησιμοποιούμε τη θεωρία στο να λύνουμε κάτι. Δηλαδή να αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα σε κάθε πρόβλημα προσαρμόζουμε αυτά που ξέρουμε. Έτσι κάνουμε και εδώ. Οι λέξεις είναι ενδεικτικές που λέμε για να δείξουμε αυτή την ένταση. Θα μου πείτε τι κερδίζουμε από αυτό. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι κάθε φορά που λέμε τι μας ενοχλεί, εκτός από το ότι κάνουμε μία πρόταση, βάζουμε μία πρόταση στο τραπέζι, δείχνουμε ένα δρόμο στον άλλο, χωρίς να τον προσβάλλουμε, χωρίς να του πούμε τι να κάνει. Δεν του λέμε τι να κάνει, λέμε τι μας ενοχλεί. Δεν του λέμε τι λάθος έχει κάνει, λέμε τι μας νευριάζει. Δεν παίζουμε με τις λέξεις, επιμένουμε, λέμε το τι και δεν λέμε το ποιος. Ήδη για μας είναι μια ανακούφιση. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε ανοίξει λίγο το καπάκι και έφυγε λίγο άτμος. Και μετά ξανά κλείσει το καπάκι. Και το ξανανοίξαμε με τη δεύτερη έκφραση. Η έκφραση των συναισθημάτων μας ανακουφίζει, μας εκτονώνει λίγο. Δηλαδή, μόλις έχουμε αρχίσει να νευριάζουμε, προλαβαίνουμε να μην φτάσουμε σε μεγάλη ένταση ο θυμός μας και μετά δεν τον ελέγχουμε. Δεν καταπίνουμε, καταπίνουμε και στο τέλος ξεσπούμε. Δεν χρειάζεται μερικές φορές να καταπίνουμε. Αρκεί βέβαια αυτό που περιγράφουμε να είναι αληθινό. Γιατί μην έτσι παραξηγήσουμε και πούμε ωραία, δεν καταπίνουμε, επομένως από το πρωί μέχρι το βράδυ πυροβολούμε και λέμε τι μας ενοχλεί, γιατί αν λέμε όλα όσα μας ενοχλούν δεν θα σταματήσουμε πολλά, θα πρέπει όλη την ημέρα να είμαστε θυμωμένοι. Είπαμε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μερικά πράγματα. Όμως όντως όταν μέσα μας δημιουργείται, αρχίζει να δημιουργείται αυτή η ένταση, είναι καλά να την εκφράσουμε, γιατί είναι μια ανακούφιση. Είναι όπως λέμε σαν τη βαθιά ανάσα που θέλεις να τη βγάλεις από μέσα σου. Να πούμε και κάποιο άλλο παράδειγμα. 16 ετών. Το κορίτσι μας κεργεί πολλές φορές το γεύμα. Το γιατί μπορεί ο καθένας να βάλει δίπλα τις δικές του καταστάσεις. Γιατί είναι στο Facebook, γιατί είναι στο τηλέφωνο με τη φιλενάδα, γιατί ονειροπολεί, γιατί. Ο καθένας. Το μπιφτέκι ήταν στο πιάτο, αλλά αυτή ήταν ακόμα στο δωμάτιό της. Η μητέρα θύμωσε και έδειξε τον θυμό της φανερά. Θύμωσε. Θα μου πείτε, είχε δίκιο που θύμωσε, βέβαια. Διότι εκείνη την ώρα ξεχύλισε η κούραση, η προσπάθεια που είχε κάνει, η φροντίδα για τους άλλους, και μερικές φορές αισθανόμαστε ότι οι άλλοι μας γράφουν στην κυριολεξία. Μας γράφουν στα παλιά τους παπούτσια. Είναι σαν να μην υπάρχουμε. Σαν να είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε πάντοτε από πίσω τους, να ακολουθούμε τα παιδιά μας, να κάνουμε ό,τι θέλουν. Και αν το κάνουμε αυτό, φορτωνόμαστε και στο τέλος ξεσπάμε. Θύμωσε λοιπόν. Η μητέρα έδειξε το θυμό της φανερά. Είπε, ανάβουν τα λαμπάκια μας, ανάβω όταν φωνάζω για το τραπέζι και δεν παίρνω απάντηση. Θυμώνω τόσο πολύ που μέσα μου βράζω. Λέω στον εαυτό μου, έψησε ένα καλό μπιφτέκι. Αξίζω κάποια αναγνώριση, όχι στεναχώρια. Κοιτάξτε τι ωραία που περιγράφει και δεν τρέπεται να περιγράψει ότι και ανάβει, ότι και βράζει. Θα έλεγε κανείς, μου σπουδαία μητέρα, αφού είναι το καθήκον της αυτό να ετοιμάζει το φαγητό. Ναι, είναι το καθήκον της να ετοιμάζει το φαγητό, αλλά πρέπει και οι άλλοι να εκτιμούν αυτό που κάνει, να σέβονται αυτό που κάνει, να μην περιμένει σαν σερβιτόρος. Και εν πάση περιπτώσει αυτό νιώθει και αυτό λέει. Λέει τι νιώθει και γιατί το νιώθει. Δηλαδή τι την ενοχλεί και τι νιώθει. Μέχρι εκεί. Δεν κρίνει την κόρη της. Δεν παίρνεις βάρνα, αμάν πια δεν μπορείς να καταλάβεις, να δω όταν θα γίνεις και εσύ μάνα και να σου φέρονται έτσι, δεν δίνει σημασία. Εγώ τόσα χρόνια και για σένα. Ξέρετε, όλα αυτά που τα παίρνουμε βάρνα και τα κολλάμε και μερικές φορές θα ταιριάζουν και με αυτά που λέμε. Δηλαδή είναι πολύ υπερβολικά. Αλλά όταν κάνεις και καταπίνεις, μετά είπαμε, δεν έχεις τον έλεγχο το τι λες. Η κοπελιά μας κατέβηκε τρέχοντας και ο θυμός της μητέρας πέρασε. Η συνομιλία στο τραπέζι πήγε καλά. Κανένας δεν ένιωσε πειραγμένος, όλοι χάρηκαν τον μπιφτέκι τους. Δηλαδή η ειρήνη.
αυτό που θέλουμε. Γιατί δεν θέλουμε πόλεμο, ειρήνη θέλουμε. Και όταν δεν επιτιθέμεθα με τα νεύρα μας εναντίον του άλλου, αλλά περιγράφουμε τα νεύρα μας και το τι μας νευριάζει, τότε έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες για να έχουμε ειρήνη. Άλλο παράδειγμα, πολύ συνηθισμένο. 14 ετών ο νεαρός, μπορεί να είναι και μικρότερο, δεν έχει σημασία, είχε φίλους του στο σαλόνι. Παρένθεση, είναι καλό να καλούμε τους φίλους των παιδιών μας στο σπίτι. Κάναμε ωραία σπίτια και τα έχουμε άδεια. Μαρτυρόμαστε και ανησυχούμε για τους φίλους των παιδιών μας, αλλά δεν τους δεχόμαστε στο σπίτι. Από νωρίς να το ξεκινήσουμε αυτό. Είναι έξυπνες κινήσεις των γονέων. Κλείνουμε την παρένθεση. Έφυγαν χωρίς να καθαρίσουν και να τακτοποιήσουν. Εδώ μάλλον χαμογελάμε, εμείς τουλάχιστον στα ελληνικά δεδομένα, γιατί το παράδειγμα είναι από ξένο βιβλίο. Γιατί τακτοποιούν τα παιδιά, δεν είναι η καλή μαμά πάντοτε και κάποιες φορές και ο καλός μπαμπάς που τρέχουν για να αναπληρώσουν όσα πρέπει να κάνουν τα παιδιά. Δυστυχώς τους έχουμε κακομάθει. Και δυστυχώς πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε μέθοδο και τακτική. Ναι, όταν κάποιος και μάλιστα σε μεγαλύτερη ηλικία δέχεται κάποιους φίλους του, πρέπει να ξέρει και τις συνέπειες και να ξέρει να φροντίζει. Έφυγαν λοιπόν χωρίς να καθαρίσουν και να τακτοποιήσουν. Όταν γύρισε η μητέρα του είπε, όταν βλέπω χαρτιά, μπουκάλια από σόδες και τσίπς σκορπισμένα στο πάτωμα, νιώθω μέσα μου άσχημα. Αυτή η κατάσταση με κάνει να θυμώνω. Το δωμάτιο πρέπει να τακτοποιείται μετά το παιχνίδι. Τα είπε με ένταση. Πιθανόν να ύψωσε και τη φωνή της. Ναι, γιατί ήταν εξοργιστικό, είχε εξοργιστεί. Αλλά δεν τα έβαλε με το γιο της, τα έβαλε με την κατάσταση που βρήκε. Εξέφρασε τα συναισθήματά της πρώτον. Τι ενοχλεί, πώς νιώθει, και εδώ έχουμε και τον κανόνα. Θυμίζει και τον κανόνα. Το δωμάτιο πρέπει να τακτοποιείται μετά το παιχνίδι. Σιγά σιγά βλέπουμε όλα τα βήματα. Καλά καλά μαμά διαμαρτυρήθηκε και άρχισε να τακτοποιεί και να καθαρίζει το σαλόνι. Θα μου πείτε, πολύ ιδανικό παιδί, έτσι θα κάνουν και τα δικά μας. Βέβαια, αν δεν το έχουν ξανακάνει, δεν θα το κάνουν. Γιατί ένας κανόνας που αναφέρθηκε εδώ, το δωμάτιο πρέπει να τακτοποιείται, υποτίθεται ένας κανόνας που κρατάει και που έχει διδαχτεί και εφαρμόζει σε αυτό το σπίτι από νωρίς. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε πιθανότητες να ανταποκριθεί το παιδί, και το κυριότερο, δεν κάνουμε χειρότερα τα πράγματα. Γιατί αυτό που συζητάμε και προσπαθούμε τώρα να προσεγγίσουμε είναι το να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους δικούς μας από τις καταστρεπτικές συνέπειες του ανεξέλεγκτου θυμού, ο στόχος μας. Μπορούμε όμως και το θυμό μας να το χρησιμοποιήσουμε και για να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας. Αυτό είναι το δεύτερο. Μπορεί να συμβεί, μπορεί και να μην συμβεί. Έχουμε κερδίσει όμως το πρώτο, που είναι το πιο σημαντικό. Μας χρειάζεται και άλλες ασκήσεις και άλλα θέματα για να καταγράψουμε στο τέλος και βήμα-βήμα τη μέθοδο. Την είπαμε, την βρίσκουμε στα παραδείγματα, θα την ανακεφαλαιώσουμε. Αλλά πρώτα Θεός, αυτά θα τα πούμε στην επόμενη συνάντησή μας. Γιατί έτσι καθώς τα λέμε, μέσα στο θυμό, μέσα στις παρατηρήσεις, μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην πράξη, η ώρα περνάει χωρίς να το καταλάβουμε. Καλό είναι αυτό. Σημαίνει ότι δεν έχουμε θυμώσει πολύ, ούτε με το θυμό μας, ούτε με αυτά που λέμε, με το θυμό μας. Και μέχρι την επόμενη συνάντηση θυμηθείτε. Δεν λέμε ποιος, λέμε τι. Λέμε τι νιώθουμε μέσα μας, χωρίς να ψάχνουμε κάποιον υπεύθυνο και χωρίς να κατηγορούμε κάποιον για αυτά που νιώθουμε. Και στο τέλος, θυμίζουμε τον κανόνα όταν χρειάζεται και όταν υπάρχει. Θα πούμε περισσότερα στην επόμενη εδώ εκπομπή μας.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λυδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Τις ημέρες αυτές, αγαπητοί μας φίλοι, θα υψωθεί στους ιερούς ναούς μας, τριγυρισμένος από βασιλικούς και άνθη, ο Τίμιος Σταυρός. Τον λέμε Τίμιο τον Σταυρό, γιατί του πρέπει τιμή υψίστη, βαθύτατος ο σεβασμός μας. Είναι το Τίμιον Ξύλων, που επάνω του καρφώθηκε κατάδικος, επώνεσε φρικτούς πόνους, τον πότισε με το Πανάγιον αίμα του, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που φόρεσε την ανθρώπινη φύση μας, Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας. Τίμιος και πάντιμος ο Σταυρός του Χριστού, ο Ματόβρεχτος. Γι' αυτό και οι πιστοί, με ευλάβεια βαθύτατη, πολύ και με δάκρυα, ταπεινά σκύβουν και τον προσκυνούν και με άγια στοργή τον ασπάζονται. Όταν λέμε φίλοι μας Σταυρός του Χριστού λοιπόν, εννοούμε πρώτα το Τίμιον Ξύλων. Εννοούμε όμως και την ίδια τη σταυρική θυσία του Χριστού μας. Η Σταύρωση του Χριστού. Αυτή η Σταύρωση είναι ο πλούτος των ανθρώπων, η λύτρωσή μας, η αιώνια δόξα μας, η σωτηρία μας. Ο Απόστολος Παύλος, από τους μεγαλύτερους ανθρώπους που έζησαν στη γη, το Σταυρό του Χριστού τον είχε καύχημά του και καμάρι του. Είχε χαρίσματα ο Απόστολος Παύλος, είχε επιτυχίες μεγάλες, κατακτήσεις πνευματικές μοναδικές. Όμως τίποτε από αυτά δεν λογάριαζε. Καυχόταν μόνο, άγια καύχηση, για την Σταύρωση του Χριστού. Γιατί η σταυρική θυσία του Χριστού είναι Θεία Αποκάλυψη, μας δίνει τη σπουδαιότερη είδηση που ακούστηκε ποτέ. Τι μας λέει η Σταύρωση και ο Σταυρός ο Τίμιος του Χριστού? Μας λέει ότι ο Θεός, ο άπειρος και αιώνιος και παντοδύναμος, ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, εμάς τους ανθρώπους, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους ελαττωματίες και αμαρτωλούς, όλους μας αγαπάει. Όχι απλώς μας αγαπάει, αλλά μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε για να μην χαθούμε εμείς, για να κερδίσουμε τον ουρανό και την αιώνια ζωή, εμείς, πεθαίνει επάνω στο σταυρό του ο άκακος και αναμάρτητος, ο Χριστός. Για να μην χαθούμε και κολλαστούμε εμείς, υψώθηκε στο Γολγοθά ο Σταυρός του. Το αίμα του Χριστού είναι φάρμακο ζωής για μας, για όλους εμάς που πιστεύουμε στο Χριστό, αγαπούμε το Χριστό, προσέχουμε και συμμορφώνουμε τη ζωή μας με τις σωτήριες εντολές Του.

όχημα του ανθρώπου ο Τίμιος Σταυρός. Δύναμή του, δόξα του ανθρώπου. Οπλό ανίκητο στα χέρια του ανθρώπου ο Τίμιος Σταυρός. Διαβάστε ιστορία και σπουδάσατε τι κατορθώματα σε κάθε πεδίο της ζωής έγιναν με τη δύναμη του Τίμιου Σταυρού. Και σε μας προσφέρεται να μας κάνει δυνατούς και νικητές ο Πανσεβάσμιος Σταυρός. Νικητές και του ίδιου ακόμα του φτωχού και κακομαθημένου εαυτού μας, που μόνο με το Σταυρό του Χριστού συμμορφώνεται, διορθώνεται και μεταμορφώνεται.

Στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσετε τον πρώτο λόγο στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού του Αγίου Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης.

0: Το εναγής πατρός Σιμών Ανδρέου, αρχιεπισκόπου Κρήτης, λόγος πρώτος, εις την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Εορτάζομαι την πανήγυρη του Σταυρού και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας καταφωτίζεται. Εορτάζομαι την πανήγυρη του Σταυρού και όλη η οικουμένη φωταγωγείται και γεμίζει με ακτίνες θεϊκής χαράς. Εορτάζομαι την πανήγυρη του Σταυρού, δια του οποίου το σκοτάδι της αμαρτίας εδιώχθη και ήλθε το φως της αρετής. Εορτάζομαι την πανήγυρη του Σταυρού και υψούμεθα πνευματικώς μαζί με τον Σταυρωθέντα Σωτήρα μας, αφήνοντας κάτω την γη με την αμαρτία, δια να κερδίσουμε τα άνω αγαθά. Υψώνεται ο Σταυρός και υψώνει μαζί του την ανθρωπότητα που λόγω της αμαρτίας της ήταν πεσμένη κάτω. Υψώνεται ο Σταυρός και ταπεινώνει την αυθάδη έπαρση των δαιμόνων. Υψούται ο Σταυρός και η εναντία δύναμη του πονηρού υποχωρεί και ταπεινούται. Υψώνεται ο Σταυρός και συναθρίζεται το πλήρωμα της Εκκλησίας. Υψώνεται ο Σταυρός και επόλεις εορτάζουν πανηγυρικώς. Οι δε λαοί προσφέρουν χαρούμενοι τα ανεμάκτους θυσίασης των Θεών, διότι και μόνον η μνήμη του Σταυρού είναι υπόθεσης μεγάλης χαράς και αποδίωξης της λύπης.
1: Αλλά και το να βλέπει κανείς τον τύπον του Σταυρού πόσον μεγάλο πράγμα είναι, διότι εκείνος που βλέπει τον Σταυρόν γεμίζει ανδρείαν και διώχνει την δειλίαν. Τόσο μεγάλο πράγμα είναι ο Σταυρός, και αυτός που θα τον κάνει κτήμα του θα έχει αποκτήσει ένα θησαυρόν. Ίσως να νομίζετε ότι ονομάζω θησαυρό των χρυσών ή τα μαργαριτάρια ή τους βαρύτιμους ινδικούς λίθους, δια τα οποία χαίρουν οι σαρκικοί άνθρωποι ασχολούμενοι με τα μικρά και ανάξια λόγου πράγματα. Εγώ όμως ονομάζω θησαυρόν και δικαίως εκείνο το ωραιότατο και πολύτιμο πράγμα και όνομα επάνω στο οποίο και δια του οποίου επετεύχθη όλη η υπόθεση της σωτηρίας μας. Διότι εάν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ο Χριστός δεν θα εσταυρώνετο. Εάν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ο Χριστός, η αληθινή ζωή, δεν θα εκαρφώνετο επάνω στο ξύλον αυτό. Και αν δεν εκαρφώνετο, δεν θα ανέβληζαν από την πλευράν οι βρύσες της αυθαρσίας, αίμα και είδωρ, τα οποία εστάθησαν καθάρσια όλου του κόσμου. Δεν θα ισχύζετο το χειρόγραφο της αμαρτίας. Δεν θα είχαμε την πνευματική ελευθερία μας. Ούτε θα επελαμβάναμε το ξύλον της ζωής. Ο παράδεισος δεν θα ανοιγόταν. Η στρεφωμένη φλογή η ρομφαία δεν θα άφηνε ελεύθερη την είσοδο προς την Εδέμ. Ούτε ο ληστής θα εισήρχετο εις τον παράδεισον.
2: Και αν δεν υπήρχε σταυρός, δεν θα συνετρίβεται ο θάνατος, δεν θα εγυμνούτο ο Άδης, δεν θα ενεκρώνεται το πονηρό φίδι ο διάβολος. Δι' αυτό είναι πολύ μεγάλο και τίμιο πράγμα ο Σταυρός. Μεγάλο, διότι πάρα πολλά αγαθά και ευεργεσίε έγιναν δι' αυτού. Τόσα πολλά, καθώσον και τα θαύματα και τα πάθη του Χριστού υπερνικούν κάθε δύναμη λόγου και εκφράσεως. Είναι τίμιον επίσης, διότι ο Σταυρός σημαίνει θείον πάθος και τρόπαιον. Πάθος, λόγω του ότι ο απαθής Χριστός εκουσίως υπέστη σταυρικών θάνατων. Τρόπαιον δε, διότι ο διάβολος ετραυματίστη δια του Σταυρού και μαζί του ενικήθηκε ο θάνατος. Συνετρίβησαν επίσης επίλε του Άδου και τέλος ο Σταυρός έγινε διόλων των κόσμων κοινή σωτηρία.

0: και ένα βαθύτερο πνευματικό νόημα. Ράφτος δυνάμεως είναι το στήριγμα της πίστεως, πνευματική βακτηρία για τα γερατιά, οδηγός των τυφλών, φως δια τους εσκοτισμένους, παιδαγωγός των αφρόνων, διδάσκαλος των υπείων, συντριβή της αμαρτίας, φανέρωσης μετανοίας, αποτελεί εγγύηση αρετής και δικαιοσύνης. Ο σταυρός είναι σκάλα που ανεβάζει στους ουρανούς, οδός που οδηγεί προς την αρετή, είναι πρόξενος ζωής πνευματικής, κατάργησης του θανάτου, απαλλαγή από τη φθορά. Έχει την δύναμη να σβήσει τη φλόγα των παθών και του αιωνίου πνευματικού θανάτου. Δίδει στην ψυχή την παρησία προς τον Θεό. Είναι το κλειδί δια την Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ο σταυρός είναι φύλαξ κατά τη νύχτα, πύργος κατά την ημέρα, χειραγωγός μέσα στο σκοτάδι, χαλινάρι σε περιπτώσεις υπερβολικής χαράς, ψυχαγωγός σε περιστάσεις θλίψεων, συντελεί συμφιλίωση, είναι παρακλητικός, φιλικός, υπερασπιστής, μας προφυλάτει και μας βοηθεί. Ο σταυρός είναι βοηθός εις τους πειρασμούς μας, σωτήρ εις τους κινδύνους, παρήγορος εις τας θλίψεις, βοηθός εις τας ανάγκας, κυβερνήτης εις την θάλασσαν, ανακούφισης εις τας συμφοράς. Ο σταυρός φυλάσσει αυτούς που αναπαύονται τη νύχτα, αγρυπνεί με τους αγρυπνούντας, βοηθά τους κουρασμένους. Ο σταυρός είναι ενδυνάμωση των εξυγκλημένων και αδυνάτων, ανάπαυση των κοπιόντων, τροφή των πεινασμένων, ισχύ των νηστευόντων, εκπαιδευτής των αγωνιστών, σκέπη των γυμνών, σύντροφος εις τας οδηπορίας των ξενιδευόντων. Ο σταυρός είναι σοφρονιστής των πλουσίων, προνοητής δια τους πτωχούς, προστάτης των χειρών, αντιλήπτορ των ορφανών. Ο σταυρός είναι τιμή δια τους άρχοντας, δύναμης δια τους βασιλείς, νίκη δια τους στρατηγούς, δόξα δια τους ιερείς. Είναι επίσης σύντροφος των παρθένων, σφραγής, επικύρωσης και ασφάλεια της αγνότητος, σύνδεσμος της συζυγίας. Ο σταυρός είναι φύλαξ των πόλεων, ασφάλεια των σπιτιών, σύνδεσμος της φιλίας, οχύρωμα κατά των εχθρών, αντίπαλος των πολεμίων, διώκτης των παθών, σκόνταμα και εμπόδιον των βαρβάρων, βραβευτής της ειρήνης, συμφιλίωσης του κόσμου, κατάργησης των ορίων, παροχή και εξασφάλισης της αγάπης, ύψος του ουρανού, βάθος της γης, σύνθεσης όλης της κτήσεως, του μήκους αυτής που βλέπουμε και του πλάτους της οικουμένης. Και δια να υπώ με λίγα λόγια, ο σταυρός είναι το κεφάλαιο των αχράντων παθών του Χριστού και η κορυφή των θαυμάτων που έγιναν δι' ημάς.

0: Ονομάζεται επίσης δόξα Χριστού και ύψος Χριστού. Ομοίως νοείται ως ποτήριον επιθυμητών και συμπέρασμα των παθών του Χριστού, τα οποία ο Κύριος υπέμεινε δια τη σωτηρίαν μας. Ότι δε ο Σταυρός είναι δόξα Χριστού, άκουσε τον ίδιο να το λέγει. Νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Και πάλιν, δόξα σόν μεσή, Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ήχων προτού των κόσμων είναι παρασύ. Και πάλιν, Πάτερ, δόξα σώσου το όνομα. Ήλθε νουν φωνή εκ του ουρανού και εδόξασα και πάλιν δοξάσω. Δόξαν δε εδώ λέγει τας μεταβολάς και τη συμπάθειων των στοιχείων της φύσεως που συνέβησαν τότε κατά τη σταύρωση του Κυρίου, διότι έπρεπε και αυτά τα κτίσματα να συμμετάσχουν εις το πάθος του κτίστου. Ότι δε ο Σταυρός είναι και ύψος Χριστού, άκουσε τι λέγει ο ίδιος. Καγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σελκύσω προς εμαυτόν. Το ίδιο λέγει και αλλού. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Διατί, «Ειν απάς», λέγει, «ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Βλέπεις ότι ο Σταυρός είναι δόξα και ύψος του Χριστού».
1: Θέλεις δε να μάθεις ότι όπου ύψος εκεί ακολουθεί και δόξα? Άκουε τον Δαβίδ που λέγει: «Υψώθητι επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν τη γήν η δόξα σου». Ομοίως και τον Ισαΐα να λέγει ως εκπροσώπου του Χριστού: «Νίν αναστήσομαι», λέγει Κύριος, «νίν δοξαστήσομαι, νίν υψωθήσομαι». Επειδή λοιπόν ο Σταυρός είναι ύψος του Χριστού, υψούτε δε σήμερα ο Σταυρός, ακόλουθον είναι να δοξάζεται ο Χριστός. Υψούτε λοιπόν ο Σταυρός σήμερα, δια να δοξαστεί ο Χριστός. Δεν υψούτε ο Χριστός, δια να δοξαστεί ο Σταυρός, αλλά υψούτε ο Σταυρός, δια να δοξαστεί ο Χριστός. Δοξάζεται δε ο Χριστός, δια να υψώσει και μας μαζί με τον εαυτό του. Υψώνεται λοιπόν ο Σταυρός και μαζί του υψώνει και το φρόνημα των ευσεβών χριστιανών. Δοξάζεται ο Χριστός και δοξάζει μαζί του και αυτούς που τον δοξάζουν. Υψούται ο Σταυρός και συντρίβει την υπερηφάνεια των δαιμόνων. Δοξάζεται ο Χριστός και εντροπιάζει τον αρχαίκακο διάβολο. Υψούται ο Σταυρός και ανορθώνει εκείνους που καταπίπτουν. Δοξάζεται ο Χριστός και διαλύει την εντροπή εκείνων που έπεσαν εις την αμαρτία. Υψούται ο Σταυρός και γκρεμίζονται τα είδωλα. Δοξάζεται ο Χριστός και τραυματίζεται ο διάβολος. Υψούται ο Σταυρός όχι μόνο διότι υψώθη ο Χριστός επάνω εις αυτόν, αλλά διότι με τη φανέρωσή του ήλεγξε τιμωρία και την υπερηφάνεια των Ιουδαίων. Από πού εφανερώθη? Από τα έγκατα της γης. Πότε εφανερώθη? Εις την εποχή των βασιλέων που επίστευσαν εις τον Χριστόν. Όχι όπως μερικοί έπλασαν τάχα με τη φαντασία τους, εξαπατώντας τους πολλούς με πιθανολογίας, αλλά με μία θείαν και απλήν δύναμη, με μίαν όντως επινόησιν σταθεράς πίστεως, διότι επρόκειτο δια θεϊκών κοιμήλιων.
2: Μετά δηλαδή των σταυρικών θάνατων, ο Κυρίος της ζωής και του θανάτου ανέστη τριήμερος. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, γεμάτοι φθόνων και φοβούμενοι μήπως κάτι τι από το σεπτόν και μακάριον πάθος διασωθεί και γίνει διαμέντους Ιουδαίους έλεγχος και τιμωρία, διαδέτους πιστεύοντας εις τον Χριστόν φυλακτήριον, έζαψαν μέσα εις τη γη των θησαυρών, εννοώ των σταυρών και όλα τα σχετικά με αυτόν, τους ύλους λέγω, την λόγχην και των τίτλων των οποίων ο Πιλάτος έγραψε και τοποθέτησε εις των Σταυρών. Έπειτα, όταν ο Θεός ανέθεσε την βασιλείαν και όλην την ρωμαϊκή διοίκηση εις τους χριστιανούς, ευδόκησε τότε να μας ευεργετήσει μέσω μιας βασιλίδος ευσεβούς γυναικός που είχε πράγματι βασιλικό φρόνημα όταν ο Υιός της ήταν βασιλεύς των χριστιανών. Η βασιλομήτωρα αυτή με θείαν σοφίαν, άλλοτε με βασιλική σοβαρότητα, άλλοτε δε με κολακίες, εις όλα όμως με βασιλική συμπεριφορά, κατόρθωσε να κάμψει την σκληράν καρδίαν των Ιουδαίων. Έτσι με αυτήν την αναζήτηση και σχεδόν χωρίς σκόπο εφανερώθη ο κοινός αυτός θησαυρός που γρήγορα ο Θεός ως δώρον έδωσε προς την Αγίαν αυτήν γυναίκα. Αυτόν λέγω τον τίμιον του Κυρίου Σταυρών, ο οποίος σήμερα υψούται εις όλων των κόσμων μαζί με όλα εκείνα που συνετέλεσαν εις την οικονομίαν του μακαρίου και σωτηρίου δια των κόσμων θείου πάθους.

0: Αυτό λοιπόν εορτάζομαι σήμερα. Δια τούτο πανηγυρίζομαι, για το ότι εφανερώθη σήμερα το Άγιον εκείνο ξύλον που από παλιά εκρύπτετο, για το ότι ο κρυμμένος θησαυρός έλαμψεν ως ανάλλος χρυσός μέσα από τα σπλάχνα της γης, για το ότι απεκαλύφθη το μέχρι τώρα θαμμένο επίσημο λάβαρον της χριστιανοσύνης, για το ότι η αλαζονία και η έπαρση των δαιμόνων ηρέμησε με τη φανέρωση του Σταυρού, για το ότι αυτό που από τη φύση του είναι ξύφος κατά των εχθρών εφανερώθη μέσα από την γην, για το ότι η Εκκλησία έλαβε πάλι τον στολισμόν της, για το ότι την δραχμήν που έχασε την ευρήκαν οι βασιλείς. Αυτός είναι ο Σταυρός του Κυρίου, το δεσποτικόν σημείον, το σωτήριον όπλον, η βασιλική δύναμης, το τρόπαιον της νίκης, το σημείον διαχωρισμού, αλλά και της ενώσεως των ουρανίων και των επιγείων, η νομοθεσία των πιστών, η κορυφή και ο επίλογος των Αποστόλων, το τηλεσκόπιο των προφητών, το στεφάνι των μαρτύρων, ο αραβόν των προσκυνούντων των Χριστών.
1: Διότι από τότε που έχουμε το Σταυρό, ο Χριστός προσκυνείται. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, ο Υιός του Θεού εγνωρίστηκε επιστεύθη. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, η Ιουδαϊκή θρησκεία κατηργήθη, η ειδωλολατρία έσβησε, η χριστιανική πίστη και ζωή ανέτειλε και επεκράτησε. Ο αέρας υγειάστη, ηλευθερώθημεν από τα ειδωλολατρικά θυσίας, εγεύθημεν την ανέμακτο λατρείαν. Από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, έχουμε απαλλαγή από τας δαιμονικάς αναθυμιάσεις. Αντιθέτως, μπορούμε να μετέχουμε πλέον της πνευματικής ευωδίας του καινοθέντους μύρου. Από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, εγεννήσεις και καταγωγές των ψευδοθεών της μυθολογίας εξυφανίστησαν. Από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, εγνωρίσαμε το μυστήριο της Θείας Πίστεώς μας. Από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, εμάθαμε ότι η υπεράρχειος αρχή, δηλαδή ο Θεός Λόγος, προήλθε εκ της προανάρχου αρχής, δηλαδή τον Θεό Πατέρα, αχρόνος και θεοπρεπός.

0: Από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, έχουμε διδαχθεί την πίστη εις Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα και απαλλαχθήκαμε από την καταστρεπτική φθορά της ειδωλολατρικής ματαιολογίας και φλιαρίας. Από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, απερίψαμε τις σκιές των τυπικών συμβόλων και κατεφωτίστημεν με το φως της αληθείας δια της Θείας Χάριτος. Από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, ο θάνατος έχει καταφρονηθεί, οι δαίμονες έχουν σαστήσει, τα είδωλα συνετρίβησαν, εθυσίες των ζώων έχουν εκλείψει, τα ειδωλεία έχουν καταστραφεί. Παντού υπάρχουν εκκλησίες, ιερά θυσιαστήρια, ψαλμωδίες, αγρυπνίες, θεολογικές διδασκαλίες, βαπτίσματα, συμφιλιώσεις των πιστών, θεία μελέτη και γνώσεις των Αγίων Γραφών, περιφρόνησης των γήινων, κτίσεις των ουρανίων, ένωσης με τον Θεόν. Και δια τι να λέγω πολλά, από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, οι άνθρωποι συμπολιτεύονται με τους Αγγέλους και αυτός ο ουρανός είναι πλέον προσιτός δια τους επιγείους. Ο δε Θεός, δια της Θείας Χάριτος και ενεργίας Του, γίνεται πλέον μεθεκτός από τους ανθρώπους.
1: Αλλότιμιε Σταυρέ, το πολυδοξασμένο καύχημα του Κυρίου και ημών, ο ξύλων ένδοξον, επάνω εις το οποίον ο Χριστός ετεντώθη, φυτών που εξασφαλίζει την αθανασίαν, εκ του οποίου ο Χριστός, ο αληθινός βότρης, ανέβλησε για μας ποτόν που δίδει αληθινή ζωή. Ως Σταυρέ, δια του οποίου εσχίστη το χειρόγραφον της αμαρτίας, και έτσι έγινε αιτία να γραφεί το συμβόλαιο της ελευθερίας. Ως Σταυρέ, θησαυρέ απείρων αγαθών, πρόξενε του παραδείσου, κάτοχε της βασιλείας των ουρανών, σύ που ελευθερώνεις από τα αμαρτήματα και δίδεις τα κατορθώματα. Σε ο Χριστός με τη σταύρωσή του ανέδειξε ξύλων αθανασίας. Σε ο Χριστός με το να προσιλωθεί επάνω σου ετοποθέτησε σαν άλλη σκάλα που οδηγείς προς τους ουρανούς. Σε ο Χριστός με το να κρεμαστεί επάνω σου ανέδειξε πρόξενον ευλογίας. Σε ο Χριστός με το τάνισμά του κατέστησε ικανόν να ελευθερώνεις από τα δεσμά της αμαρτίας αυτούς που είναι δέσμοι εις αυτήν. Με το να υψωθεί ο Χριστός με τη θέλησή του επάνω στο ικρίωμά σου, ύψωσε μαζί του τον κόσμον. Με το να υψωθεί σε σένα ο Χριστός για χάρη δική μας, αχρίστευσε τον υψωθέντα χάλκινον όφιν. Δεν υπάρχει πλέον εις το δρόμον φίδι που να δαγκώνει και να κεντά την πτέρναν. Δεν υπάρχει πλέον ο χαλκούς όφης, ο οποίος όταν ευλέπετο εθεράπευε τα δαγκάματα των φιδιών. Δεν υπάρχει πλέον το επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Πώς και με ποιον τρόπον? Με το να μεταβάλει την κατάραν εις ευλογίαν ο ευλογημένος Ιησούς, ο Υιός του Θεού. Δεν είναι πλέον κατηραμένος ο Σταυρός, επειδή η κατάρα εκαρφώθη επάνω εις το Σταυρόν. Αυτήν την κατάραν ο Χριστός την απεμάκρυνε, ανταυτής δε εισήγαγε την ευλογίαν.

Τούτος ο σταυρός του Κυρίου μας έφερε όλα τα καλά. Τούτος ο σταυρός του Δεσπότου έχει πολλά ονόματα. Ο σταυρός ονομάζεται Ράβδος Ευθύτητος, Βασιλείας, Δυνάμεως και Κληρονομίας. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, Ράβδος Ευθύτητος η Ράβδος της Βασιλείας σου. Ελυτρός ο Ράβδων Κληρονομίας σου. Ράβδων Δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εξιών. Ονομάζεται επίσης Βακτηρία. Η Ράβδος σου και η Βακτηρία σου αυτε με παρεκάλεσαν. Ονομάζεται και Ξύλων Ζωής. Ξύλων Ζωής έστι πάση της αντεχομένης αυτού και της επεριδομένης επ' αυτών ως επικύριον ασφαλής. Είναι ξύλων πεφυτευμένων, καθώς αναφέρει κάπου ο Δαβίδ παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ποιον υδάτων? Των θεοπνεύστων γραφών. Ονομάζεται και υποπόδιον. Υψούται Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείται το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστίν. Ονομάζεται και τόπος. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ιδώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνωμα το Θεό Ιακώβ. Τούτον το σταυρόν υποδηλούσε και συμβολικός προεμήνιε ο Πατριάρχης Ιακώβ, τοποθετώντας τα χέρια του εναλλάξ και σταυροειδώς επάνω εις τα εγγόνια του προσευλογίαν. Αυτόν τον σταυρόν πάλιν προτυπών ο ίδιος προσεκίνησεν εις το άκρον της Ράβδος του Ιού του Ιωσήφ. Προτύπωσης επίσης του σταυρού ή το Ιράβδος του ιδίου Πατριάρχου Ιακώβ όταν επέρασε τον ποταμόν Ιορδάνην, διότι λέγει «Εν τη Ράβδο μου ταύτη διεύειν τον Ιορδάνην». Και λίγο πιο πριν εφανερώνεται εις τον Αβραάμ το σημείο του σταυρού προτυπούμενον ανάμεσα εις τα κέρατα του κρυού όταν επρόσφερε την τυπική θυσία του προβάτου, η οποία ήταν μια μυστική προτύπωσης του σταυροθέντος Χριστού.

σταυρού προτύπωσης ήταν και ο Ισαάκ, ο οποίος εφορτώθη τα ξύλα της θυσίας και ακολουθούσε δρομέως τον πατέραν του, ο οποίος βιαζόταν να κάνει την θυσίαν. Σταυρού δύναμην είχε επίσης η ράβδος του Μωυσέως, η οποία μετεβλήθη εις μεγάλον όφιν και μετεμόρφωσε τα ράβδους των Αιγυπτίων. Και άλλας από αυτάς κατέπινε, άλλοτε πάλιν μετέβαλε το νερό του ποταμού σε αίμα, δια να μην μπορούν να πίνουν νερό. Και άλλοτε μεν έβγαζε από τα νερά βατράχους, άλλοτε δε έριπτε ακρίδας, σκνήπας και σκότος βαθύ, και όλα στα σάλες εκείνας τιμωρίας των Αιγυπτίων. Σταυρού προτύπωση σήτω και η δία αυτή ράβδος του Μωυσέως, όταν ισχύζεται η ερυθρά θάλασσα εις δύο μέρη και δημιουργούντο τα υδάτινα εκείνα τείχη, δια να περάσει αυτός μαζί με τον λαόν. Σταυρού προτύπωσης επίσης ήσαν ο στήλος του πυρός και ο στήλος της νεφέλης, δια των οποίων οδηγούσε ο Θεός τους περιπλανωμένους Ιουδαίους όταν έφυγαν από την Αίγυπτον. Σταυρού προτύπωσης έκαμε και αυτός ο ίδιος ο Μωυσής επάνω εις το όρος, έχοντας υψωμένα τα χέρια, όταν ο Ιησούς του Ναβί επολέμει τους αλλοφύλους Αμαλικίτας. Και ο μεν Μωυσής εστηρίζεται υπό του Αρών και του Ορ, οι δε Ισραηλίτε νικούσαν. Σταυρού προτύπωσης ήτο και η ράβδος που εκτύπησε την πέτραν εις την έρημον και ανέδειξε την ξηρά γην γεμάτην από τρεχούμενο νερό. Αλλά και η ράβδος που ευλάστησε τα καρύδια, τι εδήλωνε? Δεν προεικόνιζε φανερά των σταυρών? Αλλά και ο Ισαΐας, ο οποίος επιρρονίστη με ξύλινο πριόνι, δεν προετύπωνε των σταυρών? Αφήνω να λέγω ότι και του Αγκαίη Σταύρωσης και του Σισάρα η εν πασάλο καθήλωσης προετύπουν φανερά των σταυρών. Αλλά και η μιλωτή του προφήτου Ηλία, μπορώ να υπώ, προετύπωνε την δύναμη του σταυρού όταν έσχισε εις δύο τα νερά του Ιορδάνου ο προφήτης και πέρασε ως διαξηράς. Τι να είπομε δε και δια το θαύμα του προφήτου Ελισαίου, όταν έριψε το ξύλο της αξίνης μέσα εις το νερό και ανήλκησε τον σιδερένιο πέλεκι, ο οποίος, αν και το βαρύς, έγινε ελαφρός?

Πράγματι λοιπόν, ο Σταυρός είναι κάτι πολύ μεγάλο και σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής μαρτυρείται ή προτυπούται και πολλά θαύματα γίνονται καθημερινώς με τη δύναμή του. Πρέπει να προσκυνούμε λοιπόν το Σταυρόν, διότι δι' αυτού εγνωρίσαμε τον Κύριον. Πρέπει να προσκυνείται ο Σταυρός, διότι δι' αυτού δοξάζομαι τον Χριστόν. Προσκυνούμε τον Σταυρόν, διότι δι' αυτού ελάβαμε την ευλογία και ελευθερωθήκαμε από την κατάρα. Προσκυνούμε τον Σταυρόν, διότι δι' αυτού εξεμέσαμε την πικρή γεύση του ξύλου της παρακοής και γεύθημεν την γλυκύτητα της σωτηρίας. Ευλογημένο αυτό το ξύλο, δια του οποίου ευλογήθηκαν όλα τα έθνη. Είναι ευλογημένο αυτό το ξύλον, επάνω εις το οποίον ο Θεός Λόγος σωματικός εσταυρώθη. Ποιο πράγμα θα μπορούσε να είναι πιο θαυμαστό και παράδοξον? Να βλέπεις δηλαδή έναν Θεό να σταυρώνεται και μάλιστα μαζί με ληστάς. Είναι ευλογημένο το ξύλον, δια του οποίου ο ληστής μπήκε στον παράδεισον και η γεύση του ξύλου αυτού απεμάκρυνε την πικράν γεύση της παρακοής και της αμαρτίας. Ποιο πράγμα θα μπορούσε να είναι πιο θαυμαστό από αυτό, διότι τον παράδεισον τον οποίον έκλεισε ο Αδάμ με την πτώση του, τούτον άνοιξε ο ληστής με την μετάνοιά του, και από εκεί που εξορίστη εκείνος, εκεί είναι γράφει μόνιμος κάτοικος ετούτος. Πολύ καλή, επιτυχημένη και θαυμασία εναλλαγή. Εξήλθε ο ένας κλέπτης και εισήλθε ο άλλος κλέπτης. Ο πρώτος επειδή έκαμε παράβαση, ο δεύτερος επειδή μετενόησε. Ο ένας επειδή πετάγει στον διάβολον, ο άλλος επειδή εσταυρώθη μαζί με τον κτίστην. Ευλογημένο είναι το ξύλον από το οποίον κατεσκευάστη νοητική βοτός της Εκκλησίας και η οποία έχει την δύναμη να διασώζει τον κόσμο από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Είναι ευλογημένο το ξύλον από το οποίον έφαγε ο ληστής και ηξιώθη του παραδείσου της τρυφής. Ευλογημένο είναι το ξύλον από το οποίον, επειδή δεν έφαγε προηγουμένως ο Αδάμ, αντίλαξε την ζωή με τον θάνατον, προσκοληθείς προς το ξύλον της γνώσεως με την αφθάδη εκείνην γεύση. Έπειτα αφού έφαγε, αντελήθη τον πλούτον του και έβρε την αποκατάστασή του. Είναι ευλογημένο το ξύλον, δια του οποίου οι βασιλείς νικούν τους εχθρούς και οι στρατηγοί προσφέρουν τα λάφυρα που κέρδισαν και πλήθη στρατιωτών συλλαμβάνουν τους βαρβάρους εχμαλώτους. Είναι ευλογημένο το ξύλον, δια του οποίου καταστρέφονται τα τόξα και οι ασπίδες γίνονται παρανάλωμα της φωτιάς. Είναι ευλογημένο το ξύλον, δια του οποίου οι υπερήφανοι εχθροί λυγίζουν, υποκύπτουν και υποχωρούν. Τρέπονται οι σφυγήν οι βάρβαροι και φεύγουν οι σκύθε πανικόβλητοι, μηδενός διώκοντος.

Λοιπόν, υψώσατε σήμερα μαζί μου την φωνή και ας απευθύνομαι μαζί με την Αγία Γραφή τα λόγια της προς τον θησαυρό του Σταυρού. Και θησαυρόν του Σταυρού ονομάζω τον Υιόν του Θεού, τον Χριστόν, προς τον οποίον πρέπει να απευθύνομαι τα λόγια μας λέγοντες: «Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιον σου Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ ο Θεός μόνος. Εις αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε.

Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού διαβάζεται σε όλους τους ιερούς ναούς της Εκκλησίας μας το ακόλουθο αποστολικό ανάγνωσμα από την προς Γαλάτας επιστολή κεφάλαιων 6, 11 έως και 18. Είδετε πηλίκης ημίν γράμμα συνέγραψα τη εμή χειρή. Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσεν σαρκή, ούτι αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεσθε, μόνον ή να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδέ γαρί περιτετμημένη αυτή νόμων φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεσθε, ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχήσονται. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε εκροβιστία, αλλά καινή κτήσεις. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχίσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος, και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μη δεις παρεχέτω. Εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί, αμήν. Κάφημα έχουν προσφυλής μας ακροατέ όλοι οι άνθρωποι. Άλλος καυχάται για τα παιδιά του. Έχει πολύ καλά παιδιά. Άλλος καυχάται για τους γονείς του. Έχει πολύ καλούς γονείς. Άλλος καυχάται για τις γνώσεις του. Έχει μεγάλη ιδέα για τη μόρφωσή του. Άλλος καυχάται για τα πλούτη του. Σε αυτά έχει στηρίξει το μέλλον της ζωής του, στα λεφτά, πού αλλού. Άλλος καυχάται για την πατρίδα του, κατάγεται από ιστορικό τόπο. Άλλος καυχάται για τη θρησκευτική του ζωή, πιστεύει πως είναι καλός χριστιανός. Και άλλος καυχάται για άλλα πράγματα. Ο καθένας έχει το δικό του καύχημα. Οι άνθρωποι κινούνται μέσα στο όχημα της καυχησεολογίας. Θλίβεται το πνεύμα του Θεού που βλέπει τους χριστιανούς να καυχόνται φανερά ή μυστικά για μικρά πράγματα. Μια τέτοια θλίψη του πνεύματος του Θεού για τα μικρά πράγματα βλέπουμε μέσα στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι ένα κομμάτι επιστολής γραμμένο με πόνο. Είναι το τέλος της προς Γαλάτας επιστολής. Πολλοί τον είχαν στενοχωρήσει τον Απόστολο Παύλο οι Γαλάτες με τις ανόητες αντιλήψεις τους και αναγκάστηκε να τους γράψει μια από τις πιο ζωηρές επιστολές του. Τον είχαν κουράσει γιατί ενώ είχαν πιστέψει στο κήρυγμα του Χριστού έδιναν ακόμη λυτρωτική και σωτηριώδη σημασία και στο Μωσαϊκό νόμο. Αυτό δεν το υπέφερε ο Απόστολος Παύλος. Το θεωρούσε περιφρόνηση και ύβρι του Σταυρού του Χριστού. Και πιο πολύ δεν υπέφερε εκείνους τους ψευδαδέλφους που προσπαθούσαν να το προκαλέσουν θλίψη και εξεσήκωναν τους νεοφωτίστους τους χριστιανούς και τους φοβέριζαν πως δεν θα σωθούν αν δεν τηρήσουν και όλες τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Μάτωσε η καρδιά του Παύλο από την Οδύνη σαν έγραφε αυτή την επιστολή για να τους δείξει την ιδιαίτερη αγωνία και τον πόνο του. Γράφει ολόκληρη την επιστολή με το ίδιο του το χέρι. Γράφει μάλιστα μεγάλα γράμματα για να τα προσέξουν και τους λέγει
Είδετε επιλύκης ημίν γράμμα συνέγραψα τι εμίχυρη. Γράφει με πόνο το τέλος της επιστολής του προς τους Γαλάτας, γιατί τους έβλεπε να καυχόνται για ένα πράγμα που δεν έπρεπε να του δίνουν καν σημασία. Εκαυχόντο για την περιτομή, για την Ιουδαϊκή περιτομή, και όχι μονάχα αυτό, αλλά μερικοί φανατικοί πίεζαν και τους εξεθνών χριστιανούς να υποστούν αναγκαστικά αυτή την περιτομή. Και γιατί το έκαναν αυτό? Από ευλάβεια, από καθαρό ζήλο, από πόθο και λαχτάρα για τη σωτηρία? Το έκαναν από διάθεση να δοξάσουν το Θεό? Όχι, τα ελαττήριά τους ήταν ταπεινά, ευτελή, συμφεροντολογικά και εγωιστικά. Χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος μια λέξη που δείχνει τα ελαττήρια από τα οποία κινούνται οι άνθρωποι αυτοί, εξωθούνται σε περιτομή. Χρησιμοποιεί μια χαρακτηριστική λέξη που συναντάται μονάχα μια φορά στην Καινή Διαθήκη, σε αυτό το χωρίο της προς Γαλάτας επιστολής. Μια λέξη που είναι και το θέμα του κηρύγματος αυτού. Ποια είναι η λέξη σε αυτή? Ευπροσωπήσε. Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε. Και τι σημαίνει η λέξη ευπροσωπήσε? Σημαίνει να φαίνεται κανείς καλός και ωραίος, να φαίνεται ότι έχει ωραίο πρόσωπο, ότι είναι καλός και άγιος, να αρέσει στους πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, όταν αυτοί οι φανατικοί Ιουδαίζοντες μιλούσαν για περιτομή, έδειχναν πως είναι άνθρωποι του Θεού, πως είναι παραδοσιακοί. Περιτομή, τι λέτε? Εδώ ένας Μωυσής την εθέσπισε. Αλίμονος όσους δεν έχουν υποστεί περιτομή. Και έτσι με τα λόγια αυτά κέρδιζαν τον έπαινο των ανθρώπων. Με έναν εύκολο λόγο ανώδυνο που δεν τους τύχιζε τίποτε, ευπροσωπούσαν, φαίνονταν αρεστοί στους πολλούς. Και όχι μονάχα αυτό, όταν προσπαθούσαν και ανάγκαζαν άλλους να υποστούν περιτομή, τότε ήταν που ευπροσωπούσαν, τότε δοξάζονταν. Να, εμείς έχουμε και πνευματικά τέκνα. Κάναμε κι άλλους να περιτιμηθούν, να είναι σαν και εμάς, ή να εν τη ημέρα σαρκή καυχίσονται. Προσπαθούσαν δηλαδή οι φανατικοί Ιουδαίζοντες να ευπροσωπήσουν με εύκολα λόγια, με εύκολα συνθήματα, με εύκολη θρησκευτικότητα. Θρησκευτικοί άνθρωποι με το αζημίωτο. Ένας τους τρόμαζε αυτούς τους εκμετελευτάς της θρησκείας. Τι ήταν αυτό? Ο Σταυρός. Όχι, δεν ήθελαν να ακούσουν για το Σταυρό. Δεν ήθελαν να δείξουν πως έχουν σχέση με το Σταυρό, για να μην διωχθούν. Δεν ήθελαν να ζήσουν τη ζωή του Σταυρού, γιατί απαιτούσε θυσίες. Αφού υπήρχε τρόπος να ευπροσωπήσουν εν σαρκή, με εύκολο δηλαδή τρόπο, με μια περιτομή, γιατί να πέσουν στη μεγάλη περιπέτεια του Σταυρού? Ευπροσωπήσε. Αυτή δυστυχώς είναι η προσπάθεια και των σημερινών ανθρώπων, να ευπροσωπούν, να φαίνονται ωραίοι. Και πρώτα-πρώτα οι κοσμικοί άνθρωποι έχουν στόχο το ευπροσωπήσε. Προσπάθειά τους να αρέσουν στους ανθρώπους. Τα αρεστά στους άλλους κάνουν. Ποτέ τα δυσάρεστα. Κοιτάζουν τι αρέσει στον κόσμο, αυτό και κάνουν. Αλλά αυτό συμβαίνει όχι μόνο με τους κοσμικούς, αλλά και με τους θρησκευτικούς ανθρώπους που έχουν σαν στόχο το ευπροσωπήσε. Ζουν πολλές φορές μια θρησκευτική ζωή επιφανειακή και επιπόλαιη, μόνο και μόνο για να αρέσουν,
να αρέσουν στους ανθρώπους. Προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Τι υποκρισία. Μπροστά στους ανθρώπους φαινόμαστε, θέλουμε να φαινόμαστε θρησκευτικοί. Άνθρωποι ευσεβείς, ενάρετοι, νηστευτέ, αυστηροί τηρητέ των πατρών παραδόσεων. Μας ενδιαφέρει ένα και μόνο η γνώμη του κόσμου. Και επειδή το ευπροσωπήσε κυριολεκτικά αναφέρεται πιο πολύ στο πρόσωπο, εκεί στο πρόσωπο κρύβεται όλη η ευσεβοφάνεια. Τι σεμνός και κατανυκτικός, τι προσεκτικός, τι ηλαρός, τι ευπροσίγουρος, μπράβο. Έτσι η μια ευπροσώπηση του θρησκευτικού ανθρώπου έχει πετύχει. Είναι αριστός στους άλλους, δίνει καλή εικόνα στα μάτια των άλλων, οσιακή όψης. Και έρχεται ύστερα η άλλη ευπροσώπηση του θρησκευτικού λεγόμενου τύπου. Ζει μια θρησκευτική ζωή για να αρέσει όπως νομίζει στο Θεό, για να δείξει πως είναι άνθρωπος της θρησκείας. Τα εύκολα κάνει, εκείνα που δεν στοιχίζουν, εκείνα που κοιμίζουν τη θρησκευτική συνείδηση και την καθησυχάζουν πως έκανε το καθήκον της. Κάνει πράγματα που είναι βέβαια καλά και ωφέλιμα, μα είναι του ευκόλου και ακινδύνου χριστιανισμού. Ζει μια ζωή πνευματικής καλοπεράσεως, κάνει ορισμένες ακολουθίες, πηγαίνει στην εκκλησία, τρέχει στα προσκυνήματα, μαζεύει ωραίες εικόνες, ανάβει το καντήλι, καίει το θυμίαμα στο σπίτι, τηρεί τις νηστείες, ασπάζεται Άγια Λείψανα, κάνει παρακλήσεις και λειτουργίες, φτιάχνει κάτι και για την εκκλησία. Και αυτό έχει σημασία. Όλα αυτά είναι καλά και ωφέλιμα και επιβάλλεται να γίνονται. Μα αν σταματήσει κανείς μόνο σε αυτά, δεν ευπροσωπεί στο Θεό. Υπάρχουν όλα αυτά, αλλά μαζί με όλα αυτά υπάρχουν και ωραία καλοπέρασης και πλούσια αγαθά και άνετη ζωή και μεγάλη μισθή και ζηλευτές θέσεις. Πόνος και αγωνία, αγώνας συνεχής δεν υπάρχει. Δόξα το Θεό, έλεγε κάποιος τέτοιος χριστιανός της εύκολης θρησκευτικότητος, δόξα το Θεό. Όλα μου τα έδωσε και θέσεις και αξιώματα και μισθό μεγάλο.

του εσταυρωμένου. Ο σταυρός αυτός είναι η ωραιότερα ευπροσώπηση του χριστιανού. Θέλεις να είσαι γνήσιος χριστιανός, δεν σε σώζει η περιτομή. Δεν σε σώζουν οι διάφορες εκδηλώσεις της εύκολης και ανώδυνης θρησκευτικότητος. Σε σώζει ο σταυρός του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, αφού μίλησε με αγανάκτηση για εκείνους που ήθελαν ευπροσωπήσει εν σαρκή, που εκαυχόντο μονάχα για τη σαρκική περιτομή, ξεσπά στη συνέχεια σε ύμνο του σταυρού και λέγει: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Ο σταυρός, μονάχα με σταυρό ευαρεστεί κάποιος το Θεό. Και τι θα πει σταυρός? Σταυρός στη ζωή ενός χριστιανού σημαίνει τρία πράγματα. Πρώτον, ονειδισμοί. Ονειδισμούς υπέφερε ο Χριστός. Για μας υπέστη το μεγαλύτερο όνειδος, το όνειδος του σταυρού. Θα ονειδιστούμε κι εμείς. Πρέπει να ονειδιστούμε και να ονειδίζεται κανείς και χλεβάζεται και εμπέζεται όταν ομολογεί με θάρρος την πίστη του, όταν εκδηλώνεται θρησκευτικός μπροστά σε άλλους, όταν έρχεται σε διαφωνίες με τον κόσμο, όταν διαμαρτύρεται για τις βλαστήμιες, τις ασέβειες και τις ατιμίες που ακούει και βλέπει γύρω του, όταν φιλονικεί για την πίστη του, όταν αγωνίζεται με πάθος για τη βασιλεία του Θεού. Τότε γίνεται στόχος ηρωνιών και ονειδίζεται. Τότε τον ονειδισμό του Χριστού φέρει. Τότε σηκώνει σταυρό. Τότε ευπροσωπεί στο Θεό. Το δεύτερο σημείο είναι ο πόνος. Πόνεσε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Πόνεσε φρικτούς πόνους. Θα πονέσουμε κι εμείς. Καταντήσαμε χριστιανοί μονάχα της καλοπεράσεως, όχι των δυσχεριών και της περιπετίας. Χριστιανοί της νηνεμίας, όχι της τρικυμίας. Χριστιανοί της ευτυχίας, όχι και της δυστυχίας. Χριστιανοί των καλών ημερών, όχι και των θλίψεων και του πόνου. Τα χάνουμε όταν βρεθούμε σε πόνο, σε αρρώστια, σε βάσανα, σε στενοχώριες. Γονγίζουμε και τα βάζουμε με το Θεό ακόμα που επέτρεψε να δοκιμαστούμε. Θέλετε να δείτε κάποιον αν είναι πραγματικός χριστιανός? Θα τον δείτε πάνω στο κρεβάτι του πόνου. Δόξα το Θεό, λέγει ο αληθινός χριστιανός, όταν βρίσκεται στον πόνο, στη θλίψη, στη δοκιμασία. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Να χριστιανός. Αυτός ευπροσωπεί στο Θεό. Το πρόσωπό του, όσο κι αν συσπάται από τον πόνο, αρέσει στο Θεό πιο πολύ από πολλά άλλα πρόσωπα υποκριτών χριστιανών. Και το τρίτο και το τελευταίο είναι η θυσία. Πάνω στο σταυρό ο Χριστός προσέφερε τη μεγαλύτερη, την υψίστη θυσία. Εμείς τι θυσιάζουμε για τον Χριστό? Θυσιάζομαι χρόνο, θυσιάζομαι χρήμα, θυσιάζομαι ανέσεις, θυσιάζομαι θέσεις και αξιώματα, θυσιάζομαι φιλίες και κοσμικές σχέσεις, θυσιάζομαι τα πάθη, τα αμαρτωλά, θυσιάζομαι τα νιάτα μας, θυσιάζομαι το εγώ μας, θυσιάζομαι τη ζωή μας, χύνομαι το αίμα μας. Τότε το αίμα του Πανάγνου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δεν χύθηκε στα χαμένα. Προσφυλής μας ακροατέ, ας μην απατώμεθα, δεν είμαστε χριστιανοί του σταυρού, και όμως μόνο με το σταυρό θα σωθούμε, μόνο με το σταυρό θα ευπροσωπήσουμε, μόνο με ονειδισμούς και πόνο, με θυσίες, με σταυρό θα μπορέσουμε να αντικρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού και να απολαύσουμε το άρρητο κάλος του προσώπου της Τρισιλίου Θεότητος.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

Αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα σε αυτή την εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού που ανοίγει το βιβλίο της ιστορίας. Η ιστορία μας είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και ιδιαίτερα η δική μας ιστορία, η ελληνική, που έχει πολύ βάθος, που έχει πολύ ηρωισμό και έχει πολλά διδάγματα να μας στείλει ακόμα και μέσα από τις μαύρες

0: σελίδες της ιστορίας μας. Κοντά μας, μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής, έχουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, που είναι και ο, θα πω, όχι απλώς αρρωγός μας, αλλά και ο οδηγός αυτής της εκπομπής, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαλαζάρου? Εσείς την κατευθύνετε.
1: Ευχαριστώ για τους τίτλους που μου αποδίδετε. Είμαι απλώς ένας δάσκαλος που δίδαξε πολλά χρόνια στα σχολεία και τώρα χαρά του είναι να προσφέρει τις ταπεινές του γνώσεις και στο ραδιόφωνο της Λυδίας.
0: Μακάρι να έχουμε τέτοιους δασκάλους και σήμερα, κύριε Παπαλαζάρου, να αγαπούνε αυτό που κάνουν, τη διδασκαλία και την ιστορία μας. Και αν είναι όλοι έτσι σαν και εσάς, νομίζω ότι θα μάθουν τα παιδιά ιστορία και θα έχει άλλη εξέλιξη η πορεία της πατρίδας μας.
1: Έχετε δίκιο. Η γνώση της ιστορίας είναι καθημερινά, επιβάλλεται ως οδηγός στη ζωή μας και αλίμονος αυτόν ο οποίος δεν τη διδάσκεται ή δεν παίρνει μαθήματα και μηνύματα από αυτήν.
0: Ναι, ναι.
1: Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ με τη σειρά μου και ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση της αδερφότητος να, μέσα από το ραδιόφωνο της, να τα λέμε. Μιλήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας για την Μικρασιατική Εκστρατεία. Μιλήσαμε για τις δυσκολίες που προέκυψαν σε όλο αυτό το μεγάλο επιχείρημα, τα λάθη που έγιναν από πολιτικούς και από στρατιωτικούς και που οδήγησαν σε επιχειρήσεις που εξελίχθηκαν σε τραγωδίες. Θα συνεχίσουμε σήμερα με την Μικρασιατική Εκστρατεία, να δούμε πώς αντιμετωπίστηκαν αυτές οι δυσκολίες που άρχισε να συναντά πια ο ελληνικός στρατός στις πολεμικές του επιχειρήσεις μέσα στη Μικρά Ασία, αφού είχε εγκαταληφθεί πλήρως από τους λεγόμενους συμμάχους μας, τους Άγγλους, Γάλλους και τους Ιταλούς, αφού είχε να αντιμετωπίσει προβλήματα εσωτερικά με την διοίκηση των μονάδων που άλλαξαν οι κυβερνήσεις και αλλάξαν και οι διοικητές των μονάδων. Είχε να αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα, είχε να αντιμετωπίσει προβλήματα κόπωσης που ήταν τόσο καιρό μακριά από τις πατρίδες τους όλοι αυτοί οι στρατιώτες στη Μικρά Ασία. Η ελληνική λοιπόν πλευρά, παρά την κόπωση, παρά την αποδυνάμωση των στρατευμάτων μας και την πλήρη εγκατάλειψη, όπως είπαμε, από τους λεγόμενους πρώην συμμάχους μας, αποφάσισε την συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων στα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Τέλη Ιουνίου του 1921, και ενώ είχε σταματήσει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία, οι ελληνικές επιθέσεις επαναλήφθηκαν. 4 μεραρχίες του στρατού μας έκαναν μια εξόρμηση προς την Προύσα. Μια μοίρα αεροπλάνων μας βομβάρδισε την Κιουτάχια, ενώ ελληνικά τμήματα του στρατού έδωσαν σφοδρές μάχες στις γραμμές προς το Εσκίσεχή, την Κιουτάχια και το Αφιόν Καραχισάρ. Σε πολεμικό συμβούλιο που έγινε τις επόμενες μέρες στην Κιουτάχια, η ελληνική ηγεσία αποφάσισε την συνέχιση της προέλασης και έθεσε ως τελικό σκοπό αυτής της προέλασης την κατάληψη της Άγκυρας. Η προέλαση του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος, πρέπει να σας πω ότι ήταν περίπου 120.000 άνδρες στο ελληνικό εκστρατευτικό σώμα της Μικράς Ασίας, μέσω της Αλμυράς Ερήμου, όπως λεγόταν μια περιοχή, ξεκίνησε την 1η Αυγούστου του 1921 με την συμμετοχή 3 σωμάτων στρατού και της ταξιαρχίας και μιας ταξιαρχίας υπηκού. Συνολικά ήταν δηλαδή 9 μεραρχίες και έφερε τις ελληνικές δυνάμεις σχεδόν πρώτων πυλών της Άγκυρας Για να φτάσει όμως κανείς στην Άγκυρα έπρεπε πρώτα να υπερκεραστεί η πολύ επικίνδυνη διάβαση του ποταμού Σαγκάριου και τα υψώματα και τα ματωμένα υψώματα του Καλέ Γκρότο. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις κρίσιμες μάχες που ακολούθησαν τις, όλες τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, ο ελληνικός στρατός, παρότι διέσπασε τις δύο πρώτες αμυντικές ζώνες των Τούρκων, δεν κατάφερε να σπάσει την τρίτη ζώνη, αναγκάστηκε να καθυλωθεί, καθώς οι αντίπαλοι Τούρκοι προέβαλαν λησαλαία αντίσταση, μάλιστα με την ποινή του θανάτου σε περίπτωση υποχώρησης των Τούρκων. Διαθέτοντας οι Τούρκοι πολλές μονάδες υπηκού, προέβαιναν σε καταδρομικές επιθέσεις και έφτασαν μέχρι τα μετόπισθεν της ελληνικής στρατιάς, χτυπώντας εφοδιοπομπές, χτυπώντας σταθμούς, νοσοκομεία. Μάλιστα στις 14 Αυγούστου 1921, λέμε πάντοτε, τρία τουρκικά συντάγματα υπηκού επιτέθηκαν στο αρχηγείο της ελληνικής στρατιάς που βρισκόταν σε ένα κοντινό χωριό και είχε ως αρχιστράτηγο τον συνταγματάρχη και διάδοχο του θρόνου τον Γεώργιο. Στις 28 Αυγούστου του 1921 ο τουρκικός στρατός αντεπιτέθηκε πάλι με μεγάλη σφοδρότητα και τη νύχτα της 31 Αυγούστου η ελληνική στρατιά αναγκάστηκε να υποχωρήσει, να συμπτυχθεί επιστρέφοντας σε αμυντικές θέσεις, τις παλιότερες αμυντικές θέσεις προς το Εσκί, Σεχίρ και Αφιόν Καραχισάρ, αφήνοντας τον τόπο των μαχών κάπου περίπου 4.000 νεκρούς, θα λέω στρογγυλά τα νούμερα, 19.500 τραυματίες και περίπου 500 αγνοούμενους στρατιώτες. Εάν κάνετε μια άθροιση, βγαίνουν περίπου 24.000 στρατιώτες βγήκαν εκτός μάχης σε αυτές τις μάχες του Σαγκαρίου και του Καλέ Γκρότο. Είναι τα υψώματα πρώτης Αγκύρας. Ο Κεμάλ Ατατούρκ συνέχισε τον ανεφοδιασμό με την στρατολόγηση νέων δυνάμεων. Αξιοποίησε όλες τις μυστικές του συμφωνίες που είχε με τους πρώην συμμάχους μας, αλλά κυρίως με τους Μπολσεβίκους της Σοβιετικής Ένωσης, με την υπόσχεση να τους παραχωρήσει ο Κεμάλ τον έλεγχο των περιοχών μετά από μια ενδεχόμενη με την ενδεχόμενη επικράτηση του επί των Ελλήνων. Ταυτόχρονα ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε συμφωνίες και με τους Γάλλους με μια συμφωνία που συνυπέγραψαν στην Άγκυρα στις 20 Οκτωβρίου του 1921 και σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα οι Γάλλοι εγκατέλειψαν κάποιες περιοχές που κατήχαν ως τότε στην Κιλικία, αφήνοντας τις περιοχές αυτές και άφθονο πολεμικό υλικό, ακόμα και κάποια αεροπλάνα, στα χέρια των Τούρκων. Τα ίδια έπραξε και η Ιταλία. Λίγους μήνες αργότερα, στις 5 Απριλίου του 1922, όταν αποχώρησε από κάποιες κτήσεις της στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία, παρέδωσε οπλισμός στους Τούρκους και ανάγκασε τους Έλληνες να στείλουν ένα μέρος των δυνάμεών τους για να καταλάβουν τις περιοχές αυτές πριν προλάβει και τις καταλάβει ο Κεμάλ. Στην πράξη πλέον ο Κεμάλ βλέπουμε ότι ακύρωσε ολοκληρωτικά την συνθήκη των Σεβρών. Τον Μάιο του 1922 ο διοικητής της ελληνικής στρατιάς, ο στρατηγός Αναστάσιος Παπούλας, υπέβαλε την παραίτησή του διαφωνώντας με την πολιτική της κυβέρνησης στη Μικρά Ασία και ειδικά με τον αρμοστή της Σμύρνης, τον Έλληνα δηλαδή διοικητή της Σμύρνης, τον Αριστίδη Στεριάδη. Σε παρένθεση εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Αριστίδης Στεριάδης κατά την πυρπόληση της Σμύρνης, κατά τον λεγόμενο συνωστισμό από κάποιους, Πρώτος ο Στεριάδης επιβιβάστηκε σε πλοίο και έφυγε από τη Σμύρνη σε ένα αγγλικό πλοίο, μετά πήγε σε γαλλικό και έφυγε προς την Αγγλία, αδιαφορώντας για την φρίκη που άφηνε πίσω του. Ο στρατηγός Παπούλας αντικαταστάθηκε από τον στρατηγό Γεώργιο Χατζιανέστη. Μετά από ένα χρόνο αδράνειας, είχε γίνει πλέον σαφές ότι ήταν αδύνατο ο Κεμάλ Ατατούρκ να νικηθεί δια των όπλων, τουλάχιστον υπό τις παρούσες συνθήκες. Ενώ η παραμονή των στρατευμάτων στη Μικρά Ασία, χωρίς κανένα εδαφικό πλέον και στρατηγικό κέρδος, συνέχιζε να αποδυναμώνει οικονομικά το ελληνικό κράτος και να εκθέτει τη χώρα διεθνώς. Παρέμεναν τόσα στρατεύματα, χωρίς να πολεμάνε, αποδυναμώνοντας, όπως καταλαβαίνετε, το ελληνικό κράτος. Και κατακουράστηκε ο στρατός αυτός, 4 και 5 χρόνια ο καθένας τους μέσα στο χακί, μακριά από τις οικογένειές τους. Ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Σε μια τελευταία προσπάθεια που έγινε να παγιώσουν κάποιες περιοχές που είχαν αποκτηθεί στην Ανατολή, η κυβέρνηση των Αθηνών κατέληξε πως ο μόνος τρόπος για να αναγνωριστούν διπλωματικά ως κυρίαρχοι της Δυτικής Μικράς Ασίας ήταν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, η οποία τότε βρισκόταν υπό την κατοχή των συμμάχων. Έτσι θα εξαναγκάζονταν οι μεγάλες δυνάμεις να συμβιβαστούν με την ύπαρξη πλέον της Μεγάλης Ελλάδος. Την ιδέα αυτή πρέπει να ξέρουν την είχε προτείνει πολύ νωρίτερα ο Ιωάννης Μεταξάς στην κυβέρνηση τότε, από τον Απρίλιο του 1921, αλλά μέχρι τότε την απέρριπταν ως μια λύση ανέφικτη και ως έσχατη λύση. Σε συνεννόηση με τους κυβερνώντες τότε, ο στρατηγός Χατζιανέστης, παρά το γεγονός ότι ο στρατός βρισκόταν διασκορπισμένος, αναπτυγμένος σε πολλές ταυτόχρονα περιοχές, επέστρεψε στα τέλη Ιουνίου και επέτρεψε την μεταφορά 3 συνταγμάτων και 2 ταγμάτων από την Ανατολία στη Θράκη, με το ενδεχόμενο να γίνει μια επιχείρηση για να καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη. Επικράτησε τότε στην ελληνική πλευρά η πεποίθηση ότι μόνο η κατοχή της μεγάλης πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης θα έφερνε την πραγματική, το τέλος και του πολέμου και την ειρήνη. Ως ημερομηνία έναρξης αυτής της επιχείρησης ορίστηκε η 16η Ιουλίου του 1922. Με την επικείμενη αυτή κατάληψη της Κωνσταντινούπολης αυξήθηκε πολύ η πίεση προς τους κεμαλικούς. Στην τουρκική πλευρά επικράτησε μεγάλη ταραχή και ανησυχία. Ο Μουσταφά Κεμάλ φαινόταν διατεθειμένος να ακόμα και να διαπραγματευτεί η ειρήνη σε περίπτωση που οι Έλληνες μπαίνανε στην πόλη. Η ελληνική κυβέρνηση υπολόγιζε ότι θα υπήρχε μια σχετική αδιαφορία των συμμάχων των Αγγλογάλων μπροστά στο σχέδιό τους αυτό. Καθώς τα συμμαχικά στρατεύματα στη λεγόμενη ουδέτερη ζώνη τότε της περιοχής Κωνσταντινούπολης ήταν λιγοστά σε σχέση με τα ελληνικά. Όμως οι σύμμαχοι και κυρίως η Γαλλία και η Ιταλία όρθωσαν, θα λέγαμε ανάστημα, απαγόρευσαν την εισβολή των ελληνικών στρατευμάτων, δίνοντας τα στρατεύματα τους εντολή να υπερασπιστούν την Κωνσταντινούπολη δια των όπλων. Τελικά στις 18 Ιουλίου αποφασίστηκε η οριστική εγκατάλειψη του σχεδίου, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλησε να βρεθεί αντιμέτωπη με την οργή των μεγάλων δυνάμεων, κατακριμνίζοντας, όπως καταλαβαίνετε, το ηθικό όλων των Ελλήνων και ιδίως αυτών που βρίσκονταν στο μικρασιατικό μέτωπο. Ταυτόχρονα οι σχέσεις της Ελλάδας με τις δυνάμεις της Αντάν, των συμμάχων δηλαδή, είχαν γίνει πιο τεταμένες, θα λέγαμε, από ποτέ, γιατί οι άλλοτε σύμμαχες χώρες, η Αγγλία, Γαλλία και η Ιταλία, είχαν φτάσει τώρα στο σημείο να είναι έτοιμες να συγκρουστούν με τους Έλληνες έξω από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό το γεγονός τώρα, σε συνδυασμό με τις διάφορες συμφωνίες που είχε συνάψει η Γαλλία, είχε συνάψει η Ιταλία με τους Νεότουρκους, εξηγεί και την παγιερή στάση ουδετερότητας που κράτησαν, που τήρησαν αυτές οι χώρες μπροστά στις σφαγές που ακολούθησαν και ιδιαίτερα μπροστά στην καταστροφή της Σμύρνης. Οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που ήταν εγκαταστημένες και απομονωμένες σε μια τεράστια απόσταση μακριά από την κυρίως Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη αλληλοκάλυψη αυτών των τμήματων, σε συνδυασμό με την εξάντληση των στρατιωτών από την πολύχρονη παραμονή τους σε κατάσταση εκστρατείας, μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον, μέσα σε ένα έδαφος αφιλόξενο, πολύ μακριά από τα παράλια, η ενδυνάμωση από την άλλη μεριά της τουρκικής πλευράς και φυσικά οι εχθρικές σχέσεις με τους πρώην συμμάχους ήταν τα άμεσα αίτια που οδήγησαν, αγαπητοί ακροατές, στην ξαφνική αλλά την απολύτως λογική κατάρρευση του ελληνικού μετόπου της Μικράς Ασίας τον Αύγουστο του 1922. Γιατί τότε τα τουρκικά στρατεύματα άρχισαν τη μεγάλη αντεπίθεση. Στις 13 Αυγούστου του 1922 ο ενισχυμένος πια κεμαλικός στρατός πραγματοποίησε την κύρια προσβολή των ελληνικών γραμμών με γενική επίθεση στην πιο αδύναμη θέση τους, που ήταν ο νότιος τομέας κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ. Τα δύο ελληνικά σώματα, το πρώτο και το δεύτερο, προέβαλαν σκληρή αντίσταση, αλλά την επόμενη μέρα κιόλας στις 14 Αυγούστου του 1922 η γραμμή του μετόπου διασπάστηκε και ξεκίνησε η σύμπτυξη των ελληνικών δυνάμεων. Πολύ γρήγορα κάποιες από τις ελληνικές δυνάμεις περικυκλώθηκαν και υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν άτακτα προς τα παράλια, καταδιωκόμενες από τις τουρκικές μονάδες, ή αναγκάστηκαν να παραδοθούν και να υποστούν ταπεινωτική αιχμαλωσία. Μόνο το τρίτο σώμα στρατού και η έκτη μεραρχία που κάλυπταν το βόρειο τομέα μπόρεσε και υποχώρησαν κάπως συντεταγμένα, και γιατί δεν είχαν δεχτεί και ιδιαίτερη πίεση. Οι τουρκικές μονάδες μπήκανε στην Προύσα, την οποία και κατέλαβαν στις 24 Αυγούστου. Το τουρκικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι η πρώτη φάση των επιθετικών του ενεργειών ολοκληρώθηκε με την κατάληψη του Εσκίσεχήρ και του Ουσάκ. Οι ίδιες αυτές επίσημες πηγές της Άγκυρας ανέφεραν ότι ο ελληνικός στρατός πυρπόλησε αποχωρώντας την συνοικία, μια συνοικία του Αφιόν Καραχισάρ. Πανικόβλητη η κυβέρνηση των Αθηνών διάταξε κένωση της Μικράς Ασίας. Και στις 5 Σεπτεμβρίου πια τα τελευταία τμήματα του ελληνικού στρατού εγκατέλειψαν τη Μικρά Ασία. Τις επόμενες μέρες λαμβάνουν χώρα οι δραματικές εξελίξεις της τελευταίας φάσης της μικρασιατικής τραγωδίας, που είναι η καταστροφή της Σμύρνης και οι θηριωδίες που διέπραξαν οι Νεότουρκοι στην πανέμορφη αυτή πρωτεύουσα της Ιωνίας. Η μεγάλη πυρκαγιά της Σμύρνης άρχισε από τις 31 Αυγούστου ως τις 4 Σεπτεμβρίου του 1922 με το παλιό ημερολόγιο, ή με το νέο ημερολόγιο, από τις 13 ως τις 17 Σεπτεμβρίου του 1922. Μετά την κατάρρευση του μετόπου και την άτακτη υποχώρηση και αναδίπλωση του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος από το Αφιόν Καραχισάρ, ήταν το μέσα Αυγούστου του 1922, χιλιάδες πρόσφυγες, κάπου 250.000 Έλληνες και 15.000 Αρμένοι, κατέκλυσαν όλο το μήκος της προκυμαίας της Σμύρνης, περιμένοντας μάταια τα επιταγμένα ελληνικά πλοία για τη μεταφορά τους στα γειτονικά ελληνικά νησιά. Στις 8 Σεπτεμβρίου αναχώρησαν οι ελληνικές αρχές της Σμύρνης. Όπως είπαμε και λίγο πιο μπροστά, ο μέχρι τότε Έλληνας διοικητής, ο ύπατος αρμοστής της Σμύρνης, ο κύριος Στεριάδης, πρώτος επιβιβάστηκε σε μια φορτηγίδα η οποία τον μετέφερε στη Γαλλία. Οι ελληνικές και οι αρμενικές συνοικίες της Σμύρνης παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ οι κάτοικοι τους αναζητούσαν απεγνωσμένα τρόπο διαφυγής προς το Αιγαίο, κάτω από τα διάφορα βλέμματα των πληρωμάτων των ξένων πλοίων, τα οποία τηρούσαν στάση αυστηρής ουδετερότητας μπροστά σε αυτή την σφαγή. Ενώ καταγράφτηκαν και περιπτώσεις όπου οι άνδρες των πληρωμάτων ράβδιζαν, χτυπούσαν τα χέρια των οικετευών των χριστιανών που προσπαθούσαν να ανεβούν στα καταστρώματα για να σωθούν, συμμετέχοντας, όπως καταλαβαίνετε έτσι, στα εγκλήματα των Τούρκων. Οι Τούρκοι μπήκανε στην Σμύρνη το πρωί του Σαββάτου 9 Σεπτεμβρίου και από το βράδυ της ίδιας μέρας άρχισαν να διαπράττουν σποραδικές λαιλασίες και φόνους. Την Κυριακή κατέφτασαν και νέες δυνάμεις του τουρκικού στρατού, ενώ εντάθηκαν οι σφαγές του ελληνικού και του αρμενικού πληθυσμού, καθώς και οι λαιλασίες. Από τα πρώτα θύματα αυτών των θηριωδιών υπήρξε ο ηρωικός Μητροπολίτης Σμύρνης και εθνομάρτυρας Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος Καλαφάτης, όπως ήταν το πλήρες ονοματεπώνυμό του, είχε διατελέσει Μητροπολίτης Δράμας και στη συνέχεια Σμύρνης. Την περίοδο μάλιστα του Μακεδονικού Αγώνα 1902-1910 ως Μητροπολίτης Δράμας και Φιλίππων είχε σημαντική δράση στο Μακεδονικό Αγώνα με αξιόλογες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία πολλών ελληνικών εκπαιδευτηρίων στην περιοχή. Από το 1910 έως και τον μαρτυρικό του θάνατο διατέλεσε Μητροπολίτης Σμύρνης, επιδεικνύοντας μεγάλη μέρημνα τόσο για την παιδεία όσο και για την κοινωνική πρόνοια στην πόλη. Κατά τα έτη 1919 έως 1922, οπότε και η περιοχή της Σμύρνης βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος αποτελούσε τον εθνάρχη του μικρασιατικού ελληνισμού. Ήταν μάλιστα ο εμπνευστής της μικρασιατικής άμυνας, μιας οργάνωσης στην περιοχή, για τη δημιουργία αυτόνομου κράτους σε περίπτωση ήττας του ελληνικού στρατού. Η κατάρρευση τώρα του μικρασιατικού μετόπου τον Αύγουστο του 1922 απογοήτευσε τον Χρυσόστομο, ο οποίος αποδοκίμασε τα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων για την απομάκρυνση του ελληνικού στοιχείου από τη Μικρά Ασία, ενώ ταυτόχρονα ζητούσε έντονα από την ελληνική κυβέρνηση τρόπους έως και την τελευταία ώρα για τη διάσωση του ελληνισμού από την επερχόμενη σφαγή. Παρά τις προτάσεις που του έγιναν να αποχωρήσει ασφαλής από τη Σμύρνη, καθώς το φαινόταν το μέτωπο κατέρεε, ο Χρυσόστομος αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ποίμνιό του παρά την προσφορά ασφαλούς διαφυγής σε αυτόν και από μέρους των μεγάλων δυνάμεων. Στο Μητροπολιτικό Ναό της Σμύρνης, την Αγία Φωτεινή, τέλεσε την τελευταία του Θεία Λειτουργία, ενθαρρύνοντας τους φοβισμένους πιστούς του που είχαν κατακλείσει την Εκκλησία. Το απόγευμα της 27ης Αυγούστου, 9 Σεπτεμβρίου με το νέο ημερολόγιο, ο Τούρκος αρχιαστυνόμος Νουρεντίν Πασάς μαζί με ένοπλους στρατιώτες μετέβη στα γραφεία της Μητροπόλεως της Σμύρνης και διέταξε τον Χρυσόστομο να παρουσιαστεί στον Τούρκο διοικητή μαζί με τους Έλληνες δημογέροντες της Σμύρνης. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος κατά τις πρώτες μέρες της κατάληψης της Σμύρνης προσήχθη ενώπιον του διοικητού Νουρεντίν στο διοικητήριο. Εκεί ο Τούρκος διοικητής τον κατηγόρησε για την φιλελληνική του στάση και τις ενέργειες του εναντίον του τουρκικού έθνους και αφού τον εξύβρισε τον παρέδωσε στους εξαγριωμένους Τούρκους έναν όχλο που είχε κατακλείσει την πλατεία του διοικητηρίου. Πρώτοι δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους οι δύο δημογέροντες της Σμύρνης που τον συνόδευαν. Ο Χρυσόστομος βασανίστηκε, τυφλώθηκε και κατακρεουργήθηκε, βρίσκοντας έτσι μαρτυρικό θάνατο από τον φανατισμένο τουρκικό όχλο. Το 1993 ο Χρυσόστομος κατετάγει στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας μαζί με όλους τους μάρτυρες της Μικρασιατικής καταστροφής με απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος και η μνήμη του τιμάται την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Τώρα οι Τούρκοι μετά την καταστροφή που προκάλεσαν ισχυρίστηκαν ότι την πυρκαγιά της Μύρνης την προκάλεσαν οι Έλληνες και οι Αρμένοι για να εκδικηθούν τους Τούρκους. Όμως η φωτιά αποδεδειγμένα η οποία κατέκαψε την πόλη δεν άγγιξε καθόλου ούτε τη μουσουλμανική ούτε την εβραϊκή συνοικία. Από εδώ βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Οι σφαγές κατά των Ελλήνων και Αρμενίων από τους Τούρκους έκαναν τον Αμερικανό πρόξενο στη Σμύρνη που ήταν εκείνη την εποχή. Αυτές τις μέρες μάλιστα κυκλοφόρησε ένα υπέροχο βιβλίο του. Έγραψε λοιπόν, γράφει στο βιβλίο του ο Τζορτζ Χόρτον. Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συνέστημα της ντροπής, διότι ανήκα στο ανθρώπινο γένος. Τα πραγματικά αίτια της μικρασιατικής καταστροφής, αγαπητοί ακροατές, παραμένουν μέχρι σήμερα ένα περίπλοκο και πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα. Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν πως το γενικευμένο κλίμα διχόνοιας που είχε αφήσει στην ελληνική κοινωνία ο εθνικός διχασμός, εκτός των άλλων, δημιούργησε πολιτική αστάθεια και στέρισε από τον ελληνικό στρατό έμπειρα στελέχη. Επίσης, η γενικότερη υποτίμηση των Τούρκων μετά τις νίκες των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου είχα δημιουργήσει κάποια αισθήματα έτσι έπαρσης σε ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων οι οποίοι δεν πήραν στα σοβαρά ούτε την απειλή που συνιστούσε ο Μουσταφά Κεμάλ ούτε τα έξοδα της εκστρατείας, αλλά ούτε και την σταδιακή απομόνωση της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Άλλοι πάλι ιστορικοί θεωρούν πως η μικρασιατική εκστρατεία ήταν καταδικασμένη να αποτύχει εξ αρχής, αφού η Ελλάδα δεν είχε πάρει τα απαραίτητα μέσα, δεν είχε τα απαραίτητα μέσα για να κυριαρχήσει σε εκείνα τα φοβερά οροπέδια της Μικράς Ασίας, της κεντρικής Μικράς Ασίας, όπου βέβαια και θα κρινόταν η τελική έκβαση του πολέμου. Στα συντρίμια της Σμύρνης, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Λιβύας, τερματίστηκε η ελληνική παρουσία 2.500 ετών στη Μικρά Ασία και εκεί ενταφιάστηκε βέβαια και η ιδεολογία της μεγάλης ιδέας, η οποία είχε αποτελέσει επί έναν αιώνα περίπου τον κεντρικό άξονα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και την βασική πηγή τροφοδότησης της νεοελληνικής αυτοσυνειδησίας.
0: Κύριε Παπαλασσάρα, λοιπόν, ακούγεται τραγικό έτσι όπως μας το παρουσιάζετε, ότι εκεί ήταν το τέλος που πραγματικά είναι δηλαδή. Έτσι. Υπάρχει ελπίδα επαναφορά, σας το πω έτσι.
1: Οι ελπίδες πάντα υπάρχουν, δεν ξέρει κανείς πότε γίνονται οι ελπίδες αυτές πράξη και τα όνειρα. Εκείνο όμως που μένει από όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό που δημιούργησε τα προβλήματα όλα ήταν ο διχασμός, ήταν η διχόνοια, αυτή η μεγάλη πληγή στην δημόσια ζωή του τόπου. Τίποτα δεν προκόβει, τίποτα δεν μπορεί να πάει μπροστά όταν κυριαρχεί η διχόνοια σε έναν τόπο. Και δυστυχώς και στην Μικρασιατική εκστρατεία η διχόνοια μεταξύ των πολιτικών, μεταξύ των στρατιωτικών, μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών, η διχόνοια με ευρωπαϊκές δυνάμεις οδήγησε στην τραγωδία της Μικράς Ασίας. Και εδώ θα θυμηθούμε και πάλι τον Σολομό. Είδατε πως αναγκαζόμαστε και προσφεύγουμε σε αυτόν τον εθνικό μας ποιητή που λέει ότι η διχόνοια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή καθενός χαμογελάει πάρτο λέγοντας και εσύ αυτό το σκύπτρο που κρατάει. Έχει ωραία θωριά. Μην το πιάστε, γιατί ρίχνει σε δάκρυα θλιβερά. Μην υπούν στο στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά. Αν μισούνται ανάμεσό τους, δεν τους πρέπει λευτεριά.
0: Έτσι. Ακριβώς. Και ενώ όλοι ξέρουμε τις αιτίες, κύριε Παπαλαζάρου, αλλά εμένουμε σε αυτά τα πάθη μας.
1: Είναι λάθη και πάθη τα οποία πρέπει να τα στενιζόμαστε και να τα διδασκόμαστε, να μας γίνονται μαθήματα, γιατί αυτά μας οδήγησαν σε εκτροπές και αυτά οδήγησαν σε δυστυχίες στον τόπο.
0: Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαλαζάρου, και για την σημερινή έτσι ιστορία που μας παρουσιάσατε, τόσο όμορφα από τη μια, αλλά τόσο θλιβερά ήταν αυτά που μας είπατε. Είναι ένα κομμάτι που μας πονάει πολύ, νομίζω, όλους.
1: Και τα λάθη είναι μέρος της ιστορίας.
0: Έτσι, ναι, είναι άνθρωποι είμαστε, δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα σωστά και τέλεια. Μας συμμορφώνουν και τα λάθη. Απλώς είναι ένα κομμάτι που πονάει όχι μόνο αυτούς που ήρθαν από εκεί ή που οι ρίζες τους είναι εκεί, αλλά όλους τους Έλληνες, γιατί ήταν Ελλάδα. Ήταν, και οι ρίζες βαθιά παραμένουν ελληνικές. Θα περιμένουμε και την επόμενη συνάντησή μας, έτσι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας, αν μπορούμε να πούμε να ολοκληρώσουμε, απλώς να μάθουμε, έτσι να μας μείνει κάτι στη μνήμη μας για να το γνωρίζουμε και να το μεταφέρουμε όχι μόνο σε εμάς αλλά και στους επόμενους.
1: Πολύ ευχαρίστως να τα ξαναπούμε.
0: Ωραία. Αγαπητοί μας ακροατές, ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας της Φιλιππισίας. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερός Ναός Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας και Σμύρνης, πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου και Ένατα Χρυσοστόμια. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, αθλητικοί αγώνες στο Δημοτικό Στάδιο της Δράμας, 6.30 Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ασπερινός Μεταρτοκλασίας. 8 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού, απονομή επάθλων, παραδοσιακή χορή και τραγούδια από τον Παμικρασιατικό Σύλλογο Δράμας «Ο Άγιος Χρυσόστομος» με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας «Εμπειροτέχνες». Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής. Στις 10, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Χρυσοστόμου. 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Χρυσοστόμου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα Πανηγύρεως επί τη Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος. 7 το απόγευμα Μεθέορτος Ασπερινός, μικρά λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι.

Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπυχιακή Μονή Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπου στο Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της καταστραφής κατά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο δυτικής πτέρυγας της κυρίας Παλαιάς Ιεράς Μονής, θα εγγενιαστεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου κατά τον πανηγυρικό εσπερινό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μενδώνη. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 5:30 το απόγευμα, υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Διονυσίου και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός. Στις 7:30, αγιασμός και τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης δυτικής πτέρυγας. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 7:30 έως 10:30 το πρωί, όρθρος πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και προσκύνηση τεμαχίου του Τιμίου Ξύλου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα γεννηθεί, θα έρθει σε αυτήν την ζωή και σιγά σιγά θα αρχίσει να μεγαλώνει, διάφορα ερωτήματα έρχονται στο μυαλό του, τον περιτριγυρίζουν και προσπαθεί πάντοτε να βρει τις σωστές απαντήσεις. Αυτά τα ερωτήματα μπορεί να έχουν να κάνουν με την ζωή, με τα θέματα του, με τα προβλήματά του, με τις αγωνίες του, αυτές οι οποίες έχουν να κάνουν με την υλική ζωή, με τον άνθρωπο έτσι όπως μεγαλώνει και έτσι όπως πρέπει να επιβιώσει. Αλλά υπάρχουν και ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μετά θάνατον ζωή. Τα λεγόμενα μεταφυσικά ερωτήματα. Και σε αυτά τα ερωτήματα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει απαντήσεις οι οποίες θέλει να είναι οι σωστές, οι αληθινές. Και έτσι ο άνθρωπος ψάχνει να δει εάν υπάρχει κάτι μετά από αυτήν την ζωή, μετά το θάνατο, αν υπάρχει κάποια άλλη ζωή. Όλα αυτά τα ερωτήματα κάνουν τον άνθρωπο να ζει και σύμφωνα με τις απαντήσεις που δίνει σε αυτά τα ερωτήματα. Για παράδειγμα, εάν ένας άνθρωπος πιστεύει στο Θεό, τότε και η ζωή του θα είναι κατά Θεόν. Θα πηγαίνει η εκκλησία, θα προσπαθεί να έχει κάποιον πνευματικό που να τον συμβουλεύεται, θα προσπαθεί να μαθαίνει για το Θεό, να βλέπει πώς ο Θεός τον θέλει να ζήσει σε αυτήν την ζωή, και το αντίθετο. Εάν δεν πιστεύει στον Θεό, τότε και η ζωή του δεν θα έχει καμία σχέση με Αυτόν. Θα ζει όπως ο ίδιος θέλει και όχι όπως θέλει ο Θεός. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αναλόγως με αυτά που πιστεύουν ζουν. Προσπαθούν να κάνουν τη ζωή τους ούτως ώστε να είναι σύμφωνοι με αυτά τα οποία πιστεύουν. Σήμερα εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι έχουμε 4 παιδιά, 4 νέους ανθρώπους με τους οποίους θα συζητήσουμε το θέμα του πιστεύω. Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να πιστεύει στο Θεό και πόσο αυτό επηρεάζει την ζωή του. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα παιδιά τα οποία έχουμε σήμερα κοντά μας. Έχουμε τον Θανάση.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου. Τον Στυλιανό.
2: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος. Τον Αντώνη.
3: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου. Και τον Δημήτρη.
4: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
2: Σας
0: καλωσορίζουμε στην παρέα μας και να συζητήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα, το θέμα της πίστεως, το θέμα αυτό το οποίο απασχολεί όλους τους ανθρώπους, ιδίως τους νέους ανθρώπους, τους ανθρώπους οι οποίοι ξανοίγονται στη ζωή, και κοντά στα άλλα τα ερωτήματα τα οποία θέλουν να απαντήσουν είναι και τα μεταφυσικά ερωτήματα και κυρίως το ερώτημα εάν υπάρχει Θεός και πώς αυτός ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας. Καταρχάς εσείς πείτε μου, με τα νέα παιδιά τα οποία έρχεστε σε επαφή, μιλάτε, συζητάτε, πιστεύουν στο Θεό, τι σημαίνει για αυτούς η πίστη?
1: Είναι πράγματι ένα ερώτημα, Πάτερ μου, που ανακύπτει πολύ νωρίς στη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή από μικρά παιδιά που είμαστε και με τις διδαχές των γονέων μας, παίρνουμε κάποιες αρχές και αξίες από την οικογένειά μας, τις οποίες όμως αργότερα, κυρίως στην ηλικία την εφηβική, τείνουμε να τις αμφισβητήσουμε. Δηλαδή μια παραδοσιακή ορθόδοξη ελληνική οικογένεια σου δίνει τις αξίες της πίστης στον Χριστό, της πίστης στην Εκκλησία. Πολλές φορές όμως οι νέοι αρχίζουν και αμφισβητούν αυτές τις αξίες, όχι μόνο σαν αξίες και σαν πρακτική, αλλά και ως προς την ίδια την ύπαρξη του Θεού. Οπότε επιλέγεται σε αυτή την ηλικία η εύκολη λύση του να πιστέψει κάποιος ότι δεν υπάρχει καν ο Θεός. Σίγουρα αυτή η λύση δεν είναι σωστή.
0: Γιατί είναι η εύκολη λύση? Λες είναι η εύκολη λύση να πει κάποιος δεν υπάρχει Θεός? Είναι εύκολη λύση, Αντώνη?
3: Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπει. Όμως εμείς σαν χριστιανοί πιστεύουμε στην ορθόδοξη πίστη και ξέρουμε ότι το πιστεύω πηγάζει από την πίστη, που σημαίνει εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δούμε κάτι για να το πιστέψουμε. Δείχνουμε εμπιστοσύνη στον Δημιουργό μας και αφήνουμε πάνω του όλες μας τις έννοιες, όλα μας τα προβλήματα, αφήνουμε τον εαυτό μας στο Θεό και αφήνουμε και ξέρουμε ότι στο πρόσωπό του θα δούμε αυτό που θέλουμε, αυτό που ψάχνουμε. Και πάντα παίρνουμε κάτι καλό από το Θεό. Σίγουρα ο Θεός δεν θέλει κάτι κακό για μας.
0: Είπες πριν ότι δεν τον βλέπουμε τον Θεό και άρα είναι λίγο δύσκολο κάτι που δεν βλέπουμε να το πιστέψουμε. Εμείς με τα δικά μας τα μάτια βλέπουμε τα πάντα, δηλαδή ό,τι υπάρχει σε αυτή τη ζωή το βλέπουμε.
2: Η αλήθεια, ο Πάτερ, είναι ότι για να πιστέψουν οι νέοι πλέον είναι ότι πρέπει να δουν ένα ζωντανό παράδειγμα. Δεν το έχουν και από τους μεγάλους γύρω τους πάλι δεν το έχουν. Π.χ. οι γονείς λένε στα παιδιά να κάνει υπακοή, να είναι ήσυχο, αλλά αντίστοιχα αυτοί μαλώνουν. Ή ζούμε σε μια κοινωνία που επαινούν την αλήθεια, αλλά το ψέμα πάει και έρχεται.
0: Λείπουν τα παραδείγματα, δηλαδή,
2: ναι, λείπουν
0: στα
2: παραδείγματα,
0: παιδιά.
2: Λείπουν τα πραγματικά στα παιδιά και στους νέους και λένε εγώ τι να πιστέψω.
0: Δηλαδή αυτό που λέει ένας γονέας, ένας πατέρας, μια μάνα στο παιδί του, ότι υπάρχει Θεός, εκεί το ότι η ζωή τους, των γονέων, δεν συμβαδίζει πολλές φορές με αυτά τα οποία λένε, αυτό κάνει τα παιδιά να μην πιστεύουν στο Θεό.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί πρώτα αυτοί οι ίδιοι γονείς χάνουν τον Χριστό, έχουν χάσει τον Χριστό από μέσα τους, μέσα από την ψυχή τους, μέσα από την οικογένειά τους. Πώς λοιπόν αυτό το παιδί να γυρίσει να πιστέψει, εφόσον οι γονείς είναι το φωτεινό παράδειγμα μέσα στο σπίτι? Τι να πιστέψει αυτό το παιδί? Πρέπει να βρει άλλα πρότυπα. Πρέπει εκεί πέρα, όταν είναι έφηβος, να δημιουργήσει άλλα πρότυπα. Και αυτά μπορεί να τα βρει μέσα στην Εκκλησία, μέσα σε ένα καλό πνευματικό, μέσα στον ιερέα της ενορίας του, μέσα από κάποιους βίους Αγίων, τωρινών Αγίων, τωρινών γερόντων, όπως για παράδειγμα ο γέροντας Βυσσαρίων, ο Αγαθονίτης. Και τόσο και τόσο.
0: Πώς όμως ένα παιδί θα γνωρίσει αυτούς τους νέους Αγίους? Λες να βρει πρότυπα. Ωραία, το παιδί, ένα μικρό παιδί μπορεί να ψάξει να τα βρει αυτά τα πρότυπα. Σήμερα ανοίγει την τηλεόραση δεν θα δει τέτοια πρότυπα. Πάει στο σχολείο, δεν ακούει ούτε από τους μαθητές του, ούτε από τους καθηγητές.
4: Αυτό το λεπτό σημείο είναι ότι εκεί πρέπει κάποιος να το καθοδηγήσει. Και εκεί είναι και λίγο η ποιμαντική της Εκκλησίας που φέρει μεγάλη ευθύνη. Ώστε, θα μου πεις, τόσα παιδιά είναι που να πρωτορίξει βάρος η Εκκλησία, αυτός ο πνευματικός, αυτός ο ποιμένας. Ίσως να φωτιστεί αυτό το παιδί με λίγη προσευχή από κάποιον και να βρει το δρόμο του.
0: Άρα μάλλον έχουμε όλη ευθύνη για τα νέα, τα παιδιά, για τα παιδιά μας να φωτιστούν, να τα δείξουμε το δρόμο και να κάνουμε και προσευχή. Αυτό που πολύ σωστά λες, Στήλια, ναι. Να κάνουμε και μια προσευχή όλοι μας. Να φωτίζει ο Θεός τα νέα παιδιά. Mm-hmm. Πιστεύουν σήμερα τα παιδιά?
2: Δυστυχώς δεν πιστεύουν πιο πολύ. Κατά τα άλλα, άμα έχουν καλή θέληση, το βλέπουμε αυτό. Και με ένα καλό παράδειγμα, όπως είπαμε και πριν, η θέληση θα οδηγήσει σε ένα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή να πιστέψουν.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι τα παιδιά έχουν καλή θέληση. Όλα τα παιδιά είναι καλά παιδιά.
2: Ναι.
0: Όλα τα παιδιά έχουν μέσα τους φυτεμένο από το Θεό αυτή την πίστη, την έλξη που έχει η ψυχή τους προς το Θεό. Αυτά τα έχει φυτέψει ο Θεός μέσα τους. Την αγάπη για τις αρετές, για τη δικαιοσύνη, για την ισότητα, για την αγάπη την ίδια. Δηλαδή ο Θεός τα έχει φυτέψει αυτά όλα μέσα και ο κάθε άνθρωπος όταν γεννιέται έχει καλά στοιχεία μέσα του, τα οποία όμως πρέπει να τα αξιοποιήσει, να τα καλλιεργήσει.
1: Άλλωστε επιτείνονται αυτά τα χαρίσματα και με το μυστήριο του Ιερού Χρίσματος στη βάφτιση, για μας που είμαστε οι περισσότεροι στη χώρα μας βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο Θεός άλλωστε είναι παντού, είναι σαν τον άνεμο. Δεν φαίνεται ο ίδιος, αλλά φαίνονται τα έργα του. Ο αέρας που θα φυσήξει το δέντρο θα το ρίξει κάτω. Αυτό βέβαια είναι κακό έργο. Έτσι και ο Θεός φαίνεται παντού, στη φύση, στη ζωή μας, στη δημιουργία ολόκληρης της πλάσης και του ίδιου του ανθρώπου, ότι είναι παρόν στη ζωή μας συνεχώς, και σε αυτή και στην επόμενη ζωή.
0: Τι είναι αυτό όμως, Αθανάσιε, που τελικά κάνει τα παιδιά να μην πιστεύουν? Λέμε ότι ο Θεός μας δείχνει την παρουσία του. Λέμε ότι ο Θεός έχει δώσει, έχει φυτέψει μέσα στον κάθε άνθρωπο αυτή την έφεση για τον ίδιο. Ότι ο Θεός δίνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσω του χρίσματος, που όπως πολύ σωστά είπες. Αλλά βλέπουμε ότι σήμερα πολλά παιδιά λένε εγώ δεν πιστεύω. Ρωτάς κάποιον και λέει είμαι άθεος.
3: ίσως περιμένουν το Θεό να έρθει ως διαμαγείας ή έχουν άλλα πρότυπα, δεν τον έχουν γνωρίσει. Ίσως σε αυτό το στάδιο να φοηθήσει πολύ και η κατήχηση της Εκκλησίας. Το ίδιο το έργο της Εκκλησίας είναι ζωντανό παράδειγμα στους νέους, οπότε αυτό το παράδειγμα αμέσως τον κάνει να πιστεύει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δει κάτι παραπάνω.
0: Αυτό που λέμε πολύ, ότι εγώ δεν πιστεύω στο Θεό γιατί δεν τον βλέπω το Θεό. Εκεί τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε, παιδιά?
2: Εγώ θα έλεγα ότι όπως πάνω κάτω εμείς ξέρουμε τι πιστεύουμε, και ο άλλος αντίστοιχα πρέπει να ξέρει τι δεν πιστεύει. Οπότε όταν λέει δεν πιστεύω, τι είναι αυτό που δεν πιστεύεις? Άρα είναι μια λανθασμένη λογική που έχουν οι πιο πολλοί νέοι, και όχι μόνο νέοι βέβαια, δεν ξέρουν τι είναι αυτό που δεν πιστεύουν. Οπότε γενικά δεν έχουν γνωρίσει κάτι, και αυτό είναι θέμα και από την οικογένεια, από το σχολείο και από την εκκλησία, που πρέπει να ξαναβρεθεί.
0: Θέλεις να πεις ότι υπάρχει μια διαφορία, δηλαδή δεν ψάχνουν να βρουν τι είναι αυτό που δεν πιστεύουν?
2: Ναι, δεν ψάχνουν. Έχουν άλλες προτεραιότητες, έχουν μπει άλλες προτεραιότητες. Ενώ πιο παλιά βλέπουμε ότι μέσα από την οικογένεια τα μάθηναν. Καθόταν όλη η οικογένεια να κάνει προσευχή πριν φάει, πριν κοιμηθεί. Αυτά έχουν χαθεί με το καιρό, δυστυχώς.
0: Και όταν λέμε παιδιά εμείς ότι πιστεύουμε, λέμε εγώ πιστεύω. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει κάποιος να πιστεύει στο Θεό?
4: Αυτό που λέει το σύμβολο της πίστεώς μας. Αυτό να το διαβάσουμε όλο. Είναι όλοι μας οι πίστοι. Πιστεύουν σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Αν καθίσουμε όλο αυτό όμορφα και ωραία να το αναλύσουμε, θα βρούμε όλοι μας την πίστη μέσα εκεί, σε αυτές τις λίγες σειρές.
0: Θεωρητικά, ας πούμε, ένας που πιστεύει σε αυτά τα δόγματα της Εκκλησίας μας.
4: Αυτά τα δόγματα της Εκκλησίας, τα οποία έχουν βγει μέσα από τους αγώνες των Πατέρων, παίρνουν δύναμη μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τη ζωή του Χριστού, και έρχονται μέσα στις ζωές των Αγίων, μέσα στις ζωές των Αποστόλων, των Αγίων, των Επισκόπων, και φαίνονται. Έρχονται λοιπόν αυτά όλα και δίνουν μία λάμψη στον κόσμο, και έτσι φωτιζόμαστε κι εμείς.
0: Πολλά παιδιά όμως λένε ότι δεν πιστεύω στα δόγματα, δεν θέλω δόγματα, δεν θέλω στερεότυπα. Θέλω να πιστεύω έτσι από μέσα μου, όπως μου βγαίνει. Σε αυτά τα παιδιά τι έχουμε να πούμε?
2: Εγώ θα ήθελα να πω ότι σε πολλούς τομείς της ζωής μας, επιστημονικούς ή οτιδήποτε, αυτά που μας λένε οι ειδικοί τα ακούμε. Αλλά άμα είναι στην πίστη, στη θρησκεία, δεν τα ακούμε. Λέμε θα ακολουθήσω την καρδιά μου ή αυτό που λέει η ψυχή μου, οτιδήποτε. Και πάνω κάτω είναι σαν να φτιάχνουμε μια δικιά μας θρησκεία.
0: Μήπως την κάνουμε και όπως μας βολεύει τη δικιά μας θρησκεία?
2: Είναι και αυτό, πάντα. Ναι.
0: Γιατί ο καθένας λέει, σύμφωνα με μένα, η πίστη είναι αυτό. Σύμφωνα με μένα, έτσι αυτό θέλει ο Θεός. Το σύμφωνα με μένα ισχύει?
4: Όχι.
0: Όχι, γιατί?
4: Γιατί μπαίνει ο εγωισμός μας μέσα στην Εκκλησία. Εμείς θέλουμε να γίνουμε Εκκλησία, αυτός είναι ο σκοπός μας. Όχι να κάνουμε την Εκκλησία κόσμο. Να υποβιβάσουμε την Εκκλησία, να τη ρίξουμε. Εμείς θέλουμε να ανέβουμε στον ουρανό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτός είναι ο σκοπός της θεώσεως που μας δίνει η Εκκλησία.
0: Λες για Εκκλησία και μιλάς πολύ όμορφα για Εκκλησία. Yeah. Πολλά παιδιά όμως, επειδή τώρα μιλάμε για τους νέους, έτσι, τα παιδιά τα οποία είναι στη δική σας την ηλικία, πολλά παιδιά λένε εγώ δεν παραδέχομαι την Εκκλησία, επειδή στο μυαλό τους βέβαια η Εκκλησία είναι η διοίκηση της Εκκλησίας, yeah, η κληρική μόνο. Αυτό είναι η Εκκλησία, Αντώνη?
3: Όχι, η Εκκλησία δεν είναι αυτό. Αυτό είναι αυτό που φαίνεται. Η Εκκλησία περισσότερο είναι σαν βίωμα. Όχι σαν, βίωμα. Βέβαια δεν περιμένω να δω κάτι για να το πιστέψω, αλλά όμως υπάρχουν πολλά παραδείγματα μέσα από θαύματα που έχουν γίνει, που όχι αναγκάστηκαν, αλλά ήρθαν πολλοί άνθρωποι και είδαν κάποια πράγματα και τα πίστεψαν. Και πίστεψαν την Ορθοδοξία και πίστεψαν την Ορθόδοξη πίστη και ακολούθησαν έναν άλλον δρόμο. Άνθρωποι που μέχρι χτες δεν πίστευαν. Εξομολογούνται πολλοί άνθρωποι που και με την εξομολόγηση δεν είχαν σχέση μέχρι πριν. Έχουν πνευματικό, έχουν ένα καθοδηγητή, οπότε μπαίνουν μέσα στα δόγματα, μέσα στη θεωρία της Εκκλησίας και τα μαθαίνουν με τον σωστό τρόπο. Γιατί από εκεί και πέρα τα δόγματα, η κατήχηση και τα δόγματα της Εκκλησίας και τα αποφθέματα των Πατέρων τους οδηγούν σωστά.
4: Να συμπληρώσω αυτά που λέει ο Αντώνης, ότι Εκκλησία είμαστε όλοι εμείς, δεν είναι μόνο οι ιερείς. Είναι και οι ιερείς, και είναι ο κλήρος και ο λαός. Αυτό είναι η Εκκλησία. Ένα σώμα. Ένα σώμα το οποίο έχει υπακοή, έχει αρχηγό της, τον Χριστό. Αυτός είναι η κεφαλή. Και εμείς είμαστε τα υπόλοιπα μέλη. Έτσι. Και μέσω των δογμάτων ακολουθούμε όλη την διδασκαλία του Χριστού και προσπαθούμε να γίνουμε αυτό, να φτάσουμε στη θέωση. Όλα αυτά τα δόγματα τι είναι, Πάτερ? Είναι οδοδείκτες, είναι πινακίδες οι οποίοι μας οδηγούν στην πνευματική ζωή, τα οποία όμως στέκονται, εφαρμόζονται πάνω στην Αγία Γραφή. Χωρίς την Αγία Γραφή τα δόγματα δεν είναι τίποτα, είναι απλά κείμενα. Στηριζόμενα όμως στην Αγία Γραφή γίνονται πλούτος. Ένας πλούτος που χαρίζει, που ανεβάζει την πνευματική ζωή, ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό και κοντά στον Χριστό.
1: Όσο απόλυτο για να ακούγεται, ορθόδοξη πίστη μακριά από την Εκκλησία δεν υπάρχει. Η Εκκλησία μας έχει την Αποστολική Διαδοχή, διατηρεί αναλύωτες τις διδασκαλίες του Χριστού μέσα στο Ευαγγέλιο και των Αγίων Πατέρων μέχρι σήμερα. Και ίσως ο αγώνας που μας προτείνει να ακολουθήσουμε απομακρύνει τους νέους, γιατί υπάρχει μια τάση προς τη ραθυμία, προς την οκνηρία. Αλλά αν ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, θα διαπιστώσουμε το θεωρητικό πλούτο που φυλάσσει η Εκκλησία μας μέσα στην Αγία Γραφή και στα Ιερά Κείμενα και στην παράδοσή της, και ακολούθως θα καταφέρουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να βιώνουμε μέσω των μυστηρίων και της καθημερινότητάς μας στη ζωή μας τις αλήθειες αυτές της Εκκλησίας και στη ζωή μας.
0: Πολύ ωραία αυτά που λέτε, παιδιά, αλλά νομίζω είμαστε λίγο στο θεωρητικό κομμάτι της πίστης, και ένα παιδί που μας ακούει τώρα, ένας νέος άνθρωπος, ίσως το φαίνονται αυτά λίγο κουραστικά. Να πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι της πίστης. Όταν λέει κάποιος πιστεύω, τι αλλάζει στη ζωή του? Αξίζει κανείς να πιστεύει?
2: Κατ' εμέ το πρακτικό κομμάτι της πίστης είναι καθαρά η εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν ξέρω και οι άλλοι πώς το βλέπουν. Για παράδειγμα, είναι ένας φοιτής, έχει να δώσει στην εξεταστική 6-7 μαθήματα, ταυτόχρονα πέφτει να δώσει και ένα πτυχίο στα αγγλικά και δυσκολεύεται. Δεν μπορεί, ανθρωπίνως δυσκολεύεται. Εκεί πέρα έρχεται η εμπιστοσύνη στο Θεό. Να πει: Θεέ μου, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, βοήθαμε κι εσύ, και θα δει όντως μέσα της εμπιστοσύνης, που είναι η πίστη, θα τα καταφέρει. Αυτό θεωρώ ότι είναι η πίστη, η εμπιστοσύνη στο Θεό.
3: Είναι βίωμα η πίστη, είναι ζωντανή η πίστη, γιατί το ζούμε καθημερινά με πολλά παραδείγματα, με την καθημερινή μας ζωή, με το πνευματικό μας που μας καθοδηγεί. Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί δεν μου πάνε όλα καλά σε αυτό. Μπαίνει μια αμφιβολία μέσα. Ακόμα και αυτό νομίζω ότι το επιτρέπει ο Θεός.
0: Εκεί μήπως είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι δοκιμάζεται η πίστη μου, ότι βρίσκουμε σε δοκιμασίες.
3: Ναι. Αυτές οι δοκιμασίες είναι το αλλά το πίπερο. Αυτό το θα ήταν μια ανούσια πίστη. Η πίστη μας είναι ζωντανή.
0: Γιατί πρέπει να δοκιμαστεί η πίστη μας? Γιατί ο Θεός μας βάζει, επιτρέπει αυτές τις δοκιμασίες?
2: Τις επιτρέπει για να καλλιεργηθούμε. Είναι
0: να αυξηθεί η πίστη μας, δηλαδή.
2: Να αυξηθεί η πίστη μας, βέβαια. Είναι παιδεία κι αυτό. Και συνήθως βλέπουμε ένα δύσκολο πράγμα που έρχεται στη ζωή μας, φτάνει μέχρι το τέλος και λέμε: Τι γίνεται, πού είναι ο Θεός, πού εμφανίζεται? Και εκείνη τη στιγμή που θα το πούμε αυτό, να φτάσουμε στο αμήν που λέμε, τότε είναι που εμφανίζεται και μας βοηθάει και με το παραπάνω. Και αυτό είναι παιδευτικός ο λόγος, θεωρώ.
0: Έχετε αισθανθεί ποτέ εσείς, παιδιά, αυτήν την επέμβαση του Θεού, εκεί που λες, εκεί προς το τέλος, όταν φτάνουμε στα όρια μας?
4: Πολλές φορές. Εμφανίζεται αυτή η δύναμη του Χριστού, αυτή η χάρη του Χριστού μέσα μας. Εκεί μέσα στην απελπισία μας, μέσα στο βάθος, αυτό μέσα στο μαύρο σκοτάδι, έρχεται αυτό το φωτεινό φως και λάμπουν όλα μέσα μας. Εκεί που είμαστε στηριζόμενοι στον εγωισμό μας, στο δικό μας τον εαυτό, και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έχουμε πια σηκώσει τα χέρια ψηλά και λέμε: Θεέ μου, βοήθησέ με, τότε εμφανίζεται η χάρη του Θεού και μας βοηθάει. Τότε όταν έχουμε λίγη εμπιστοσύνη μέσα μας, υπάρχει αυτή η λίγη εμπιστοσύνη, η μικρή φωτιά που μπορεί να αυξηθεί.
3: Και απορούμε. βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Και λέμε τώρα τι να κάνω. Και έρχεται μια λύση από το πουθενά. Δηλαδή βρίσκομαι κάπου, δεν ξέρω προς τα πού να κατευθυνθώ και ξαφνικά βρίσκω μια κατεύθυνση, βρίσκω λύσεις, έρχονται από το πουθενά άνθρωποι να βοηθήσουν. Πώς ήρθαν αυτοί, πώς έγινε αυτό.
0: Αυτό το έχεις ζήσει εσύ?
3: Το έχω ζήσει, ναι, ναι. Πολλές φορές. Όχι μόνο σε τέτοια θέματα, σε προβλήματα της οικογένειας, καθημερινά. Και όλος παραδόξως, ξαφνικά βρίσκουμε λύση στο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι...
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, επειδή περνάει ο χρόνος της εκπομπής μας σιγά σιγά, να μου πείτε, ένας άνθρωπος μπορεί να πιστεύει αλλά παράλληλα να είναι έξω από την Εκκλησία? Να λέει ότι εγώ πιστεύω, έχω το Θεό μέσα μου, αλλά δεν θα πάω ούτε Εκκλησία, ούτε θα κοινωνήσω, ούτε θα εξομολογηθώ. Άντε θα κοινωνήσω μια φορά το χρόνο ή μια φορά στα 5 χρόνια. Εκεί τι θα λέγαμε στον άνθρωπο αυτόν? Υπάρχει πίστη εκτός Εκκλησίας?
2: Πάτερ, εγώ θα έπαιρνα ένα απλό παράδειγμα. Θα του έλεγα, είσαι καλός μου φίλος για παράδειγμα και είσαι καλός στο σπίτι μου. 1, 2, 3, 100 φορές. Και εσύ δεν έρχεσαι ούτε μία. Τότε θεωρείσαι φίλος μου? Αντίστοιχα, στην Εκκλησία που μας καλεί ο ίδιος ο Χριστός για να πάμε και εμείς δεν πηγαίνουμε, είμαστε όντως πιστοί, χριστιανοί? Είμαστε φίλοι του Χριστού? Αυτό το ερώτημα έτσι, ρητορικό.
3: Εκτός Εκκλησίας δύσκολο να βρεθεί κανείς στη Βασιλεία του Θεού, όπως λένε και οι πατέρες. Δηλαδή όλα καλά, ναι, είμαι καλός άνθρωπος, όλα καλά, αλλά αυτό που τελειοποιεί την κατάσταση είναι η ίδια η Εκκλησία, η Θεία Κοινωνία, η εξομολόγηση. Νομίζω έτσι τελειοποιεί το άνθρωπος και έτσι βρίσκει τη σωτηρία.
1: Πράγματι, το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν υπάρχει εκτός της Εκκλησίας. Πολλά από αυτά, το να είσαι καλός άνθρωπος, το να διαβάσεις ακόμα και θεωρητικά τις διδασκαλίες της Εκκλησίας, μπορείς να τα βρεις για να τα μελετήσεις και μόνος σου. Αλλά μακριά από την Εκκλησία δεν υπάρχει συμμετοχή στα μυστήρια. Που αυτά σώζουν, αυτά αγιάζουν. Άρα δεν υπάρχει πραγματική πίστη μακριά από την Εκκλησία μας.
4: Αυτό που λένε οι πατέρες και πολύ σκληρά του λένε σε όλο τον κόσμο. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν μπορεί να βρει κανείς τον παράδεισο εκτός Εκκλησίας. Εάν δεν ζήσουμε εδώ, αν δεν βιώσουμε τον παράδεισο εδώ, σε αυτή τη ζωή, να μην περιμένουμε να το βρούμε στην επόμενη ζωή.
0: Πολύ ωραία, παιδιά. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην παρέα μας. Νομίζω ότι προσεγγίσαμε έτσι από κάποιες πλευρές το θέμα της πίστης, ένα τεράστιο θέμα. Ένα θέμα όμως σωτήριο για τον άνθρωπο. Όλες αυτές οι μεταφυσικές ερωτήσεις που έχει ο κάθε άνθρωπος και θέλει να μάθει αν υπάρχει άλλη ζωή, αν υπάρχει ο Θεός, όλα αυτά, εάν κάποιος λίγο θελήσει να ασχοληθεί, θα βρει το Θεό, θα τον δει τον Θεό, άσχετα αν δεν τον βλέπει με τα μάτια τα σωματικά. Δεν θα τον δει με αυτά τα μάτια, δεν πρόκειται να τον δει. Πρέπει να τον βρει με κάποια άλλα μάτια, με τα μάτια της πίστεως. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να πιστέψει πρώτα, για να πιστεί στη συνέχεια ότι υπάρχει Θεός. Ας ευχηθούμε όλοι οι άνθρωποι να αγαπούν το Θεό, να πιστεύουν στο Θεό, ούτως ώστε να παίρνουν δύναμη από εκεί, δύναμη στη ζωή τους. Την χρειαζόμαστε όλη αυτή τη δύναμη του Θεού, αλλά κυρίως να βρούμε τη σωτηρία μας, όπως πολύ σωστά είπατε. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Δεν είναι σε αυτήν την ζωή μόνο απλά να ξεπερνούμε τις δυσκολίες μέσω της πίστης, αλλά μέσω της πίστης να βρούμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Να ευχαριστήσω και εσάς τους αγαπητούς φίλους μας που παραμείνατε κοντά μας, στην παρέα μας. Να ευχηθώ ο Θεός να δίνει σε όλους μας πίστη, να λέμε όλοι μας την προσευχή μας αυτό το ευαγγελικό «Κύριε πρόσθες πίστη», να μας προσθέτει ο Θεός πίστη και με αυτή την πίστη να βρούμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Κυκλοφορεί όσεως Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός, το αγιαστικό μέσο του χριστιανού, σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ, τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα, μην κλείσει το σχολείο, οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Σάββατο σήμερα. Πάμε τώρα στη συνέχεια του διηγήματός μας και μετά στο χρόνο που θα μας απομείνει να ανοίξουμε την Καινή μας Διαθήκη και να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι? Πάμε λοιπόν.

Μια νύχτα στο Θεοβάδιστο Όρος. Πώς είναι δυνατόν μέσα στη φλογισμένη και άνυδρη έρημο να δροσίζεται η ψυχή? Πώς είναι δυνατόν ανάμεσα σ' απειλητικά βουνά και σ' απότομους βράχους ο άνθρωπος να ημερεύει? Είναι τόσα πολλά αυτά που θέλουν να ρωτήσουν την Ορθοδοξία, ο Μάριος και τα κορίτσια. Αλλά λέξη δεν βγαίνει από το στόμα τους, καθώς το θάμπος του τοπίου τους έχει αφήσει εκστατικούς. Σιωπηλοί και γεμάτη αγαλίαση κατεβαίνουν από την Αγία Κορυφή του Θεοβάδιστου Όρους. Ποτέ η σιωπή δεν είχε τόσο μεγάλη αξία όσο εδώ στο Σινά. Μέσα σε αυτή ο Μάριος συνομιλεί με το Θεό, όπως ο Μωυσής δίπλα στην άφλεκτο βάτο. Η Φλόρα ακούει μέσα της τα θεία λόγια της Αγίας Εκατερίνης, που κατόρθωσε να κάνει χριστιανούς τους 50 σοφούς ειδωλολάτρες της Αλεξάνδρειας. Η Κάρλα σκέπτεται πως μόνο με τα μάτια της ψυχής μπορεί κανείς, ακόμα και σήμερα, να δει τους αγγέλους να παίρνουν πάνω στις φτερούγες τους το πάνσεπτο λείψανο της Αγίας, όταν ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος την αποκεφάλισε και διέταξε να το εναποθέσουν στην πιο ψηλή κορυφή. Πάνω εδώ, στο Θεοβάδιστο Όρος, τα όρατα γίνονται ορατά και οι άψυχες πέτρες θρύλοι ζωντανοί που φωνάζουν. Μετά από μια απότομη στροφή ξεπροβάλλει μπρος στα μάτια τους αστραφτερό και μεγαλόπρεπο το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης που έκτισε ο Ιουστινιανός προς τιμήν της. Μέσα σε αυτό βρήκαν καταφύγιο όλοι οι Άγιοι Πατέρες που ζούσαν σαν ερημίτες στις γύρω σπηλιές και με πολλούς κόπους και θυσίες φυλάξανε με αυταπάρνηση τα ιερά και τα όσια της χριστιανοσύνης. Η Ορθοδοξία προτείνει να σταματήσουν και να ξαποστάσουν για λίγο στη σκιά των βράχων. Τα μικρά βεδουινάκια που είναι μαζί τους αμέσως τρέχουν και τους δίνουν να πιούν νερό. Εκείνη τα χαϊδεύει και αυτά χαμογελούν χαρούμενα. Ένα καλογέρι που είναι μαζί τους βγάζει μέσα από το δυσάκι του λίγα παξιμάδια και χουρμάδες και τα μοιράζει σε όλους. Τόσο καιρό που είμαστε εδώ, αναρωτιέμαι ποιο είναι το μυστικό που κάνει χριστιανούς και μουσουλμάνους να συνυπάρχουν αρμονικά. Δεν είναι παράξενο? Μαζί με τις ιστορίες των Βεδουίνων να ακούς τις γλυκές βυζαντινές μελωδίες χωρίς αυτό να σου φαίνεται ατέριαστο? Ρώτησε ο Μάριος. Το καλογέρι απάντησε. Το μυστικό είναι να εκφράζεις απλά και γνήσια την αγάπη σου. Αιώνες τώρα ζούμε σε αυτόν τον τόπο που ο λαός του έχει διαφορετική από μας θρησκεία, γλώσσα και έθιμα. Παρ' όλα αυτά μάθαμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να τον δεχόμαστε όπως είναι. Δεν προσπαθούμε ούτε εμείς να τους κάνουμε χριστιανούς, ούτε αυτοί εμάς μουσουλμάνους. Άλλωστε, εάν θέλει ο Θεός να φωτίσει κάποιον για να νιώσει την πίστη μας, εκείνος θα βρει τον τρόπο. Ο Μάριος και τα κορίτσια δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά που ακούν, αλλά η Ορθοδοξία σηκώνεται. Καλό είναι να συνεχίσουμε τώρα πριν μας πιάσει το βράδυ. Δεν πρόλαβαν όμως να κατέβουν λίγα μέτρα παρακάτω όταν ένας αναστατωμένος Βεδουίνος έρχεται προς το μέρος τους. Απευθύνεται μιλώντας στη γλώσσα του προς το καλογέρι. Κουνά τα χέρια του έντονα και δείχνει πολλές φορές προς βορρά. Τι συμβαίνει? Κάτι σοβαρό πρέπει να έγινε, ρωτά ο Μάριος. Οι σταυροφόροι μπήκαν στο Ιεροσόλυμα, είπε το καλογέρι. Δόξα σοι ο Θεός,
Επιτέλους η Αγία Πόλη είναι σε χέρια χριστιανικά. Ορθοδοξία, δεν σε βλέπω να χαίρεσαι, της λέει η Φλόρα. Έγιναν τόσο φοβερά πράγματα που είναι αδύνατο να χαρεί κανείς. Το σίγουρο είναι ότι σε λίγο θα μας έρθουν εδώ. Ήδη, όπως μας λέει ο Βεδουίνος, κάποιοι σταυροφόροι έχουν ξεκινήσει και έρχονται προς το μοναστήρι. Θα δεχτεί το μοναστήρι τόσο πολύ κόσμο και μάλιστα στρατιώτες? Η πόρτα της Αγίας Εκατερίνης ανοίγει σε όλους όσους τη χτυπούν. Ενώ το καλογέρι απομακρύνεται βιαστικά, η Ορθοδοξία συνειδητοποιεί ότι είναι πια αργά και μάλλον επικίνδυνο να πάρουν τώρα το δρόμο του γυρισμού. Τους προβληματισμούς της σταματά το γελαστό βλέμμα ενός μικρού Βεδουίνου. Από ώρα τους παρακολουθούσε κρυμμένος πίσω από ένα βράχο. Η Ορθοδοξία του γνέφει να έρθει κοντά της και κάτι του δίνει πριν αυτό εξαφανιστεί. Σε λίγο επιστρέφει με τον πατέρα του, που προσκαλεί όλη τη συντροφιά των προσκυνητών στη σκηνή του. Η γυναίκα του έχει ήδη στήσει παραδίπλα μια άλλη μικρότερη σκηνή για να περάσουν εκεί οι προσκυνητές τη νύχτα. Κάθονται όλοι κάτω στα κυλίμια της σκηνής του Βεδουίνου, τριγύρω από το τραπεζάκι με το τσάι. Η Ορθοδοξία ανοίγει το καλάθι της με τις λιχουδιές της κυραπαράδοσης και ζητά από τη γυναίκα να μοιραστούν τα φαγητά τους. Όταν τελείωσε το γεύμα, τους ευχαρίστησαν και αποσύρθηκαν στη σκηνή τους. Ο Μάριος όμως παίρνει την κουβέρτα του και ζητά από την Ορθοδοξία την άδεια να μείνει έξω και να τις φυλάει. Είναι μια ώρα μαγική κάτω από τη λάμψη του έναστρου ουρανού. Το φύσημα του ανέμου διαπερνά την έρημο. Οι σκιές της νύχτας απλώνονται πάνω στους όγκους των βράχων. Οι θόρυβοι εναλλάσσονται με τις σιωπές αυτού του επιβλητικού τοπίου. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα που εμπνέει δέος, ο Μάριος κάνει έναν απολογισμό της ζωής του. Μεγαλώνοντας δίπλα στον άρχοντα Ρομπέρτο, γνώρισε την άνεση του παλατιού, το μόχθο των αγρών, τον κόπο της πολεμικής τέχνης. Ο σταυροφόρος δεν φοβήθηκε τη σκληρότητα του πολέμου, αλλά τα ανθρώπινα πάθη, γιατί αυτά συχνά είναι ακατανίκητα. Αναλογίζεται τον πόνο και τις συμφορές που έσπηραν οι σταυροφόροι από όπου και αν πέρασαν. Τελικά ζητούσαν να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία και την απληστία τους, χωρίς να λογαριάζουν ότι η ζωή είναι πολύ σύντομη. Γιατί όμως ο άνθρωπος, αν και φοβάται το θάνατο, δεν θέλει να τον σκέπτεται? Ο Μάριος από καιρό πια δεν αποθεί αυτή τη σκέψη και έχει συνειδητοποιήσει πως η λύση στο πρόβλημα του θανάτου είναι μόνο ο Χριστός. Αυτό τον κάνει να αισθάνεται μια άλλη πληρότητα πέρα από κάθε υλική απόλαυση. Στο μυαλό του έρχεται αυθόρμητα ο γέροντας της μονής της Αγίας Εκατερίνης. Το πρωί τον είχε ρωτήσει ο Μάριος πως έγινε μοναχός και εκείνος είπε απλά: «Άκουσα τη φωνή της καρδιάς μου και την κλίση του Θεού».

Το φως της Ανατολής του ήλιου σκορπά χρώματα και ζεστασιά ολόγυρά τους, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γλυκάνει τον πόνο του αποχωρισμού, καθώς ο Μάριος σφίγγει μέσα στην αγκαλιά του τα δύο κορίτσια και κλαίει μαζί τους. Αυτά απαρηγόρητα, καθώς δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο αγαπημένος τους φίλος και αδελφός πήρε ξαφνικά την απόφαση να γίνει μοναχός εδώ στο Σινά, και προσπαθούν να τον μεταπίσουν. Μα δεν βλέπεις πόση πίκρα μας δίνει αυτός ο αποχωρισμός? Σκέψου τουλάχιστον τους γονείς σου, του λέει η Κάρλα. Έτσι εύκολα και γρήγορα διαλέγεις ένα τόσο διαφορετικό τρόπο ζωής? Μήπως έτσι εύκολα το μετανιώσεις κιόλας? Λέει και η Φλόρα. Καλή μου Φλόρα, για σας ακούγεται σαν ένα απότομο και άσχημο νέο. Για μένα όμως είναι μια απόφαση που πάρθηκε τόσο απλά και αβίαστα, ώστε αληθινά μου φαίνεται σαν θεία αποκάλυψη. Ανεξιχνίαστα για τους ανθρώπους τα μυστήρια του Θεού. Πιστεύω όμως ότι αυτό ήταν τελικά το σχέδιό του όταν με οδήγησε εδώ. Η χάρη της Αγίας και οι προσευχές των πατέρων είναι αυτές που θα βοηθήσουν και μένα να μείνω ακλόνητος στην απόφασή μου και να προκόψω εδώ, και σας να επιστρέψετε στις οικογένειές σας ασφαλείς. Άλλωστε και η Ορθοδοξία θα φροντίσει να σας βρει συνοδεία που εμπιστεύεται για το ταξίδι του γυρισμού. Η ζωή που διάλεξες, παιδί μου, είναι ευάρεστη στο Θεό, και ξέρω πως θα ευλογήσει τον κόπο σου. Καλό παράδεισο, του λέει η Ορθοδοξία. Ο Μάριος την ασπάζεται συγκινημένος, την αγαπημένη του αδελφή και την αφοσιωμένη του φίλη επίσης, και απομακρύνεται βιαστικά προς το μοναστήρι. Σταματά μόνο μια φορά για να κοιτάξει από ψηλά το καραβάνι με τις καμήλες που περιμένει υπομονετικά κάτω από τον καυτό ήλιο τις τρεις γυναίκες που κατηφορίζουν. Όπως έχει συνεννοηθεί με την οικογένεια των Βεδουίνων, αυτοί θα τις φροντίσουν στο δύσκολο ταξίδι μέσα στην έρημο και ως τα Ιεροσόλυμα. Τα δύο κορίτσια γυρνούν με θλίψη το βλέμμα τους και αγκαλιάζουν το θεοβάδιστο όρος. Αποχαιρετούν για τελευταία φορά τους αιώνιους βράχους, οι οποίοι ως άγρυπνοι θεματοφύλακες φυλάσσουν τη βυζαντινή κληρονομιά που τους έλαχε. Το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, σαν δεύτερη κυβωτός του Νόε, λούζεται κάτω από το άκτιστο φως της χριστιανικής αλήθειας. Η Κάρλα και η Φλόρα απλώνουν με λαχτάρα τα χέρια τους προς την Ανατολή και παίρνουν μαζί τους το Άγιο Φως για να το προσφέρουν με αγάπη στη Δύση.

Λοιπόν, αγαπημένοι μου μικροί μου φίλοι, πήρατε στα χέρια σας τις καινές σας διαθήκες, όσοι θέλετε, για να παρακολουθήσετε από μέσα τα κείμενα που διαβάζουμε από εδώ, από το στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Αύριο λοιπόν η Κυριακή ονομάζεται Κυριακή Παιδιά πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, επειδή μέσα στην εβδομάδα θα είναι 14 του μηνός, θα γιορτάσουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Πολύ μεγάλη γιορτή, παιδιά. Η μέρα Άλαδη μας θυμίζει τη Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό λοιπόν η Κυριακή η σημερινή, η αυριανή δηλαδή, ονομάζεται Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και η επόμενη ονομάζεται μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, εφόσον θα έχει περάσει η γιορτή. Λοιπόν, τα γεωγραφικά λοιπόν αναγνώσματα που διαβάζουμε, παιδιά, είναι τα εξής. Πηγαίνετε στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Να ανοίξω και εγώ την Καινή μου Διαθήκη. Πάμε στο 6ο κεφάλαιο ή αλλιώς σίγμα ταφ της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Βρίσκεται μετά από την προς Κορινθίους. Και η στίχη που θα διαβάσουμε είναι από τον 11 έως και τον 18. Να σας το διαβάσω πρώτα στο αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε αύριο μέσα στη Θεία Λειτουργία μετά το Τρισάγιο ύμνο, παιδιά, το Άγιος ο Θεός που ψάλλουμε όλοι μαζί, οι ψάλτες που μας εκπροσωπεύουν και ο λαός μπορεί να ψάλλει εφόσον το γνωρίζει στον Τριαδικό Θεό μας. Λοιπόν, να σας διαβάσω πρώτα το αρχαίο κείμενο. Είδετε πηλίκηση μη γράμμασιν, έγραψα τη εμή χειρή. Όσοι θέλουσιν ευπρόσωποι σε ενσαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε, μόνον η να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδέ γαρ υπερητετμημένη αυτήν όμων φυλάσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε, ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχίσονται. Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, η μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος σταύρωτε, καγώ το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά καινή κτήσεις. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχίσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μη δεις παρεχέτω, εγώ γάρ τα στηρίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά του πνεύματος ημών αδελφοί, αμήν. Να σας το διαβάσω τώρα, παιδιά, και με απλά λόγια, γιατί εσείς οι μικρότεροι σίγουρα δεν καταλάβατε τι διαβάσαμε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, στους Γαλάτες που του στέλνει αυτή την επιστολή, αυτό το γράμμα, και σε όλους εμάς βέβαια, τους χριστιανούς όλων των αιώνων. Λέει, προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί σας υποχρεώνουν να περιτέμνεστε με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Άλλωστε ούτε και αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν τον νόμο. Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν ότι σας κατάφεραν να το κάνετε. Όσο για μένα δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Σταυρό που πάνω του ο κόσμος πέθανε για μένα και εγώ για τον κόσμο. Για όσους ανήκουν στον Ιησού Χριστό δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή ούτε το να μην κάνεις, αλλά όλοι

Εμείς παιδιά να ξαναγεννηθούμε. Με ποια έννοια το λέω? Να ξαναανοίξει για μας ο παράδεισος. Αλλιώς όλοι ήμασταν πεθαμένοι. Όλοι θα πηγαίναμε στον Άδη, όπως λέγανε τότε, στην κόλαση. Ο παράδεισος είχε κλείσει από τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα βγήκαν από εκεί, τους έβγαλε ο Κύριός μας. Όμως ο Χριστός ήρθε στη γη, κήρυξε, έπαθε, σταυρώθηκε, νίκησε τον θάνατο, νίκησε, άνοιξε τις πύλες της κολάσεως και ξανά άνοιξε τον παράδεισο, παιδιά. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι η περηφάνεια μας, ότι ο Χριστός μας πάνω στο σταυρό νίκησε τον θάνατο, νίκησε τον Άδη, νίκησε τον πονηρό, νίκησε κάθε κακό και άνοιξε για μας με την Ανάστασή του και την ανάληψή του και πάλι τον δρόμο για τον ουρανό, μικρή μου φίλη. Πάμε τώρα και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το τέταρτο στη σειρά Ευαγγέλιο. Η Καινή Διαθήκη ξεκινάει με τα τέσσερα Ευαγγέλια που έγραψαν οι τέσσερις Ευαγγελιστές, με το κατά Ματθαίον, το κατά Μάρκον, το κατά Λουκάν και το κατά Ιωάννην, παιδιά. Αυτά είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια. Αυτοί είναι οι τέσσερις Ευαγγελιστές που τα έγραψαν με τη χάρη του Θεού και του φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, πάμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Πάμε στο τρίτο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρούμε με το γράμμα γάμα από την αλφαβήτα, αλφαβήτα γάμα όπως λέμε, παιδιά. Και η στίχη είναι 13 έως και 17. Θα σας διαβάσω πάλι πρώτα το αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε τώρα από τον ιερέα μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα στην Θεία Λειτουργία, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, παιδιά. Ακούμε από τον ιερέα στη συνέχεια το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και είναι σαν να μας μιλάει ο Χριστός εκείνη την ώρα. Λέει λοιπόν: «Ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Να το διαβάσουμε, παιδιά, και με απλά λόγια, χωρίς να πάρουμε τα μηνύματα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. «Κανένας», λέει, παιδιά, ο Χριστός μας, «κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζει σε αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Μικροί μου φίλοι, πολύ ωραία πράγματα μας λέει αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου. Αλλά αύριο το απόγευμα να είστε όλοι στην ώρα μας, στην συντροφιά μας, για να πάρουμε τα μηνύματα που μας στέλνει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Φυσικά αύριο το πρωί θα συναντηθούμε πρώτα απ' όλα στη Θεία Λειτουργία. Μικροί μου φίλοι, σας χαιρετώ για σήμερα.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
1: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
2: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζουν.
5: Χαμογελώ μέσα τους.
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Πάμε να ειδούμε τους παλιούς τους Έλληνες, τους ήρωες του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας, για να τους υπούμε τις χαροπιές ειδήσεις, όπως μας παροτρύνει ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ότι στο μέρος όπου κατοικούν αναστήθηκαν οι απόγονοί τους, όπου ήταν χαμένοι και σβησμένοι από τον κατάλογο της ανθρωπότης. Ο Θεός ο αληθινός τους ανάστησε, ξυπόλυτους, γυμνούς, νηστικούς, δεμένα τα ντουφέκια τους με σκοινιά. Οι περισσότεροι πολεμούσαν με τα ξύλα και χωρίς τα αναγκαία. Οι Τούρκοι ήταν πλήθος και γυμνασμένοι. Οι δυστυχείς Έλληνες, ολίγοι και αγύμναστοι, μα νίκησαν. Αυτήν η πατρίδα δεν λευτερώθη με παραμύθια, λευτερώθη με αίματα και θυσίες. Ετούτος ο τόπος ήταν σκλαβωμένος τόσα χρόνια από τους Τούρκους και είχε γίνει Ρουμάνι, Βάλτος, Αγκαθιά. Και αυτοί οι αγωνιστές τον δούλεψαν με το ψωμί τους, με το τσαρούχι τους, με το ντουφέκι τους, με το φουσέκι τους. Γιώμωσαν, επότισαν τη γη σ' αίμα. Οι σκοτωμένοι άφησαν χείρες, γυναίκες και ορφανά, και εκείνοι όπου ήταν νοικοκυρέγοι έγιναν διακοναρέγοι. Ότι θυσίασαν το βιόν τους εις τα δεινά της πατρίδος όταν κινδύνευε. Από αυτούς υπάρχει η πατρίδα.

Όταν άρχισε η Επανάσταση, ο ελληνικός λαός ήταν σχεδόν εντελώς άοπλος, άπειρος στα στρατιωτικά, χωρίς σφαίρες, χωρίς τροφές και χρήματα. Το δε χειρότερο απ' όλα, δεν υπήρχε οργάνωση και ενότητα του έθνους, ούτε αναγνωρισμένος από όλους αρχηγός. Έπρεπε λοιπόν ο αγωνιστής να φτιάξει τον αρχηγό του ή να ακολουθήσει κάποιον που παρουσιαζόταν ως αρχηγός, να εξοπλιστεί με δικά του όπλα, αν είχε, ή να αγοράσει όπλα με δικά του χρήματα, να πάρει τρόφιμα από το σπίτι του, να αγοράσει σφαίρες και κουβαλώντας όλα αυτά στην πλάτη του, να πάει στη μάχη με τους Τούρκους. Με όλα αυτά, πόσο πρόθυμα άρχισε ο Έλληνας τον αγώνα, με τι ενθουσιασμό ρίχτηκε στις μάχες και τους κινδύνους και πόση επιμονή έδειξε στη διάρκεια του αγώνα. Και όταν συστήθηκαν τοπικές κυβερνήσεις, ο αγωνιστής στρεφόταν πάλι από τον ίδιο τον εαυτό του, από το σπίτι του, κουβαλούσε στους ώμους όπου πήγαινε τις αποσκευές του και καμιά μόνιμη στρατιωτική δύναμη δεν υπήρχε. Με όλες αυτές τις ελλείψεις, με όλες τις δυσκολίες που δημιούργησαν σε λίγο οι καταστροφές των χωριών και των πόλεων, με όλο που πέρασε ο πυρετός του πρώτου ενθουσιασμού, ο Έλληνας αγωνιστής κατόρθωσε να αντέξει στις κακοχίες, να αψηφίσει τους κινδύνους, να επιμείνει στο σκοπό της ελευθερίας του, να επιτύχει και να πανηγυρίσει τη νίκη στην τελευταία μάχη του αγώνα, στη μάχη της Πέτρας που έγινε σαν σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829.

η τελευταία μάχη του αγώνα. Κρίσιμο για την εξέλιξη της επανάστασης των Ελλήνων προς απάντηση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας τους υπήρξε το καλοκαίρι του 1829, καθώς επέκυτο συμφωνία με την Τουρκία, η οποία πιεζόταν γι' αυτό από τη Ρωσία, που εθεωρείται ήδη βέβαιη νικήτρια του μεταξύ τους πολέμου. Το κρίσιμο αυτό καλοκαίρι, ο Ιωάννης Καποδίστριας αγωνιζόταν να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένα σύνορα για το υποδημιουργίαν ελληνικό κράτος. Είχε όμως να αντιμετωπίσει την αγγλική διπλωματία, η οποία προόριζε για βόρεια σύνορα του νέου κράτους στον Ισθμό της Κορίνθου, που εσήμαινε ότι η Ελλάδα θα ασφικτιούσε σε μια μικρή περιοχή αποτελούμενη από την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ο Καποδίστριας αγωνιζόταν να περιλάβει στα σύνορα του ελληνικού κράτους τη Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τις Σποράδες τουλάχιστον. Ως προς τη Στερεά Ελλάδα όμως είχε να αντιμετωπίσει δυσκολίες μόνο όσον αφορούσε το ανατολικό τμήμα της, διότι το δυτικό τμήμα της είχε ήδη εξασφαλιστεί από τον Μάιο του 1829 με την κυριαρχία εκεί των ελληνικών δυνάμεων. Η ανατολική Στερεά Ελλάδα ήταν δύσκολο να τεθεί υπό τον έλεγχο του πρώτου κυβερνήτη και της κυβέρνησής του, διότι υπήρχαν πολλά εξωτερικά και εσωτερικά προβλήματα. Οι εξωτερικές δυσκολίες αφορούσαν την ανακοχή που είχε συναυθεί και ο Καποδίστριας δεν ήθελε να κατηγορηθεί ότι την παραβίαζαν οι Έλληνες. Από την άλλη πλευρά όμως έπρεπε να εξασφαλιστεί υπέρ του νέου κράτους και η ανατολική Στερεά Ελλάδα, και αυτό θα επιτυγχανόταν μόνο με πολεμικές επιχειρήσεις που θα κατέληγαν σε επιτυχία των ελληνικών όπλων. Υποστήριξε λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν ήταν έργο τακτικού στρατού, αλλά τοπικών ατάκτων που αγωνίζονταν να περιλάβουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους στα σύνορα του νέου κράτους.

Υπήρχαν όμως και εσωτερικές δυσκολίες, με κυριότερη από αυτές την απειθαρχία των στρατευμάτων της Ναυπάκτου, που παραπονούνταν ότι οι στρατιώτες τους δεν αμείβονταν και δεν τρέφονταν το ίδιο καλά όπως τα στρατεύματα της Δυτικής Τερεάς. Επρόκειτο βέβαια για συκοφαντία κατά του Καποδίστρια από τους εσωτερικούς αντιπάλους του. Η απειθαρχία αυτή όμως παρέλυσε τη δράση των στρατευμάτων της Ανατολικής Τερεάς με αποκορύφωμα τη διάλυση του στρατοπέδου των Θηβών. Η εξέλιξη της καταστάσεως θα απέβαινε δραματική για τους Έλληνες, διότι τουρκικά στρατεύματα από την Αττική ορμόμενα θα ανέρχονταν στη Βοιωτία και από εκεί θα ευάνθιζαν προς τη Λάρισα, από όπου θα μεταφέρονταν στο μέτωπο των ρωσοτουρκικών επιχειρήσεων. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, που ηγείτο των δυνάμεων της περιοχής, επιχείρησε γενική κινητοποίηση των αδρανών ελληνικών στρατευμάτων και επέτυχε να συγκεντρώσει 2.300 αγωνιστές, με τους οποίους έκλεισε τα στενά της πέτρας μεταξύ Λιβαδιάς και Θηβών, και από τα οποία επρόκειτο να περάσει ο τουρκαλβανός ηγέτης Ασλάμπεης Μουχουρδάρης τη 12η Σεπτεμβρίου. Παρά την υπεράσπιση των στενών από τους Έλληνες, ο τουρκαλβανός οπλαρχηγός διέταξε τα στρατεύματά του να πολεμήσουν μέχρι Σεσχάτων για να τα καταλάβουν. Η πρώτη έφοδος όμως της 12η Σεπτεμβρίου απέτυχε και κόστισε στους Τούρκους, μετά από 2 μάχη, 100 νεκρούς και στους Έλληνες 3. Βλέποντας ο Ασλάμπεης ότι δεν επρόκειτο να κάμψει την αντίσταση των Ελλήνων και ότι τα στενά της πέτρας θα μετατρέπονταν σε τάφο των στρατευμάτων του, υπέγραψε συνθήκη με τον Δημήτριο Υψηλάντη, με την οποία ο Έλληνας στρατάρχης επέτρεπε στους Τούρκους να περάσουν από τα στενά, αφού όμως και εκείνοι υπόσχονταν να αποσύρουν τα στρατεύματά τους που βρίσκονταν στη Λιβαδιά, σε όλη τη Βοιωτία και στη Φοντάνα. Η συνθήκη υπογράφηκε την επομένη 13 Σεπτεμβρίου στην ελληνική γλώσσα. Αμέσως ο Υψηλάντης ειδοποίησε τον Καποδίστρια, στον οποίο μάλιστα έστειλε και 2 τουρκικές πολεμικές σημαίες ως λάφυρα της μάχης της 12ης Σεπτεμβρίου. Η μάχη της Πέτρας ήταν η τελευταία του αγώνα.

Η θεία πρόνοια συνετέλεσε ώστε η τελευταία μάχη του αγώνα της ανεξαρτησίας των Ελλήνων να δοθεί και να κερδιθεί από έναν Υψηλάντη, τον στρατάρχη Δημήτριο Υψηλάντη, αδερφό του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο οποίος άρχισε τον αγώνα στη Μολδοβλαχία το Φεβρουάριο του 1821. Αλλά εάν ο Δημήτριος Υψηλάντης υπήρξε ο δημιουργός της νίκης στα στενά της πέτρας, ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο εμπνευστής της. Ο ίδιος επέλεξε το σημείο στο οποίο έπρεπε να δοθεί η μάχη και φρόντισε να ανατρέψει το κλίμα της απειθαρχίας που είχε δημιουργηθεί στο ελληνικό στρατόπεδο, αποστέλλοντας τους μαχητές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος χρήματα και τρόφιμα.

Όσο αγαπώ την πατρίδα μου, δεν αγαπώ άλλο τίποτας. Να έρθει ένας να μου πει ότι θα πάει ομπρός η πατρίδα, στέργομαι να μου βγάλει και τα δυο μου μάτια. Ότι αν είμαι στραβός και η πατρίδα μου είναι καλά, με θρέφει. Αν είναι η πατρίδα μου αχαμνά, 10 μάτια να έχω, στραβός θενάμαι. Λέει ο Μακρυγιάννης. Και αυτά τα αισθήματα ήταν που διέπνεαν όλους τους Έλληνες και έδωσαν πνοή και νόημα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η Επανάσταση του 1821 υπήρξε προϊόν της ομαδικής συνεργασίας όλων των Ελλήνων, ολοκλήρου του έθνους, όπως διακηρύχθηκε και στη συνέλευση της Επιδαύρου με την προκήρυξή της της 15ης Ιανουαρίου του 1822. Ο πόλεμος μας εναντίον των Τούρκων είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, η μόνη αιτία του οποίου είναι η ανάκτηση των δικαίων της προσωπικής μας ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής.

Όλοι οι Έλληνες, από τα βάθη της Μικράς Ασίας και της Συρίας μέχρι τη Βενετία και την Τεργέστη, από τη Νότια Ρωσία και τις παραδουνάβιες ηγεμονίες μέχρι την Αίγυπτο, είναι οι αυτούργοι της Επαναστάσεως του 1821. Αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί, αγρότες, ναυτιλόμενοι, έμποροι, διδάσκαλοι, αρματολοί, κλέφτες, όλοι αυτοί είναι οι προτεργάτες της εθνικής ανεξαρτησίας. Αυτό το μαρτυρεί η καταπληκτική διάδοση του μυστηρίου της φιλικής εταιρείας, η πυκνή πλόκαμη της οποίας απλώθηκαν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, σε όλους τους τόπους όπου ζούσαν Έλληνες. Το μαρτυρούν ο τρόπος της διεξαγωγής του αγώνα και οι ανήκουστες θυσίες όλου του έθνους, ανεξάρτητα από τον τόπο και την κοινωνική τάξη για την εξαγορά της ελευθερίας του. Είναι αλήθεια ότι εξαιτίας αντιξώων περιστάσεων η Επανάσταση του 1821 δεν απλώθηκε όπως είχε σχεδιαστεί σε όλη την ελληνική γη. Η συνωμοσία όμως του έθνους ήταν γενική. Η δύναμη που συνείχε όλους τους Έλληνες με άλυτα δεσμά τους όθησε στην απόφαση για αποτείναξη του ξενικού ζυγού. Όπλησε τους φανερούς και αφανείς εργάτες της Επαναστάσεως και τους εμφύσισε την προθυμία για θυσίες και την καρτερία στις δοκιμασίες και τις συμφορές. Και αυτή η δύναμη ήταν το εθνικό φρόνημα, δηλαδή η ορθόδοξη διδασκαλία, η ελληνική γλώσσα, η συνείδηση του εθνικού προορισμού, η οποία δεν χάθηκε μετά την κατάλυση του Βυζαντινού κράτους, αλλά επέζησε ως ανάμνηση του ενδόξου παρελθόντος της ελληνικής φυλής και ως ελπίδα για εθνική αποκατάσταση. Και εμείς οι νεότεροι Έλληνες, έχουμε ένα χρέος που μας υποδεικνύει ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ. Έγραψα γυμνή την αλήθεια, να ειδούν όλοι οι Έλληνες να αγωνίζονται δια την πατρίδα τους, δια την θρησκεία τους, να ειδούν και τα παιδιά μου και να μπαίνουν σε φιλοτιμία και να εργάζονται εις το καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας και της κοινωνίας. Αν θέλουμε το λίγο να γίνει μεγάλο, πρέπει να λατρεύουμε Θεόν, να αγαπάμε πατρίδα, να έχουμε αρετή, τα παιδιά μας να τα μαθαίνουμε γράμματα και ηθική. Και αυτά τα λόγια, αγαπητοί μας φίλοι, δεν είναι δικά μας, αλλά του μεγάλου στρατηγού Μακρυγιάννη.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Εν τε συνέσθεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Η συστηματική εργασία του γέροντος στα άδυτα της ψυχής του, με την αδιάλειπτη προσευχή και την ταπείνωση, τον είχαν πλουτίσει με το φωτισμό της διακρίσεως. Είχε λοιπόν τη δυνατότητα να προσανατολίζει τις ψυχές προς τη Βασιλεία του Θεού, δίνοντας σωστικές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Σε κάποια συνδιάλεξη με ιερείς, ομιλώντας περί παραδόσεως το θείο θέλημα, εδέχθηκε την απορία: «Καταλαβαίνω απόλυτα, γέροντα, αυτά που είπατε περί ολοσχερούς παραδόσεώς μας εις το θέλημα του Θεού. Πλην όμως, εμείς οι εφημέριοι, σε ενορίες, ως έγγαμοι ιερείς με παιδιά, με πρεσβυτέρες, πρέπει να κάνουμε και το θέλημα της οικογενείας, των παιδιών, όλων αυτών με τους οποίους ζούμε και επικοινωνούμε και συνεργαζόμεθα. Μέχρι πού λοιπόν μπορούμε να υποχωρούμε στα θελήματά τους?» Όλα αυτά που αναφέρατε, τα παιδιά, η πρεσβυτέρα κλπ, είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και δεν εμποδίζουν την αφοσίωσή μας εις Αυτόν. Εκτός και αν κάπου ξεφεύγουμε από τον νόμο του Θεού και υπάρχει παρανομία. Κατά τα άλλα, ακολουθείς το θέλημά τους όταν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η οικογένεια είναι εργαστήριο αγιότητος, είναι θείος θεσμός, δεν είναι μικρό πράγμα. Ο δεύτερος άνθρωπος, η πρεσβυτέρα, δεν είναι μικρό στόλισμα της οικογενείας και ολοκλήρου της κοινωνίας. Μια καλή πρεσβυτέρα είναι δυνατό να επιτελεί το μισό έργο του ιερέως. Πολλές φορές ο λαός, εξαιτίας της καλής πρεσβυτέρας, αγαπά και τον ιερέα και για χάρη της παραβλέπει τις τυχόν ατέλειές του. Και τα παιδιά, οι υπάρξεις που έρχονται στον κόσμο, όχι απλώς στον κόσμο εδώ, αλλά στην αιωνιότητα, είναι μεγάλο θαύμα και είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Η φροντίδα σου για τα παιδιά και την διαπαιδαγώγησή τους είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Επομένως, η μέρημνά σου δεν είναι εκτός του θείου θελήματος, εάν βεβαίως πορεύεστε όλοι μαζί την Ευαγγελική Οδό. Γέροντα, έχουμε να κάνουμε σαν εφημέριοι ενωριακών ναών με ποικίλες γνώμες και απαιτήσεις και πρέπει να κρατήσουμε μία χρυσή τομή, ώστε και τους ανθρώπους να βοηθήσουμε, αλλά και να μην παρακλίνουμε από το θείο νόμο. Επειδή όμως πρέπει στον καθένα να έχουμε διαφορετική συμπεριφορά, μέχρι ποιου σημείου μπορούμε να είμεθα επικείς? Ο Λόγος του Θεού είναι ενεργής και τομότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομων. Είναι η αλήθεια. Δεν θα καταπατήσουμε τον νόμο του Θεού υποχωρώντας στη γνώμη του ενός και του άλλου. Αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να αγαπήσει η ψυχή ενός εκάστου. Εμείς δεν θα ξεφύγουμε από την οδό της αληθείας, διότι παραδείγματος χάρη δύο ενορίτες ζουν στην παρανομία. Αν ο ένας, ας υποθέσουμε, έχει κάποιο θείο φόβο, κοιτάζουμε πώς θα τον επαναφέρουμε στο θέλημα του Θεού με αγάπη για να μην κλωτσίσει. Όμως δεν υποχωρούμε στα παράνομα θελήματά του, διότι ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και δεν θα αλλάξει επειδή ο κόσμος πήρε μια διαφορετική στροφή. Η αλήθεια παραμένει αλήθεια. Εσύ θα λες: «Παιδάκι μου, αυτό είναι το σωστό. Αφού με ρωτάς, σου λέω ότι πρέπει να κάνεις αυτό». Δεν νομίζω ότι εμείς θα παραβούμε και θα αγνοήσουμε τον νόμο του Θεού. Γέροντα, όταν απαντώ στον εξομολογούμενο «έχω ένα φόβο»,
αν απαντώ κατά Θεόν. Κατά την ώρα του μυστηρίου, παιδί μου, να προσευχόμεθα, και όταν απαντάμε σε κάθε άνθρωπο, η διάνοιά μας να είναι τεταμένη προς τα επάνω, για να είναι η οδός ανοιχτή και να ομιλεί ο Θεός και όχι εμείς. Εάν η ύπαρξής μας είναι ανοιχτή προς την ενέργεια της Θείας Χάριτος και ο νους ατενίζει το Θεό, τότε ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον. Αυτά, γέροντα, προϋποθέτουν αγιότητα. Πώς θα γίνουμε Άγιοι? Πρώτα με την ταπείνωση του Χριστού και με την αγάπη στους εχθρούς. Με την ανεκτικότητα στον συνάνθρωπο, ο οποίος είναι βασιλική επικουρία. Με αυτά ελκύεται το Άγιο Πνεύμα και επισκιάζει την ψυχή, και τότε γεννάται ο Θείος Σέρος. Ο Θείος Σέρος ανοίγει τους κρουνούς των θείων δακρύων, της μετανοίας, της ευγνωμοσύνης, της θείας αγάπης, της κατανήξεως και της ιεράς συγκινήσεως. Τα δάκρυα αυτά ανά πάσα στιγμή μας πλένουν την ψυχή. Στη Θεία Λειτουργία να προσέχεις και να απολαμβάνεις αυτά που αναφέρονται στις ευχές. Όταν οι ιερείς λειτουργούν με επίγνωση, οι πιστοί αισθάνονται το νόημα των Θείων Λόγων. Προσέχετε τις ευχές της Θείας Λειτουργίας, να τις διαβάζετε καθαρά. Εμένα αυτές οι ευχές με συνεκίνησαν όταν άκουσα να τις διαβάζουν οι ιερείς με ευλάβεια και επόθησα να γίνω παπάς. Έχουν ωραιότητα μεγάλη ευχές, απίθμενο βάθος, ασύλληπτο ύψος. Τι περιεχόμενο θείο κρύβουν μέσα τους? Σε κάθε λέξη περιέχονται όλη η αποκάλυψη της Θείας Γνώσεως, όλη η θεολογία του μυστηρίου της οικονομίας, αλλά και τα αιτήματα τα ειδικά μας. Ευρίσκεται και ο μυστικός μας κόσμος μέσα στις ευχές. Είστε κι εσείς μέσα σε όλα. Λέγοντας τις ευχές, πρέπει εσείς προσωπικά να ομιλείτε στο Θεό, για να μπορέσουν να ομιλήσουν και οι πιστοί μαζί σας. Μεταδίδεται η χάρις από τον λειτουργό στο εκκλησίασμα.

Η ποιμαντική της οικογενείας. Συνοδοιπορία προς θέωση. Με μεγάλο θαυμασμό στεκόταν ο παππούς εμπρός την τιμή που έκανε ο Θεός στον άνθρωπο, αναδεικνύοντας τον συνεργόν του στη δημιουργία νέων ανθρώπων, οι οποίοι κλείσει Αγία προχρόνων αιωνίων έχουν προοριστεί να γίνουν κοινωνοί θείας φύσεως και δόξης. Ανίστακτη λοιπόν ήταν η μέρημνά του για την πνευματική καθοδήγηση της οικογενείας, μέσα στην οποία ως κατοίκον εκκλησία οικοδομούνται ναοί Θεού και θεώνονται άνθρωποι. Με πολύ πικρία εξάλλου παρακολουθούσε τον διωγμό που υφίσταται σήμερα ο ιερός θεσμός της οικογενείας και αγωνιζόταν να την προασπίζεται από τους ποικίλους κινδύνους, να την υποστηρίζει και να την προσανατολίζει προς την ορθόδοξη παράδοση. Την κρίση της οικογενείας απέδιδε κυρίως στην έξοδο της μητέρας από την οικογενειακή εστία. Γι' αυτό προέτρεπε τις μητέρες να παραμένουν κοντά στα παιδιά τους εκτός απολύτου ανάγκης και να φροντίζουν την εν Χριστώ παιδεία τους. Ισχυριζόταν με πεποίθηση ότι οι αντίθεες δυνάμεις με τα σκοτεινά σχέδιά τους κατόρθωσαν να πείσουν την γυναίκα να αφήσει το θεουργικό έργο της και να σπαταλά τις πολύτιμες δυνάμεις της σε ασχολίες μάταιες ή και ανοφελείς. Έτσι κατόρθωσαν να αποδυναμώσουν τον οικογενειακό θεσμό, πλήττοντας τον κεντρικό του άξονα. Ο γέροντας εφρόντιζε με κάθε τρόπο να τρέφονται οι οικογένειες με τους χυμούς της εν Χριστώ αγάπης, της συμπνίας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού. Ως εχέγγυον της αγάπης των συζύγων προς τον Θεό και προς αλλήλους, εθεωρούσε την καθαρότητα. Γι' αυτό και τόνιζε ότι οι νέοι πρέπει να φυλάτουν την αγνότητά τους πρώτου γάμου, για να στέφονται αξίως κατά την ώρα του μυστηρίου δόξη και τιμή, και απαιτούσε από τα πνευματικά του τέκνα απόλυτη συνέπεια στην τήρηση αυτής της θείας εντολής. Έβλεπε το μυστήριο του γάμου μέσα από το πρίσμα του θεοργικού του σκοπού. Έχοντας καθαρόν νουν, ευήθιζε τη σκέψη του στα μυστήρια της δημιουργίας και αδολεσχούσε στην αγάπη του Δημιουργού, ο οποίος μεταμόρφωσε την εσχήνη της πτώσεως των πρωτοπλάστων σε θεόσδοτο τιμή και τους ανέδειξε συνδημιουργούς θεοειδών ανθρώπων. Και τη γνώση αυτής της θείας φιλανθρωπίας έθεσε ως θεμέλιο λίθο σε κάθε κατοίκον εκκλησία. Κυρίως ο παππούς επεδίωκε να κατανοήσουν οι νέοι ότι βασικός σκοπός του μυστηρίου του γάμου είναι η συνοδοιπορία των δύο προσώπων προς θέωση, εν κοινωνία αγάπης μέσα στην μυστηριακή ζωή της εκκλησίας. Συμβουλεύοντας ένα νέο πρώτου γάμου, ετώνιζε: «Θα δημιουργήσεις ευλογημένη οικογένεια αν από την αρχή κατανοήσεις ότι ο γάμος είναι μυστήριο αγάπης και ενότητος που οδηγεί τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι μία απλή συμβίωσης, αλλά σταυρική συμπόρευσης των προσώπων προς τελείωση εν Χριστώ. Μην νομίζεις ότι ξεκινάς για μικρά πράγματα. Το μυστήριο τούτο μέγα εστί και πρέπει να θυσιάζεσαι για τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός για την Εκκλησία. Το θεωρείς λίγο αυτό? Να έχεις δε υπόψη σου ότι όσο θα ενώνεστε μεταξύ σας με τη γυναίκα σου,
τόσο περισσότερο θα ενώνεστε και με το Θεό. Παππού, τι να προσέξουμε από την αρχή για να κρατήσουμε αυτήν την ενότητα που μου λέτε? Να προσέχετε να έχετε τα πάντα κοινά και να μην υπάρχει μυστικό ανάμεσά σας. Η αγάπη σας να είναι πνευματική, να περνάει μέσα από το Χριστό. Κατάλαβες? Έτσι θα ζείτε με παροξυσμό αγάπης. Αυτό τι είναι? Είναι η αυταπάθηση. Δηλαδή, ποιος θα προλάβει πρώτος να κάνει θυσία για χάρη του άλλου? Εκεί κρύβεται η τρυφή της αγάπης και η χαρά. Η αγάπη τότε είναι αληθινή, ανιδιοτελής, όταν εκφράζεται με τη θυσία χάρη του αγαπωμένου. Έτσι δεν είναι? Η θυσία είναι η τροφή που διατηρεί και αυξάνει την αγάπη. Ο πατήρ Δαμασκηνός εβεβαίωνε ότι η οικογένεια αποκτά θεμέλια στερεά όταν οι σύζυγοι έχουν κοινή την πίστη προς το Θεό και ταυτότητα αντιλήψεων ως προς την ιεράρχηση των αξιών της ζωής. Προετοιμάζοντας τους νέους για τη μελλοντική τους ζωή, τους συνέδεε μετά του Χριστού δια της συχνής μυστηριακής ζωής και μετέδιδε το μήνυμα. Σκοπός του γάμου είναι ο δια της ενώσεως αγιασμός των προσώπων με την πλήρη εξομοίωσή τους προς το Χριστό. Μη λησμονείτε τους λόγους του Αποστόλου. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Να πάρετε αμετάκλητη την απόφαση ότι θα συμπορεύεστε ισοβίως την οδόν του Χριστού δια της θυσίας με αφοσίωση μεταξύ σας. Έτσι δεν θα αφήσετε καμία ρογμή από την οποία θα μπορεί να εισχωρήσει λογισμός διαιρέσεως.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210 3624 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Σεπτέμβρης. Ο μήνας του Σταυρού, φίλοι μας. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, το Σταυρό του Χριστού, τον βαμμένο με το αίμα του αναμάρτητου Κυρίου τους, τον σέβονται και τον τιμούν. Τον προσκυνούν και τον ασπάζονται. Τον βρέχουν με δάκρυ. Οι Έλληνες Χριστιανοί, τον Σταυρό, τον έχουν ξεκίνημα της μέρας τους. Τον ανεμίζουν σημαία τους. Τον υψώνουν σύμβολο θριαμβικό πάνω από τα κοδονοστάσια και τους ναούς τους. Τον κρεμούν φυλαχτό στα στήθη τους. Τον κρύβουν θησαυρό στην καρδιά τους. Ο Σταυρός είναι η καταφυγή μας, το θάρρος μας, η δύναμή μας, η νίκη μας, η δόξα μας. Ο Σταυρός είναι η προσευχή μας.

Οι Βυζαντινοί προγονείς μας μας άφησαν ιερή κληρονομιά, τον ύμνο που αναπηδά από την καρδιά. Φουσκώνει τα στήθη και γιομίζει το στόμα. Είναι ο ύμνος των πιστών και των γενναίων τούτους. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Κύριε, εσταυρωμένε Χριστέ, είμαστε λαό σου, σώσε μας. Είμαστε οι δικοί σου, κληρονομιά σου, ευλόγησέ μας. Τώρα που οι βάρβαροι και οι άπιστοι μας απειλούν, χάρισε τη νίκη στους άρχοντές μας και την πολιτεία μας, το κράτος μας, που είναι χριστιανικό, ολότελα δικό σου, φύλαγε το άθικτο με τη δύναμη και κάτω από τη σκέπη του σταυρού σου.

Ούτως ο ύμνος, φίλοι μας, είναι ένα είδος εθνικού ύμνου. Με τούτο τον ύμνο παράδοση ολόψυχη στο Βασιλέα Χριστό και ολοκληρωτική εξάρτηση από τους Σταυρού τη Νίκη, το Βυζάντιο πολέμησε τους βαρβάρους. Με τούτο τον ύμνο τράφηκαν οι ελπίδες και τα όνειρα των Ραγιάδων στα 400-500 χρόνια της σκλαβιάς μας. Με τούτο τον ύμνο, το 1821 έγινε ρομφαία της Νίκης και της Ελευθερίας. Με τον ίδιο ύμνο, το 1912-13 και το 1940 μεγάλωσαν και δόξασαν την Ελλάδα. Με τον ίδιο ύμνο, στη νύχτα της τριπλής ξενικής κατοχής ζεστάθηκαν οι ελληνικές καρδιές. Ο ίδιος αιώνιος ύμνος να ηχήσει και αντιχήσει και τώρα δέηση και ηγεσία στο Σταυρό και τον Εσταυρωμένο. Δέηση που θα γίνεται υπόσχεση και εγγύηση να ζούμε χριστιανοί και ελεύθεροι, ατρόμητοι και γενναίοι. Νικητές.

Η μεγάλη και πασίχαρη μέρα της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, αγαπητοί φίλοι, πλησιάζει. Η σκέψη των πιστών στρέφεται στο Ιερό Σύμβολο, στο καύχημα και τη δόξα της Εκκλησίας μας και ευλαβικά το προσκυνεί για να αντλήσει δύναμη, φωτισμό και χάρη. Απερινόητο το μυστήριο του Γολγοθά στη λογική του ανθρώπου. Ανίκανος ο νους για τέτοιες υψηλές προσπελάσεις. Μόνο οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, με τη σοφή και βαθιστόχαστη σκέψη τους, την καθαρή καρδιά και την αγιοπνευματική βιωτή τους, εισχώρησαν στο γνώφο του μυστηρίου του εσταυρωμένου Θεού. Γεμάτη δέος, θαυμασμό και λατρεία, μας κληροδότησαν τους ύμνους τους, τις διδαχές και τα βιώματά τους. Ευγνώμονα τα μελετούμε, τα ψάλουμε και μας βοηθούν να νιώσουμε και να ζήσουμε τη δυναμογόνο και ζωοδόχο παρουσία του Σταυρού στη ζωή μας.

Έτσι, ο λαός, με τη βιοφιλοσοφία που τον διακρίνει, σφραγίζει και αγιάζει με το σημείο του Σταυρού όλες του τις εκδηλώσεις και τις πιο μικρές καθημερινές του πράξεις. Πολύ χαρακτηριστικά, ο Άγιος του λαού, ο Πατροκοσμάς, απλά, πιστικά, συμβουλεύει. Όπου κινήσει να πηγαίνει ο άνθρωπος, πρώτον να κάνει το σταυρό του, ή στο παζάρι κοινάς, ή στο χωράφι, ή στο αμπέλι, ή όταν φάγεις ψωμί, ή όταν πίνεις κρασί ή νερό, ή οπορικών, ή όταν κοιμηθείς και θέλεις σηκωθεί το πρωί γερός και χαρούμενος.

Το ίδιο απλά, ζεστά και άνθρωποι του λαού, προσθέτοντας τη βιωματική εμπειρία τους στη θυμόσοφη διάθεσή τους, εκφράστηκαν με παροιμίες. Μερικές από τις πολλές είναι και οι εξής. Έχεις το σταυρό στα στήθια? Έχεις το Χριστό βοήθεια? Πέφτω κάνω το σταυρό μου και άρματα έχω στο πλευρό μου. Μαξιλάρι με σταυρό φέρνει ύπνο ελαφρό. Όταν κάνεις το σταυρό σου, έχεις φίλο τον εχθρό σου. Σταύρωνα και πήγαινα, φορτωμένος γύριζα. Σταυρωμένα τα χωράφια, φαρδεμένα τα αμπάρια. Σταύρωνε τα κλίματα και αγόραζε βαρέλια. Κάνε πάντα το σταυρό σου και θα φέγγει το μυαλό σου. Στη σημαία ο σταυρός, ο στρατός πάει εμπρός. Αν δεν ήταν ο σταυρός, θα μας έτρωγε ο οχτρός. Κάν τον μια με το δεξί σου και 100 με την ψυχή σου. Σταύρωνε και άγιαζε και αφέντης πλάγιαζε.

Για τους χριστιανούς, αγαπητοί φίλοι, ο Σταυρός είναι το σύμβολο της σωτηρίας μας. Επάνω του συνετελέσθη η θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος εξηγόρασεν εμάς εκ της κατάρας του νόμου. Κατετρόπωσε το κράτος της αμαρτίας, μας ανέπλασε στο αρχαίγωνο κάλος, μας ανέβασε προς τον Πατέρα ως παιδιά του, αφού πλήρωσε ως πρωτότοκος αδελφός μας, ο Υιός του Θεού, ο ίδιος τα λύτρα της εξαγοράς μας από τη δουλεία της ανομίας. Γι' αυτό ακριβώς ο Σταυρός έγινε το προσφυλέστερο σύμβολο και κόσμημα των χριστιανών, φύλακα στην ιδιωτική και δημόσια ζωή μας, στο λίδι των ναών και των σπιτιών μας. Ευλογεί τα σώματά μας και τιμάμε την παρουσία Του, τις ημέρες μας και τις προσπάθειές μας.

Όσοι τον φορούν δηλώνουν έμπρακτα ότι είναι του Χριστού οπαδοί, που αποδέχονται τις δωρεές του και παραδέχονται τις εντολές του. Εμπνέονται από τις αρετές και το παράδειγμα του Κυρίου Ιησού, ο οποίος θυσιάστηκε επάνω στο Σταυρό για να λυτρώσει και να ανακαινήσει τη ζωή των ανθρώπων. Όσοι σταυροφόροι αγωνίζονται να μεταποιηθούν σε Αγίους, με σπλάχνα εκτιρμών, με οράματα δικαιοσύνης και ειρήνης, με προσπάθειες αγάπης και πραότητος, με αποφάσεις αγαθοεργίας και θυσίας, με πνεύμα δημιουργίας, εντιμότητος και εξαγνισμού, πιστοί, αισιόδοξοι και ελπιδοφόροι, ηρωικοί σε έναν κόσμο που διαρκώς παραπέει. Δεν είναι εύκολο να είσαι σταυροφόρος. Όποιος φέρει τον σταυρό του Κυρίου δεν μπορεί να παραφέρεται, δεν επιτρέπεται να σχημονεί. Πολύ περισσότερο το απαγορεύεται να εγκληματεί, χαρήν δήθεν ευγενών άλλων σκοπών. Διότι κανείς σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Αγιότερος σκοπός και αλτρουιστικότερη ιδεολογία από του να είσαι σταυροφόρος δεν υπάρχει. Η ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι πλούσια σε αγώνες αγιασμού και μόχθους ιεραποστολικούς, παλαιούς και νέους. Ο αγώνας του Σταυροφόρου είναι ευγενής, ήμερος μέσα στο διωγμό και στη θλίψη, απελευθερωτικός, γενναίος και υπομονητικός. Η σταυροφορία των πιστών είναι καρτερική και ισόβια και πολυδιάστατη. Ο σταυρός που σου περνούν στο στήθος την ώρα του βαπτίσματος είναι το σύμβολο της αγάπης του Χριστού στην προσωπική σου ύπαρξη, αλλά και το σύμβολο της ανταποκρίσεως προς την θεϊκή αγάπη, με το κόστος της ταπεινής υποταγής και των ευθυνών απέναντι στον εσταυρωμένο. Αυτή είναι η γραμμή της Ορθόδοξης Σταυροφορίας.

Ο σταυρός σου για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως για μας τους καλεσμένους της χαράς το πανηγύρι, της Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους μάγιο λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δεμική κληρονομιά, για μας κάφημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνια. Μα καρδιάς μου θείο, της ψυχής μου την ψυχή παίρνω και τη δίνω στο σταυρό σου.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 2:30.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε ύμνους από την Αναστάσιμη Ακολουθία του Εσπερινού του Σαββάτου και του Όρθρου και της Λειτουργίας της Κυριακής. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Θα ακούσουμε τα Κεκραγάρια, τα Αναστάσιμα στη Χειρά και το Δογματικό Θεοτοκείο της Μημακαρίσισε του Πλαγίου Δευτέρου Ήχου. Θα το ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση του 2008 με τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Ιωάννη Χαριατίδη.

Θα συνεχίσουμε με τις καταβασίες της υποπαντής χέρσων αβυσοτόκων σε ήχο τρίτο, τις οποίες θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Δεμελή και τον χορό του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου του Πολιούχου των Αθηνών.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τους δεξιούς στίχους της δοξολογίας του Πλαγίου Δευτέρου του Γεωργίου Βιολάκη, την οποία θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
0: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
1: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 3 ακριβώς.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών.

Τρατάχτηκε η γη, σύστηκαν τα πάντα. Οι τείχοι των σπιτιών διέγραψαν τροχιά σαν ανάποδο εκκρεμές. Ο κόσμος όλος βγήκε έξω. Στην Κεσαριανή ο Πάνος Σέργης, το μαύρο πρόβατο της οικογένειας των Σέργηδων, ήταν μόνος την ώρα του κακού. Η γυναίκα που τον φρόντιζε είχε φύγει. Με το πρώτο τράνταγμα θαρίσκε κάποιο δυνατό χέρι, τον έσπρωξε και βγήκε αμέσως έξω. Βλέπει τη διπλανή νεαρή γυναίκα να τρέχει κρατώντας ένα δίχρονο κοριτσάκι στην αγκαλιά της. Μόλις τον είδε, έβγαλε μια κραυγή. «Το μωρό μου!» Παλιό το σπίτι, προσφυγικό. Η μάνα μόνη με δύο μωρά. Ο άντρας της στη δουλειά. Δεν είχε και πολύ εμπιστοσύνη στο πλάσμα που είχε μπροστά της. Όλοι στη γειτονιά ήξεραν πως είναι καθυστερημένος. Όμως αυτές τις κρίσιμες ώρες δράσα στραπιαία χωρίς να καλοσκεφτείς. Κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποβεί μοιραίο. Ο Πάνος άκουσε κλάμα μωρού. Δεν δίστασε. Ενώ ακόμη η γη σιώταν, δρασκέλισε το κατόφλι. Μπήκε από την ορθάνυχτη πόρτα και ύστερα στο δωμάτιο από όπου ακουγόταν το κλάμα. Το μωρό έσκουζε, κούνουσε τα χεράκια και τα ποδαράκια του, σαν να ζητούσε να πιαστεί από κάπου. Πάνω από την κούνια, ένας πίνακας. Ένα γλυκό αγκάλιασμα ενός παιδιού από το φετερωτό σύμβολο της ειρήνης. Το παιδί και το περιστέρι του Πικάσο. Θα πει κανείς, φτωχοί άνθρωποι, πώς βρέθηκε στο ταπεινό του σπίτι έργο του πιο διάσημου ζωγράφου του 20ου αιώνα. Ένα απλό χαρτί ήταν, ένα πόστερ που το έδινε δώρο κάποιο περιοδικό για γονείς. Άρεσε τόσο πολύ στον πατέρα που το έβαλε σε κορνίζα αρκετά βαριά. Τρυφερή εικόνα μέσα σε τρυφερό δωμάτιο. Αλλά ο Πάνος δεν το πρόσεξε. Δεν παρατηρούσε τίποτε τον καλό καιρό. Τώρα θα δώσει σημασία. Εκείνος δεν έχασε χρόνο, σαν κάτι ακαθόριστο να τον οδηγούσε. Άρπαξε στα χέρια το μωρό με μια άφατη τρυφερότητα και βγήκε από το σπίτι, έχοντας ακουμπισμένο το μάγουλό του στο μικρό κεφαλάκι, έτσι από ένστικτο. Όμως το μωρό ένιωσε την ανθρώπινη ζεστασιά. Το έφυγε τρομάρα, σταμάτησε το κλάμα. Βουρκωμένη η μάνα πήρε το μωρό στην αγκαλιά της με λαχτάρα, αφήνοντας τον ήπιο στο παγκάκι. Ο Πάνος κάθισε δίπλα στον ήπιο και άρχισε την κουβέντα μαζί του. Παιδί κι αυτό στην ψυχή και στο μυαλό, είχε ένα άριστο τρόπο επικοινωνίας με τα παιδάκια. Όταν τα πράγματα ηρέμησαν και οι μετασεισμικές δονήσεις έγιναν ήπιες, οι άνθρωποι άρχισαν σιγά σιγά να γυρίζουν στα σπίτια τους. Ο Πάνος, κρατώντας το δίχρονο παιδάκι στην αγκαλιά του, συνόδεψε τη νεαρή γυναίκα. Ένα ηλαρό φως χύθηκε στη μορφή της, αφού με τον ανέλπιστο βοηθό γλίτωσαν τα παιδιά της. Μα μόλις μπήκε στο παιδικό δωμάτιο, έμεινε σαστισμένη. Στην κούνια του μωρού ήταν ρηγμένο το βαρύ κάδρο με τον πίνακα του Πικάσο. Με τρόμο ανεβάζει σιγά σιγά το βλέμμα από το κάγκελο της κούνιας μέχρι το ταβάνι. «Θεέ μου!» φώναξε και έβαλε τα μάγουλα στις χούφτες της, προσπαθώντας να σταματήσει το λιγμό που έφτασε μέχρι τα δόντια. Ο τείχος πάνω ακριβώς από την κούνια είχε βαθύ ρήγμα. Μέτρησε με το βλέμμα το άνοιγμα και αναλογίστηκε τη συμφορά που θα την πλάκωνε. Γύρισε προς τον Πάνο βουρκωμένη, που κοιτούσε και αυτός με το χαμένο του βλέμμα. «Σε ευχαριστώ. Ο Θεός σε έστειλε». Εκείνος χαμογέλασε με εκείνο το μακάριο γέλιο του, που δείχνει το πρόβλημά του αλλά και την παιδική αθωότητα της ψυχής του. Το πράγμα δεν έμεινε κρυφό. Όλη η γειτονιά έμαθε πως ο Πάνος έσωσε το μωρό. Η κοινή γνώμη του μικρόκοσμου της περιοχής άλλαξε. Δεν είναι πια ο Πάνος η αμεληταία και περιφρονημένη ποσότητα. Πήρε την έγκλη του τοπικού ήρωα. Ο Πέτρος αυτή την Παρασκευή γύρισε στο σπίτι πολύ ευδιάθετος. Δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του. «Ο Πάνος έσωσε ένα μωρό από το σεισμό». Η Αγγελική άφησε το εργόχειρό της στο τραπέζι. Η Σούλα παράτησε την αγαπημένη της τηλεοπτική σειρά. Ο Δάκης πέταξε το τάμπλετ στον καναπέ.
Όλη η οικογένεια μαζεύτηκε γύρω από τον πατέρα. Ο Δάκης ακούγε με προσοχή. «Μπορεί αυτό το χαζό πράγμα», σκέφτηκε, «να κάνει τέτοια πράξη. Αυτά είναι για τους ήρωες, για τα ενδάλματα. Αυτά δεν είναι για ένα χαζό». Να τώρα, ένας χαζός, μέσα σε εισαγωγικά, εμφανίζεται ως ήρωας. Αυτός τον είχε θάψει στα κατάβαθα της γης. Πώς ξεφύτρωσε έτσι πανηγυρικά? Κατάφερε να κάνει ο ανεπιθύμητος θείος κάτι τέτοιο? Αφού το λέει όμως ο πατέρας, έτσι θα είναι. Από τούτη την ώρα αρχίζει να τρυπώνει αθέλητα στο μυαλό του μια άλλη λογική. Αρχίζει να καταλαβαίνει πράγματα πέρα από τα φαινόμενα και τις ταμπέλες, άσχετα αν δεν θέλει να το παραδεχτεί. Πάντως υπάρχει κάτι παραπάνω από την ευφυΐα. Είναι η ανθρωπιά, το φιλότιμο, το συνέστημα. Αυτά είναι εφυτευμένα από το δημιουργό σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Αρκεί αυτή η καρδιά να είναι απλή και άδολη, να είναι η καλή γη.

Είχα γράψει έκθεση πριν από μια εβδομάδα. Το θέμα ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό. Αν δεν ήμουν ό,τι είμαι, τι θα ήθελα να είμαι. Τα παιδιά ξεδίπλωσαν τον εαυτό τους και τον άπλωσαν πάνω στο χαρτί. Η καθηγήτρια βρέθηκε μπροστά σε εκπλήξεις. Αλλά η αποκάλυψη ήταν ο Δάκης. Το χάρηκε αυτό το θέμα. Του άρεσε. Έβγαλε το άχτι του, το μεράκι του. Μόλο που της είχε κάνει δύσκολη τη ζωή, αυτή η έκθεση τον ενθουσίασε. Αλλά ενθουσίασε και την κυρία Μάνου. Το έβαλα αδίστακτα 18, πράγμα που έκανε πολύ σπάνια. Οι καλές εκθέσεις έπαιρναν 16 ή 17, το 18 το φιλούσε για κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι κανένα λογοτέχνημα αυτή η έκθεση. Δεν της λείπουν και κάποια φραστικά λάθη. Έχει όμως πρωτοτυπία, δύναμη, παλμό και ατόφια φρεσκάδα. Παράλληλα, γνώση πραγμάτων που δεν συναντά στην ηλικία του γυμνασίου. Ένα την τρόμαξε. Η ψυχική ορμή αυτού του παιδιού. Το όνειρό του να γίνει μύθος, θρύλος. Έδειξε μέσα από τους οραματισμούς του ποιος πραγματικά είναι. Δεν του βγήκε στο χαρτί μόνο το επαναστατικό του κομμάτι. Βγήκε μια τεράστια φιλοδοξία που αγκαλιάζει ολόκληρο τον πλανήτη και όλους τους αιώνες. Μπήκε στην τάξη με τα φύλλα των εκθέσεων στα χέρια. Έκανε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και επένεσε τα παιδιά για τον αυθορμητισμό που πλημμύρισε τις γραμμές. Όπως κάθε φορά θα σας διαβάσω μια έκθεση. Την καλύτερη. Μία από τις καλύτερες. Διάβασε στην αρχή το θέμα και ύστερα. Χιλιάδες αφίσες, χιλιάδες πανό, χιλιάδες... Δεν πρόλαβε να συνεχίσει. Ακούστηκε η κραυγή του Δάκη. «Αυτή η έκθεση είναι δική μου και σας απαγορεύω να τη διαβάσετε». «Είπα εγώ το όνομά σου?» «Τι ύφος είναι αυτό?» «Με ποιο δικαίωμα απαγορεύεις?» «Δεν θέλω να διαβαστεί η έκθεση». «Δεν σε βάλαμε να διευθύνεις το μάθημα. Τηρώ πάντα την ανωνυμία και το ξέρεις. Η έκθεση θα διαβαστεί. Όχι για να προλαβάλω εσένα, αλλά για να ωφεληθεί η τάξη. Αν δεν θέλεις να ακούσεις, πέρασε έξω». Τα λόγια της δεν ακούστηκαν όλα από τη συνεχή μουρμούρα του Δάκη που μιλούσε παράλληλα. Στο τέλος σηκώθηκε επιδεικτικά. «Φεύγω, αλλά δεν είπα την τελευταία λέξη». Και βρούτησε με ορμή πίσω του την πόρτα. Εκείνη για μια στιγμή δίστασε να συνεχίσει την ανάγνωση. «Έρεται η ανωνυμία», σκέφτηκε. «Αλλά πάλι ο καθένας θα σηκώνει μπαϊράκι και θα κατευθύνει το μάθημα κατά τις ωρέξεις του?» «Όχι, όχι. Συνεχίζουμε το μάθημά μας κανονικά», είπε η καθηγήτρια και άρχισε πάλι να διαβάζει με ησυχία. Θέμα: αν δεν ήμουν ό,τι είμαι, τι θα ήθελα να είμαι. Χιλιάδες αφίσες, χιλιάδες πανό, χιλιάδες μπλούζες, χιλιάδες τατουάζ. Αλλά πάνω απ' όλα, οι εκατομμύριες ψυχές που τον θαυμάζουν, που τον έχουν είδωλο, πρότυπο και που προσπαθούν να τον αφομοιώσουν, αυτόν τον απερίγραπτο άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος θα ήθελα να ήμουν, αν δεν ήμουν ο εαυτός μου. Και ο λόγος είναι ότι θα με θυμόνταν, θα με σέβονταν και θα με αγαπούσαν εκατοντάδες χρόνια μετά. Άνθρωποι που δεν θα είχαν καμία σχέση με μένα και το έθνος μου. Όπως συμβαίνει τώρα και θα συμβαίνει για πολλά ακόμη χρόνια, πιστεύω με το μεγάλο Τσε, τον θρυλικό και αναπανάληπτο Τσε Γκεβάρα. Τον άνθρωπο εκείνο που έδωσε πνοή σε αμέτρητους ανθρώπους να μην συνεχίσουν με κατάθλιψη τη βαρετή ζωή τους, αλλά έδωσε σε αυτή άλλο νόημα. Το έργο του ίσως ακατόρθωτο, γι' αυτό κατάφερε να γίνει ένας πραγματικός θρύλος. Ήταν αυτός που έφερε την επανάσταση σε όλο τον κόσμο με τις ιδέες του και τις αντιλήψεις του. Απελευθέρωσε το λαό της Κούβας και αγαπήθηκε όσο κανείς άνθρωπος στον κόσμο από το λαό. Το μεγαλύτερο όμως που κατόρθωσε είναι ότι έβαλε σε όλο τον ταλαιπωρημένο κόσμο της γης την ιδέα πως μπορούν να τα καταφέρουν.
την ιδέα πως δεν θα κυβερνούσαν για πάντα τον κόσμο οι αριστοκράτες, οι βασιλιάδες και όλοι αυτοί, αλλά μπορεί να το κάνει ο ίδιος ο λαός επαναστατώντας κατά της πλουτοκρατίας. Φυσικά υπήρξαν και άλλοι μεγάλοι αγωνιστές, όπως ο Τρότσκι, ο Λένιν ή ακόμη και ο Κολοκοτρώνης, που αν δεν ήμουν Τσε, θα ήθελα να ήμουν ένας από αυτούς. Αλλά ο Τσε ήταν ο πρώτος, όχι χρονικά, αυτός που πήρε τη μεγαλύτερη δόξα από όλους, επειδή συμβόλιζε το λαό της πείνας και της καταθλίωσης. Αλλά και επειδή είχε μεγαλύτερα αποτελέσματα από όλους τους άλλους, έκανε τους άρχοντες να τον φοβούνται, να τον τρέμουν και να καταλάβουν την ανωτερότητά του. Οι ριζοσπαστικές ιδέες του συμβολίζουν τον απλό λαό, τον συμβολίζουν ακόμα και σήμερα. Και θα τον συμβολίζουν για πάντα. Γιατί η περίπτωσή του σε εμπνέει, σε πορώνει και σε κάνει να σκέφτεσαι πως δεν είναι όλα σκάρτα στη ζωή. Αυτός ήταν ο Τζε. Ο μοναδικός, ο αιώνιος. Ελπίζω να του μοιάσω έστω στο ελάχιστο. Γιατί ένας μόνο είχε την ευτυχία να γεννηθεί Τζε Γκεβάρα. Στο διάλειμμα ρώτησε το Μάριο αν διαβάστηκε η έκθεση. Όταν πήρε καταφατική απάντηση έγινε μπαρούτι. Αλλά γρήγορα άλλαξε ύφος. Χαμογέλασε ενιγματικά. Καλά. Θα τις δείξω εγώ. Και τα μάτια του σκίασε μια παράξενη συννεφιά.

0: Καθώς κουβέντιαζε με τον Μάριο, ήρθαν στη συντροφιά ο Περικλής με τον Παναγιώτη.
1: Καλά, έδωσες ρέστα με τον Τζεγκεβάρα.
0: Το χτύπησε στην πλάτη ο Περικλής.
1: Τι μισώ, διάβασε την έκθεσή μου. Καλό το χαίρεσε που την ξεχώρισε από 30 εκθέσεις.
0: Τη χαρά μου θα της τη δείξω σύντομα.
1: Πώς το θαυμάζεις αυτό το Τζε?
0: Επέμεινε ο Περικλής και πυροδότησε τον ενθουσιασμό του Δάκη.
1: Είναι ο επαναστάτης ηρωάς μου.
0: Άρχισε να μιλάει με πάθος. Ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα με τα λεγόμενά του. Κάτι ηρωικό πλανιόταν. Να παίρνει τα όπλα, να τα βάζει με τους ισχυρούς και να διεκδικεί το δίκαιο του φτωχού.
1: Και ποιοι είναι οι ισχυροί?
0: Τσιφλικάδες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, όλη η πλουτοκρατία.
1: Εγώ όμως άκουσα από συζήτηση που είχαν οι γονείς μου πως πίσω από αυτούς που φαίνονται υπάρχουν άλλοι που δεν φαίνονται.
0: Τι θες να πεις?
1: Να, ότι αυτούς τους πλούσιους τους υποστηρίζουν ξένα κράτη, μεγάλες δυνάμεις που θέλουν τους λαούς δούλους. Άρα για ποια επανάσταση μιλάμε? Μπορεί κανείς να τα βάλει πέρα με τα μεγάλα κράτη? Σίγουρα θα το φάνε όπως φάγανε και το Τζε.
0: Η επανάσταση δεν τελειώνει ποτέ.
1: Τι θα καταφέρνουν με τη φοβέρα? Πόσο θα φάνε? Αν πλημμυρίσουν οι χώρες από επαναστάτες, σου λέω εγώ μετά. Εγώ διάβασα σε ένα περιοδικό για μια ειρηνική επανάσταση.
0: Πετάχτηκε ο Περικλής, ο διανοούμενος.
1: Ο Περικλής με την ακόρεστη φιλομάθειά του όλος καλέζει εφημερίδες και περιοδικά. Το βλέμμα του Δάκη φωτίστηκε. Το έχω διαβάσει κι εγώ. Λες για την παθητική αντίσταση του Γκάντι στις Ινδίες. Καλά, ε. Μεγάλη μαγιά. Κατάφερε την ανεξαρτησία της Ινδίας, χωρίς βία. Να δεις πώς το έλεγε. Μαζική εκστρατεία πολιτικής ανυπακοής. Όχι, δεν έλεγε αυτό. Έλεγε για μια εσωτερική επανάσταση, μέσα μας. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά. Δηλαδή, εγώ είμαι ο δυνάστης που καταπιέζω τον εαυτό μου. Εγώ και ο επαναστάτης που θα αλλάξω τον εαυτό μου από τη δουλεία. Εγώ ο καλός, εγώ και ο κακός. Το θέμα είναι να ξυπνήσω, να ανακαλύψω μέσα μου τον κακό, να τον πολεμήσω και να τον ελευθερώσω. Να ελευθερώσω τον καλό. Χα, μπερδεμένο αλλά συναρπαστικό, ε. Ναι, και δεν χρειάζονται και όπλα και φόνη,
0: γέλασε ο Μάριος. Αυτή τη συζήτηση κάναν τα παιδιά, όμως ο Δάκης τους ηρωνεύτηκε.
1: Ψηλά γράμματα. Κι όμως, αν μπορέσω να τους ανακαλύψω, να κάνω μέσα μου την επανάσταση, μου φαίνεται πως μου αξίζει κάτι από τη δόξα του Τσεγκεβάρα.
0: Το χτύπησε στο κεφάλι ο Δάκης.
1: Σιγά βρε, πρέπει να ματώσεις για να δοξαστείς.
0: Και ποιος σου είπε πως δεν θα ματώσω?
1: Εύκολο πράγμα είναι να νικήσεις τον κακό σου εαυτό.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός συνετού ηγεμόνα εξακολουθεί να παρουσιάζει μπροστά μας ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας». Αυτός είναι ο βασιλικός δρόμος για να κρατήσει ο άρχοντας με ασφάλεια τα χαλινάρια της εξουσίας. Γι' αυτό και ο σοφός Σιμονίδης, όταν τον παρεκάλεσε ο βασιλιάς των Λακεδαιμονίων Παυσανίας να του δώσει κάποια αρίστη συμβουλή ώστε να κυβερνήσει σωστά το βασίλειό του, του έδωσε αυτήν την ουθεσία. «Να θυμάσαι ότι είσαι άνθρωπος». Με αυτό ήθελε να πει ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για τη σωστή διακυβέρνηση της χώρας από το να σκέπτεται ο άρχοντας ότι πρόκειται να πεθάνει. Αυτή τη χρυσή διδασκαλία την επιβεβαίωσε και ο Πλούταρχος. Γράφοντας λοιπόν ένα γράμμα στον βασιλιά Τραϊανό, τον μαθητή του, και υποδεικνύοντάς του ποιες αρετές πρέπει να επιδιώκει και ποιες κακίες να αποφεύγει και πώς θα ανταποδώσει το χρέος που έχει προς τους υπηκόους του ο σωστός βασιλιάς, μετά από διάφορες λαμπρές νουθεσίες που του δίνει, συμπερασματικά του λέει ότι όλα θα τα εφαρμόσει στην εντέλεια εάν προσθέσεις αυτά την μνήμη του θανάτου. Γνωρίζω πως όλα αυτά θα τα εφαρμόσεις εάν δεν λησμονήσεις τον εαυτό σου. Και ποιος δεν θαυμάζει εδώ βλέποντας ότι σε ένα τόσο περίβλεπτο βασιλιά δεν δόθηκε άλλη παραγγελία για να κυβερνήσει σωστά το μεγάλο βασίλειο της Οικουμένης παρά μόνο η μελέτη του θανάτου. Επίσης και ο Σολομών, ο σοφότερος όλων των αρχόντων, κάθε φορά που η αλαζονία του νου τον έβγαζε έξω από τα σύνορα της ευθύτητος και της γνώσεως για να συγκρατήσει την παράλογη ορμή του, χρησιμοποιούσε σαν χαλινάρι τη μνήμη του θανάτου, όπως φαίνεται στο 7ο κεφάλαιο της σοφίας του. «Ημί μεν καγόθνητός άνθρωπος, ίσους άπασιν», σαν να έλεγε «Τι είμαι εγώ, είμαι τροφή των σκολίκων». Η γη αυτή την οποία φορώ διαμαρτύρεται ολοφάνερα και μου λέει ότι ούτε η δύναμη της βασιλείας, ούτε η φήμη της σοφίας, ούτε η ευγενική καταγωγή, ούτε η δόξα του πλούτου δεν θα με γλιτώσουν από τα νύχια του θανάτου, επειδή και εγώ είμαι θνητός όπως όλοι οι άνθρωποι. Και τι σε στην άνθρωπος, ο ζήσετε κι ου κόψετε θάνατον. Γι' αυτό ο σοφός δημιουργός έπλασε τον άνθρωπο χούν λαβών από της γης για να του υπενθυμίζει αυτή η ίδια η γη, η οποία είναι το κατώτερο από όλα τα στοιχεία και η οποία καταπατείται από όλους τη μεγάλη του μηδαμινότητα και αχριότητα. Το ίδιο λαμπρό επιχείρημα χρησιμοποιούσε και ο προφητάναξ στον ένατο ψαλμό του για να υποτάξει την υπερηφάνεια των ανθρώπων λέγοντας τα εξής: «Μη προσθιέτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης». Και ο Άγιος Ιερώνυμος, χρησιμοποιώντας το εβραϊκό κείμενο, λέει «του μεγαλαυχήν άνθρωπος περί της γης», και είναι πολύ σωστή η ερμηνεία αυτή, διότι σημαίνει «γιατί καυχάται τόσο πολύ για την γη του ο άνθρωπος». Εάν προερχόταν από κάτι ουράνιο, δεν θα ήταν παράδοξο το να καυχάται, αφού όμως πλάστηκε από γη και πρόκειται γρήγορα να επανέλθει στη γη, γιατί εξυψώνει τη γη που θα γίνει σε λίγο τροφή των σχολίκων. Ταιριάζει εδώ και εκείνο που διαβάζουμε στους Βραχμάνους. Ζήτησαν αυτοί από το Μέγα Αλέξανδρο να τους χαρίσει την Αθνασία και εκείνος τους είπε «Μου ζητάτε παιδιά μου, πράγμα τελείως αδύνατο, διότι και εγώ είμαι θνητός». Και εκείνοι του απάντησαν αμέσως «Τότε λοιπόν, γιατί επιθυμείς τόσο πολύ να βασιλεύσεις, σαν να μην πρόκειται να πληρώσεις κι εσύ το κοινό χρέος του θανάτου?»

Θάλασσα έχει πάντα στη σκέψη του ο ηγεμόν εκείνη την πολύμορφη εικόνα την οποία είδε ο Ναβουχοδονόσορ, της οποίας η κεφαλή ήταν από καθαρό χρυσό, τα χέρια, το στήθος και οι βραχίονες από άργυρο, η κοιλιά και οι μυρίοι σαν χάλκινη, οι κνήμες σιδερένιες και τα πόδια οστράκινα. Έτσι λοιπόν και ο ηγεμόν λάμπει και είναι περίβλεπτος και περηφανής εξαιτίας του βασιλικού του αξιώματος, του μεγάλου του πλούτου, της δυνάμεώς του και της λαμπρότητος των πολιτήμων του Λίθων. Έχει όμως οστράκινα πόδια επειδή πρόκειται να πεθάνει και εγκαταλείποντας τη δόξα και τα μεγαλεία, κλαίγοντας και θρηνώντας θα πει «Μου έμεινε μόνον ο τάφος».

Γι' αυτό και ο Δαβίδ στον 81ο ψαλμό του, συμβουλεύοντας τους άρχοντες, έλεγε: «Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται, τι νομίζετε άρχοντες, ότι θα είστε αιώνια εκεί, ότι θα ζήσετε επειδή κρατάτε στα χέρια σας το χρυσό σκύπτρο? Ασφαλώς πλανάστε, διότι κατά τον Απόστολο απόκειτε της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, και ο θάνατος ισοπεδώνει το σκύπτρο με το δικέλι. Πού είναι παρακαλώ ο Κέσαρ, ο νικητής εκείνος το οποίο το άρμα έσερναν 40 ελέφαντες? Πού είναι ο Μάρκος Αντώνιος, ο οποίος αντί για ύπους είχε λιοντάρια ζευμένα στο αμάξι του? Πού είναι ο Αυριλιανός, το οποίο το άρμα έσερναν ελάφια? Ο μόνος ο οποίος θριαμβεύει είναι ο θάνατος, και ο καθένας λέει: μου έμεινε μόνον ο τάφος». Γι' αυτό οι ζωγράφοι, θέλοντας να περιγράψουν την φύση του θανάτου, τον παρουσιάζουν ενώπιον των ανθρώπων γυμνό, αόματο, χωρίς αυτιά και με δρεπάνη στα χέρια. Τον παρουσιάζουν γυμνό για να διδάξουν σε όλους τους ζωντανούς ότι θα φύγουν γυμνοί από αυτή τη ζωή, όπως λέει ο Ιώβ στο πρώτο κεφάλαιο: «Γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι». Γιατί όμως τον ζωγραφίζουν τυφλό? Οι ποιητές τρία πράγματα περιγράφουν τυφλά: τον έρωτα, τη δικαιοσύνη και τον θάνατο. Τον έρωτα, επειδή χωρίς καμιά προσωποληψία τους αητεύει όλους, ή επειδή βγάζει το νου από τους σειραστάς, δηλαδή τους κάνει τυφλούς, όπως πολύ καθημερινά το δοκιμάζουν. Τη δικαιοσύνη, επειδή όλους τους κρίνει με τον ίδιο τρόπο. Και τον θάνατο, επειδή όσα συναντά τα ρίχνει στη γη. Αλλά γιατί τον παρουσιάζουν χωρίς αυτιά? Επειδή δεν λυγίζει από τις κραυγές, δεν συγκινείται από τα δάκρυα και δεν ακούει τις εικαισίες των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Περικλής τον ονομάζει ασυμπαθή. Και γιατί τον ζωγραφίζουν με δρεπάνη στα χέρια? Επειδή τους στερίζει όλους εξίσου, μεγάλους και μικρούς. Πού είναι λοιπόν τώρα τα τόσα χρυσά σκύπτρα των βασιλέων? Πού είναι τα τόσα σκιάδια αυτών που φορούσαν την πορφύρα? Πού είναι οι μήτρες και οι θρόνοι των τόσων αρχιερέων? Ο θάνατος τα εξυφάνισε τελείως όλα. Γι' αυτό και ο ποιητής λέει: «Το αποθανήν είναι κοινών εις πάντας, και εις την δόξα ο θάνατος δεν βλέπει. Δαμάζει όλους, και καλούς και ανδρίους, σοφούς, εντίμους, ευγενείς και αχρίους».

Ο κοινικός φιλόσοφος Διογένης, ενώ βρισκόταν κάποτε μέσα σε ένα νεκροταφείο όπου ήταν τα λείψανα των νεκρών, παρατηρούσε με προσοχή τους διαφόρους τάφους. Κατά τύχη περνούσε από εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος και μόλις τον είδε, τον ρώτησε τι έκανε εκεί ανάμεσα στους νεκρούς και εκείνος του απάντησε «Ψάχνω ανάμεσα σε αυτόν το μεγάλο σωρό των λειψάνων να βρω το κρανίο του βασιλιά Φιλίππου, του πατέρα σου και δεν μπορώ να το ξεχωρίσω από τα άλλα κρανία». Με αυτή την προσποίηση θέλησε να δείξει ο φιλόσοφος ότι στο μεγάλο θέατρο του κόσμου είναι μεγάλη η διαφορά των ανθρώπων, ενώ στη σκοτεινοτάτη αυλή του θανάτου μεταξύ πτωχών και αρχόντων δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά.

0: Στο πυκνό δάσος, όσο πρασινίζει, βλέπουμε διάφορα είδη δέντρων, δρύς πολυπλόκους, πεύκα πολύφυλλα, πλατάνια κατάσκια και άλλα πάρα πολλά δέντρα με διαφορετικά χρώματα. Άλλα είναι βαθιά ριζωμένα στη γη και άλλα υψώνουν την κορυφή τους μέχρι τα νέφη. Άλλα γνωρίζονται από τα άνθη, άλλα από τα φύλλα και άλλα από τον καρπό. Όταν όμως τα κόψουν και τα ρίξουν στη φωτιά και γίνουν στάχτη, ποιος μπορεί τότε να ξεχωρίσει τη δάφνη από την βάτο? Εάν πούμε ότι ο κόσμος αυτός είναι δάσος και οι άνθρωποι δέντρα, είμαι βέβαιος πως δεν θα σφάλουμε, διότι και του κόσμου αυτού το δάσος, όσο πρασινίζει, έχει διάφορα χρώματα. Όταν όμως ο θάνατος βάλει την αξίνα του και κάνει γη και σπουδό τους ανθρώπους, δεν φαίνεται πια καμία διαφορά. Αυτό ίσως ήθελε να πει και ο προφήτης Δανιήλ στο 8ο κεφάλαιο, όταν παρομοίασε το θάνατο με ένα κριάρι αρματωμένο με δύο κέρατα, το ένα μικρό και το άλλο μεγάλο, για να μάθουμε ότι καμία φυλή δεν είναι τόσο ευγενική επάνω στη γη και καμιά γενιά δεν είναι τόσο ταπεινή που να μην την πληγώνει ο θάνατος ή με το ένα ή με το άλλο κέρατο. Με το μεγαλύτερο κέρατο πληγώνει τους βασιλείς, τους άρχοντες και όλους τους περιφήμους άνδρες, ενώ με το μικρότερο τους φτωχούς, τους γεωργούς και τον υπόλοιπο λαό. Το κριάρι αυτό έτρεχε από την Ανατολή στη Δύση και από το Βορρά στο Νότο, για να μάθουν όλοι ότι ο θάνατος, χωρίς να ξεχωρίζει ηλικία και χρόνια, όλους ανεξαιρέτως τους υποτάσσει. Τρέχει προς την Ανατολή όταν αρπάζει τα νεογέννητα βρέφη, τα οποία μόλις είδαν το φως του ηλίου. Πηγαίνει προς τη Δύση όταν παίρνει τους γέρους που έχουν ζήσει πολλά χρόνια. Έρχεται προς τη Μεσημβρία όταν θερίζει τους νέους που βρίσκονται στο άνθος της ηλικίας τους, στους οποίους η έμφυτη θερμότης αναθάλει και προχωρεί. Κατευθύνεται προς τον Βορρά όταν ρίχνει κάτω εκείνους που αρχίζουν και γέρνουν προς το γύρας. Ο θάνατε, σωστά ονομάζεσαι μοίρα, επειδή όλους τους μοιράζεις και αποχωρίζεις τον ένα από τον άλλον, και άλλα παρόμοια υπονοούσε ο Απόστολος όταν έλεγε «Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Με το ξεκίνημα της καινούργιας σχολικής χρονιάς, αγαπητοί μας φίλοι, εκτός από τις ευχές μας για κουράγιο και δύναμη, ευχόμαστε οι Έλληνες εκπαιδευτικοί να είναι αδάμαστοι εργάτες των αξιών της φυλής μας. Να ζωγραφίζουν με υπομονή στις καρδιές των παιδιών μας Χριστό και Ελλάδα. Ας κτίζουν και ας μην γκρεμίζουν, ας φυτεύουν και ας μην ξεριζώνουν, ας οικοδομούν και ας μην καταστρέφουν, ας ενθαρρύνουν και ας μην απογοητεύουν, ας θωρακίζουν και ας μην παροπλίζουν.

Οι εκπαιδευτικοί μας, οι άτλαντες των πεπρωμένων της φυλής μας, με τις καρδιάς τους το πείρωμα, ας νεκρανασταίνουν ιδανικά. Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά ευχόμαστε σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερός Ναός Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας και Σμύρνης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου και Ένατα Χρυσοστόμια. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, αθλητικοί αγώνες στο Δημοτικό Στάδιο της Δράμας. 6.30, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ασπερινός Μεταρτοκλασίας. 8 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού, απονομή επάθλων, παραδοσιακή χορή και τραγούδια από τον Παμικρασιατικό Σύλλογο Δράμας «Ο Άγιος Χρυσόστομος» με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας «Εμπειροτέχνες». Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής. Στις 10, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Χρυσοστόμου. 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Χρυσοστόμου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως επί τη Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος. 7 το απόγευμα Μεθέορτος Ασπερινός, μικρά λιτανία εντός του Ιερού Ναού.

0: Απόγευμα, υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Διονυσίου και πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 7:30 αγιασμός και τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης Δυτικής Πτέρυγας. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 7:30 έως 10:30 το πρωί όρθρος πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία και προσκύνηση τεμαχίου του Τιμίου Ξύλου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου, πρόγραμμα πανηγύριος, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Αρσενίου.

Κύριε, εισάξον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασε επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση το χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνι δρόση. Ταχύης άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων.

Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν ενή πορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολεθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικθυρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινιστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσον λεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Εδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόνο.

αυτό ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού κοπιόντων και διακονούντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των απολυφθέντων και των εναποδημίες όντων, ιάσεως των εναστενίες κατακειμένων, υπερανέσεως μακαρίας μνήμης και αφέσεως αμαρτιών πάντων των προαπελθόντων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ψευόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, υπεραναρίσεως των εχμαλώτων και υπέρ των αδελφών ημών, των εντες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων.

Οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγό αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αρσενίου του Καπαδόκου,

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Έψαλε ο χορός της Ιεράς Μονής Οσίου Αρσενίου.

Αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Σάββατο σήμερα. Πάμε τώρα στη συνέχεια του διηγήματός μας και μετά στο χρόνο που θα μας απομείνει να ανοίξουμε την Καινή μας Διαθήκη και να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι? Πάμε λοιπόν.

Μια νύχτα στο Θεοβάδιστο Όρος. Πώς είναι δυνατόν μέσα στη φλογισμένη και άνυδρη έρημο να δροσίζεται η ψυχή? Πώς είναι δυνατόν ανάμεσα σ' απειλητικά βουνά και σ' απότομους βράχους ο άνθρωπος να ημερεύει? Είναι τόσα πολλά αυτά που θέλουν να ρωτήσουν την Ορθοδοξία ο Μάριος και τα κορίτσια, αλλά λέξη δεν βγαίνει από το στόμα τους, καθώς το θάμπος του τοπίου τους έχει αφήσει εκστατικούς. Σιωπηλοί και γεμάτοι αγαλίαση κατεβαίνουν από την Αγία Κορυφή του Θεοβάδιστου Όρους. Ποτέ η σιωπή δεν είχε τόσο μεγάλη αξία όσο εδώ στο Σινά. Μέσα σε αυτή ο Μάριος συνομιλεί με το Θεό, όπως ο Μωυσής δίπλα στην άφλεκτο βάτο. Η Φλόρα ακούει μέσα της τα θεία λόγια της Αγίας Εκατερίνης, που κατόρθωσε να κάνει χριστιανούς τους 50 σοφούς ειδωλολάτρες της Αλεξάνδρειας. Η Κάρλα σκέπτεται πως μόνο με τα μάτια της ψυχής μπορεί κανείς ακόμα και σήμερα να δει τους αγγέλους να παίρνουν πάνω στις φτερούγες τους το πάνσεπτο λείψανο της Αγίας, όταν ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος την αποκεφάλισε και διέταξε να το εναποθέσουν στην πιο ψηλή κορυφή. Πάνω εδώ, στο Θεοβάδιστο Όρος, τα όρατα γίνονται ορατά και οι άψυχες πέτρες φρύλοι ζωντανοί που φωνάζουν. Μετά από μια απότομη στροφή, ξεπροβάλλει εμπρός στα μάτια τους αστραφτερό και μεγαλόπρεπο το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, που έκτισε ο Ιουστινιανός προς τιμήν της. Μέσα σε αυτό βρήκαν καταφύγιο όλοι οι Άγιοι Πατέρες που ζούσαν σαν ερημίτες στις γύρω σπηλιές και με πολλούς κόπους και θυσίες φυλάξανε με αυταπάρνηση τα ιερά και τα όσια της χριστιανοσύνης. Η Ορθοδοξία προτείνει να σταματήσουν και να ξαποστάσουν για λίγο στη σκιά των βράχων. Τα μικρά βεδουινάκια που είναι μαζί τους αμέσως τρέχουν και τους δίνουν να πιούν νερό. Εκείνη τα χαϊδεύει και αυτά χαμογελούν χαρούμενα. Ένα καλογέρι που είναι μαζί τους βγάζει μέσα από το δυσάκι του λίγα παξιμάδια και χουρμάδες και τα μοιράζει σε όλους. Τόσο καιρό που είμαστε εδώ, αναρωτιέμαι ποιο είναι το μυστικό που κάνει χριστιανούς και μουσουλμάνους να συνυπάρχουν αρμονικά. Δεν είναι παράξενο? Μαζί με τις ιστορίες των Βεδουίνων να ακούς τις γλυκές βυζαντινές μελωδίες χωρίς αυτό να σου φαίνεται ατέριαστο? Ρώτησε ο Μάριος. Το καλογέρι απάντησε. Το μυστικό είναι να εκφράζεις απλά και γνήσια την αγάπη σου. Αιώνες τώρα ζούμε σε αυτόν τον τόπο που ο λαός του έχει διαφορετική από μας θρησκεία, γλώσσα και έθιμα. Παρ' όλα αυτά μάθαμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να τον δεχόμαστε όπως είναι. Δεν προσπαθούμε ούτε εμείς να τους κάνουμε χριστιανούς, ούτε αυτοί εμάς μουσουλμάνους. Άλλωστε, εάν θέλει ο Θεός να φωτίσει κάποιον για να νιώσει την πίστη μας, εκείνος θα βρει τον τρόπο. Ο Μάριος και τα κορίτσια δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά που ακούν, αλλά η Ορθοδοξία σηκώνεται. Καλό είναι να συνεχίσουμε τώρα πριν μας πιάσει το βράδυ. Δεν πρόλαβαν όμως να κατέβουν λίγα μέτρα παρακάτω, όταν ένας αναστατωμένος Βεδουίνος έρχεται προς το μέρος τους. Απευθύνεται μιλώντας στη γλώσσα του προς το καλογέρι. Κουνά τα χέρια του έντονα και δείχνει πολλές φορές προς βορρά. Τι συμβαίνει? Κάτι σοβαρό πρέπει να έγινε, ρωτά ο Μάριος. Οι σταυροφόροι μπήκαν στο Ιεροσόλυμα, είπε το καλογέρι.
Δόξα σε ο Θεός. Επιτέλους η Αγία Πόλη είναι σε χέρια χριστιανικά. Ορθοδοξία, δεν σε βλέπω να χαίρεσαι, της λέει η Φλόρα. Έγιναν τόσο φοβερά πράγματα που είναι αδύνατο να χαρεί κανείς. Το σίγουρο είναι ότι σε λίγο θα μας έρθουν εδώ. Ήδη όπως μας λέει ο Βεδουίνος, κάποιοι σταυροφόροι έχουν ξεκινήσει και έρχονται προς το μοναστήρι. Θα δεχτεί το μοναστήρι τόσο πολύ κόσμο και μάλιστα στρατιώτες. Η πόρτα της Αγίας Εκατερίνης ανοίγει σε όλους όσους τη χτυπούν. Ενώ το καλογέρι απομακρύνεται βιαστικά, η Ορθοδοξία συνειδητοποιεί ότι είναι πια αργά και μάλλον επικίνδυνο να πάρουν τώρα το δρόμο του γυρισμού. Τους προβληματισμούς της σταματά το γελαστό βλέμμα ενός μικρού Βεδουίνου. Από ώρα τους παρακολουθούσε κρυμμένους πίσω από ένα βράχο. Η Ορθοδοξία του γνέφει να έρθει κοντά της και κάτι του δίνει πριν αυτό εξαφανιστεί. Σε λίγο επιστρέφει με τον πατέρα του, που προσκαλεί όλη τη συντροφιά των προσκυνητών στη σκηνή του. Η γυναίκα του έχει ήδη στήσει παραδίπλα μια άλλη μικρότερη σκηνή για να περάσουν εκεί οι προσκυνητές τη νύχτα. Κάθονται όλοι κάτω στα κυλίμια της σκηνής του Βεδουίνου, τριγύρω από το τραπεζάκι με το τσάι. Η Ορθοδοξία ανοίγει το καλάθι της με τις λιχουδιές της κυραπαράδοσης και ζητά από τη γυναίκα να μοιραστούν τα φαγητά τους. Όταν τελείωσε το γεύμα, τους ευχαρίστησαν και αποσύρθηκαν στη σκηνή τους. Ο Μάριος όμως παίρνει την κουβέρτα του και ζητά από την Ορθοδοξία την άδεια να μείνει έξω και να τις φυλάει. Είναι μια ώρα μαγική κάτω από τη λάμψη του έναστρου ουρανού. Το φύσημα του ανέμου διαπερνά την έρημο. Οι σκιές της νύχτας απλώνονται πάνω στους όγκους των βράχων. Οι θόρυβοι εναλλάσσονται με τις σιωπές αυτού του επιβλητικού τοπίου. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα που εμπνέει δέος, ο Μάριος κάνει έναν απολογισμό της ζωής του. Μεγαλώνοντας δίπλα στον άρχοντα Ρομπέρτο, γνώρισε την άνεση του παλατιού, το μόχθο των αγρών, τον κόπο της πολεμικής τέχνης. Ο σταυροφόρος δεν φοβήθηκε τη σκληρότητα του πολέμου, αλλά τα ανθρώπινα πάθη, γιατί αυτά συχνά είναι ακατανίκητα. Αναλογίζεται τον πόνο και τις συμφορές που έσπηραν οι σταυροφόροι από όπου κι αν πέρασαν. Τελικά ζητούσαν να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία και την απληστία τους, χωρίς να λογαριάζουν ότι η ζωή είναι πολύ σύντομη. Γιατί όμως ο άνθρωπος, αν και φοβάται το θάνατο, δεν θέλει να τον σκέπτεται. Ο Μάριος από καιρό πια δεν αποθεί αυτή τη σκέψη και έχει συνειδητοποιήσει πως η λύση στο πρόβλημα του θανάτου είναι μόνο ο Χριστός. Αυτό τον κάνει να αισθάνεται μια άλλη πληρότητα πέρα από κάθε υλική απόλαυση. Στο μυαλό του έρχεται αυθόρμητα ο γέροντας της μονής της Αγίας Εκατερίνης. Το πρωί τον είχε ρωτήσει ο Μάριος πως έγινε μοναχός και εκείνος είπε απλά «Άκουσα τη φωνή της καρδιάς μου και την κλίση του Θεού».

Το φως της Ανατολής του ήλιου σκορπά χρώματα και ζεστασιά ολόγυρά τους, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γλυκάνει τον πόνο του αποχωρισμού, καθώς ο Μάριος σφίγγει μέσα στην αγκαλιά του τα δύο κορίτσια και κλαίει μαζί τους. Αυτά απαρηγόρητα, καθώς δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο αγαπημένος τους φίλος και αδελφός πήρε ξαφνικά την απόφαση να γίνει μοναχός εδώ στο Σινά, και προσπαθούν να τον μεταπίσουν. Μα δεν βλέπεις πόση πίκρα μας δίνει αυτός ο αποχωρισμός? Σκέψου τουλάχιστον τους γονείς σου, του λέει η Κάρλα. Έτσι εύκολα και γρήγορα διαλέγεις ένα τόσο διαφορετικό τρόπο ζωής? Μήπως έτσι εύκολα το μετανιώσεις κιόλας? Λέει και η Φλόρα. Καλή μου Φλόρα, και σας ακούγεται σαν ένα απότομο και άσχημο νέο. Για μένα όμως είναι μια απόφαση που πάρθηκε τόσο απλά και αβίαστα, ώστε αληθινά μου φαίνεται σαν θεία αποκάλυψη, ανεξιχνίαστα για τους ανθρώπους τα μυστήρια του Θεού. Πιστεύω όμως ότι αυτό ήταν τελικά το σχέδιό του όταν με οδήγησε εδώ. Η χάρη της Αγίας και οι προσευχές των πατέρων είναι αυτές που θα βοηθήσουν και μένα να μένω ακλόνητο στην απόφασή μου και να προκόψω εδώ, και σας να επιστρέψετε στις οικογένειές σας ασφαλείς. Άλλωστε και η Ορθοδοξία θα φροντίσει να σας βρει συνοδεία που εμπιστεύεται για το ταξίδι του γυρισμού. Η ζωή που διάλεξες, παιδί μου, είναι ευάρεστη στο Θεό, και ξέρω πως θα ευλογήσει τον κόπο σου. Καλό παράδεισο, του λέει η Ορθοδοξία. Ο Μάριος την ασπάζεται συγκινημένος, την αγαπημένη του αδελφή και την αφοσιωμένη του φίλη επίσης, και απομακρύνεται βιαστικά προς το μοναστήρι. Σταματά μόνο μια φορά για να κοιτάξει από ψηλά το καραβάνι με τις καμήλες που περιμένει υπομονετικά κάτω από τον καυτό ήλιο τις τρεις γυναίκες που κατηφορίζουν. Όπως έχει συνεννοηθεί με την οικογένεια των Βεδουίνων, αυτοί θα τις φροντίσουν στο δύσκολο ταξίδι μέσα στην έρημο και ως τα Ιεροσόλυμα. Τα δύο κορίτσια γυρνούν με θλίψη το βλέμμα τους και αγκαλιάζουν το θεοβάδιστο όρος. Αποχαιρετούν για τελευταία φορά τους αιώνιους βράχους, οι οποίοι ως άγρυπνοι θεματοφύλακες φυλάσσουν τη βυζαντινή κληρονομιά που τους έλαχε. Το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, σαν δεύτερη κυβωτός του Νόε, λούζεται κάτω από το άκτιστο φως της χριστιανικής αλήθειας. Η Κάρλα και η Φλόρα απλώνουν με λαχτάρα τα χέρια τους προς την Ανατολή και παίρνουν μαζί τους το Άγιο Φως για να το προσφέρουν με αγάπη στη Δύση.

Λοιπόν, αγαπημένοι μου μικροί μου φίλοι, πήρατε στα χέρια σας τις καινές σας διαθήκες, όσοι θέλετε, για να παρακολουθήσετε από μέσα τα κείμενα που διαβάζουμε από εδώ, από το στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Αύριο λοιπόν η Κυριακή ονομάζεται Κυριακή Παιδιά πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, επειδή μέσα στην εβδομάδα θα είναι 14 του μηνός, θα γιορτάσουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, πολύ μεγάλη γιορτή παιδιά. Η μέρα Άλαδη μας θυμίζει τη Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό λοιπόν η Κυριακή η σημερινή, η αυριανή δηλαδή, ονομάζεται Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και η επόμενη ονομάζεται μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, εφόσον θα έχει περάσει η γιορτή. Λοιπόν, τα γεωγραφικά λοιπόν αναγνώσματα που διαβάζουμε παιδιά είναι τα εξής. Πηγαίνετε στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, να ανοίξω και εγώ την Καινή μου Διαθήκη. Πάμε στο 6ο κεφάλαιο ή αλλιώς σίγμα ταφ της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Βρίσκεται μετά από την προς Κορινθίους. Και η στίχη που θα διαβάσουμε είναι από τον 11 έως και τον 18. Να σας το διαβάσω πρώτα στο αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε αύριο μέσα στη Θεία Λειτουργία μετά το Τρισάγιο ύμνο παιδιά, το Άγιος ο Θεός που ψάλλουμε όλοι μαζί, οι ψάλτες που μας εκπροσωπεύουν και ο λαός μπορεί να ψάλλει εφόσον το γνωρίζει στον Τριαδικό Θεό μας. Λοιπόν, να σας διαβάσω πρώτα το αρχαίο κείμενο. Είδετε πηλίκηση μη γράμμασιν, έγραψα τη εμή χειρή. Όσοι θέλουσιν ευπρόσωποι σε ενσαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε, μόνον η να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδέ γαρ υπερίτετμημένη αυτήν όμον φυλάσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε, ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχίσονται. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμεί κόσμος σταύρωτε, καγώ το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά καινή κτήσεις. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχίσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μη δεις παρεχέτω, εγώ γάρ τα στηρίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά του πνεύματος ημών αδελφοί, αμήν. Να σας το διαβάσω τώρα παιδιά και με απλά λόγια, γιατί εσείς οι μικρότεροι σίγουρα δεν καταλάβατε τι διαβάσαμε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος παιδιά στους Γαλάτες που του στέλνει αυτή την επιστολή, αυτό το γράμμα, και σε όλους εμάς βέβαια, τους χριστιανούς όλων των αιώνων. Λέει, προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί σας υποχρεώνουν να περιτέμνεστε με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Άλλωστε ούτε και αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν τον νόμο. Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν ότι σας κατάφεραν να το κάνετε. Όσο για μένα δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Σταυρό που πάνω του ο κόσμος πέθανε για μένα και εγώ για τον κόσμο. Για όσους ανήκουν στον Ιησού Χριστό δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή ούτε το να μην κάνεις, αλλά όλοι είναι νέα δημιουργήματα του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους, αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής, κανένας ας μη μου δημιουργεί προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον Ιησού, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να είναι μαζί σας αδελφοί μου. Αμήν. Μικροί μου φίλοι, κάτι πολύ σπουδαίο μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Η μόνη καύχησή μας, για το μόνο που μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι, είναι ο Σταυρός του Χριστού μας. Ναι, ο Σταυρός που έγινε η αιτία εμείς παιδιά να ξαναγεννηθούμε. Με ποια έννοια το λέω? Να ξαναανοίξει για μας
ο παράδεισος, αλλιώς όλοι ήμασταν πεθαμένοι. Όλοι θα πηγαίναμε στον Άδη, όπως λέγανε τότε, στην κόλαση. Ο παράδεισος είχε κλείσει από τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα βγήκαν από εκεί, τους έβγαλε ο Κυριός μας. Όμως ο Χριστός ήρθε στη γη, κήρυξε, έπαθε, σταυρώθηκε, νίκησε τον θάνατο, νίκησε, άνοιξε τις πύλες της κολάσεως και ξανά άνοιξε τον παράδεισο, παιδιά. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι η περηφάνεια μας, ότι ο Χριστός μας πάνω στο σταυρό νίκησε τον θάνατο, νίκησε τον Άδη, νίκησε τον πονηρό, νίκησε κάθε κακό και άνοιξε για μας με την Ανάστασή του και την ανάληψή του και πάλι τον δρόμο για τον ουρανό, μικρή μου φίλη. Πάμε τώρα και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το τέταρτο στη σειρά Ευαγγέλιο. Η Καινή Διαθήκη ξεκινάει με τα τέσσερα Ευαγγέλια που έγραψαν οι τέσσερις Ευαγγελιστές, με το κατά Ματθαίον, το κατά Μάρκον, το κατά Λουκάν και το κατά Ιωάννην, παιδιά. Αυτά είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια. Αυτοί είναι οι τέσσερις Ευαγγελιστές που τα έγραψαν με τη χάρη του Θεού και του φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, πάμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Πάμε στο τρίτο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρούμε με το γράμμα Γ από την ΑΒ, ΑΒ Γ όπως λέμε, παιδιά. Και η στίχη είναι 13 έως και 17. Θα σας διαβάσω πάλι πρώτα το αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε τώρα από τον ιερέα μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα στην Θεία Λειτουργία, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, παιδιά. Ακούμε από τον ιερέα στη συνέχεια το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και είναι σαν να μας μιλάει ο Χριστός εκείνη την ώρα. Λέει λοιπόν: «Ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ού γαραπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Να το διαβάσουμε, παιδιά, και με απλά λόγια, χωρίς να πάρουμε τα μηνύματα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. «Κανένας», λέει, παιδιά, ο Χριστός μας, «κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου, που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζει σε αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Μικρή μου φίλη, πολύ ωραία πράγματα μας λέει αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου. Αλλά αύριο το απόγευμα να είστε όλοι στην ώρα μας, στην συντροφιά μας, για να πάρουμε τα μηνύματα που μας στέλνει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Φυσικά αύριο το πρωί θα συναντηθούμε πρώτα απ' όλα στη Θεία Λειτουργία. Μικρή μου φίλη, σας χαιρετώ για σήμερα.

ο σταυρός σου, για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως, για μας τους καλεσμένους της χαράς στο πανηγύρι, της Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους Μάγιο Λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δεμική κληρονομιά, για μας κάφημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνεια.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε.

Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού διαβάζεται σε όλους τους ιερούς ναούς της Εκκλησίας μας το ακόλουθο αποστολικό ανάγνωσμα από την προς Γαλάτας επιστολή κεφάλαιων 6, 11 έως και 18. Είδετε επιλύκηση μην γράμμα συνέγραψα τι εμή χειρή.

όσοι θέλουσεν ευπροσωπήσεν σαρκή, ούτι αναγκάζουσεν ημάς περιτέμνεσθε, μόνον ή να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδέ γαρί περιτετμημένοι αυτήν όμων φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν εμάς περιτέμνεστε ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχίσονται. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμεί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περί το μύτη ισχύει, ούτε εκροβιστία, αλλά καινή κτήσεις. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μη, μη δεις παρεχέτω. Εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου, Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω. Η χάρις του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί, αμήν. Κάφημα έχουν προσφυλής μας ακροατέ όλοι οι άνθρωποι. Άλλος καυχάται για τα παιδιά του. Έχει πολύ καλά παιδιά. Άλλος καυχάται για τους γονείς του. Έχει πολύ καλούς γονείς. Άλλος καυχάται για τις γνώσεις του. Έχει μεγάλη ιδέα για τη μόρφωσή του. Άλλος καυχάται για τα πλούτη του. Σε αυτά έχει στηρίξει το μέλλον της ζωής του. Στα λεφτά, πού αλλού. Άλλος καυχάται για την πατρίδα του. Κατάγεται από ιστορικό τόπο. Άλλος καυχάται για τη θρησκευτική του ζωή. Πιστεύει πως είναι καλός χριστιανός. Κι άλλος καυχάται για άλλα πράγματα. Ο καθένας έχει το δικό του καύχημα. Οι άνθρωποι κινούνται μέσα στο όχημα της καυχησεολογίας. Θλίβεται το πνεύμα του Θεού που βλέπει τους χριστιανούς να καυχόνται φανερά ή μυστικά για μικρά πράγματα. Μια τέτοια θλίψη του Πνεύματος του Θεού για τα μικρά πράγματα βλέπουμε μέσα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι ένα κομμάτι επιστολής γραμμένο με πόνο. Είναι το τέλος της προσγαλάτας επιστολής. Πολλοί τον είχαν στενοχωρήσει τον Απόστολο Παύλο οι Γαλάτες με τις ανόητες αντιλήψεις τους. Και αναγκάστηκε να τους γράψει μια από τις πιο ζωηρές επιστολές του. Τον είχαν κουράσει, γιατί ενώ είχαν πιστέψει στο κήρυγμα του Χριστού, έδιναν ακόμη λυτρωτική και σωτηριώδη σημασία και στο Μωσαϊκό νόμο. Αυτό δεν το υπέφερε ο Απόστολος Παύλος. Το θεωρούσε περιφρόνηση και ύβρι του Σταυρού του Χριστού. Και πιο πολύ δεν υπέφερε εκείνους τους ψευδαδέλφους που προσπαθούσαν να το προκαλέσουν θλίψη και ξεσήκωναν τους νεοφωτίς τους χριστιανούς και τους φοβέριζαν πως δεν θα σωθούν αν δεν τηρήσουν και όλες τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Μάτωσε η καρδιά του Παύλο από την Οδύνη σαν έγραφε αυτή την επιστολή, για να τους δείξει την ιδιαίτερη αγωνία και τον πόνο του. Γράφει ολόκληρη την επιστολή με το ίδιο του το χέρι. Γράφει μάλιστα μεγάλα γράμματα για να τα προσέξουν και τους λέγει: «Είδετε επιλύκης ημίν γράμμα συνέγραψα τι εμί χειρί». Γράφει με πόνο το τέλος της επιστολής του προς τους Γαλάτας, γιατί τους έβλεπε να καυχόνται για ένα πράγμα που δεν έπρεπε να του δίνουν καν σημασία. Εκαυχόντο για την περιτομή, για την Ιουδαϊκή περιτομή, και όχι μονάχα αυτό, αλλά μερικοί φανατικοί πίεζαν και τους εξεθνών χριστιανούς να υποστούν
αναγκαστικά αυτή την περιτομή. Και γιατί το έκαναν αυτό? Από ευλάβεια, από καθαρό ζήλο, από πόθο και λαχτάρα για τη σωτηρία? Το έκαναν από διάθεση να δοξάσουν το Θεό? Όχι, τα ελαττήριά τους ήταν ταπεινά, ευτελή, συμφεροντολογικά και εγωιστικά. Χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος μια λέξη που δείχνει τα ελαττήρια από τα οποία κινούνται οι άνθρωποι αυτοί, εξωθούνται σε περιτομή. Χρησιμοποιεί μια χαρακτηριστική λέξη που συναντάται μονάχα μια φορά στην Καινή Διαθήκη, σε αυτό το χωρίο της προς Γαλάτας επιστολής. Μια λέξη που είναι και το θέμα του κηρύγματος αυτού. Ποια είναι η λέξη σε αυτή? Ευπροσωπήσε. Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε. Και τι σημαίνει η λέξη ευπροσωπήσε? Σημαίνει να φαίνεται κανείς καλός και ωραίος, να φαίνεται ότι έχει ωραίο πρόσωπο, ότι είναι καλός και άγιος, να αρέσει στους πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, όταν αυτοί οι φανατικοί Ιουδαίζοντες μιλούσαν για περιτομή, έδειχναν πως είναι άνθρωποι του Θεού, πως είναι παραδοσιακοί. Περιτομή, τι λέτε? Εδώ ένας Μωυσής την εθέσπισε. Αλίμονος όσους δεν έχουν υποστεί περιτομή. Και έτσι με τα λόγια αυτά κέρδιζαν τον έπαινο των ανθρώπων. Με έναν εύκολο λόγο ανώδυνο που δεν τους τύχιζε τίποτε, ευπροσωπούσαν, φαίνονταν αρεστοί στους πολλούς. Και όχι μονάχα αυτό, όταν προσπαθούσαν και ανάγκαζαν άλλους να υποστούν περιτομή, τότε ήταν που ευπροσωπούσαν, τότε δοξάζονταν. Να, εμείς έχουμε και πνευματικά τέκνα. Κάναμε κι άλλους να περιτιμηθούν, να είναι σαν και εμάς, ή να εν τη ημέρα σαρκή καυχίσονται. Προσπαθούσαν δηλαδή οι φανατικοί Ιουδαίζοντες να ευπροσωπήσουν με εύκολα λόγια, με εύκολα συνθήματα, με εύκολη θρησκευτικότητα. Θρησκευτικοί άνθρωποι με το αζημίωτο. Ένας τους τρόμαζε αυτούς τους εκμετελευτάς της θρησκείας. Τι ήταν αυτό? Ο Σταυρός. Όχι, δεν ήθελαν να ακούσουν για το Σταυρό. Δεν ήθελαν να δείξουν πως έχουν σχέση με το Σταυρό για να μην διωχθούν. Δεν ήθελαν να ζήσουν τη ζωή του Σταυρού γιατί απαιτούσε θυσίες. Αφού υπήρχε τρόπος να ευπροσωπήσουν εν σαρκή, με εύκολο δηλαδή τρόπο, με μια περιτομή, γιατί να πέσουν στη μεγάλη περιπέτεια του Σταυρού? Ευπροσωπήσε. Αυτή δυστυχώς είναι η προσπάθεια και των σημερινών ανθρώπων να ευπροσωπούν, να φαίνονται ωραίοι. Και πρώτα πρώτα οι κοσμικοί άνθρωποι έχουν στόχο το ευπροσωπήσε. Προσπάθειά τους να αρέσουν στους ανθρώπους. Τα αρεστά στους άλλους κάνουν. Ποτέ τα δυσάρεστα. Κοιτάζουν τι αρέσει στον κόσμο, αυτό και κάνουν. Αλλά αυτό συμβαίνει όχι μόνο με τους κοσμικούς, αλλά και με τους θρησκευτικούς ανθρώπους που έχουν σαν στόχο το ευπροσωπήσε. Ζουν πολλές φορές μια θρησκευτική ζωή επιφανειακή και επιπόλαιη, μόνο και μόνο για να αρέσουν. Να αρέσουν στους ανθρώπους. Προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Τι υποκρισία! Μπροστά στους ανθρώπους φαινόμαστε, θέλουμε να φαινόμαστε θρησκευτικοί, άνθρωποι ευσεβείς, ενάρετοι, νηστευτέ, αυστηροί τηρητέ των πατρών παραδόσεων. Μας ενδιαφέρει ένα και μόνο η γνώμη του κόσμου. Και επειδή το ευπροσωπήσε κυριολεκτικά αναφέρεται πιο πολύ στο πρόσωπο, εκεί
στο πρόσωπο κρύβεται όλη η ευσεβοφάνεια. Τι σεμνός και κατανυκτικός, τι προσεκτικός, τι ηλαρός, τι ευπροσίγουρος, μπράβο. Έτσι η μια ευπροσώπηση του θρησκευτικού ανθρώπου έχει πετύχει. Είναι αριστός στους άλλους, δίνει καλή εικόνα στα μάτια των άλλων, οσιακή όψης. Και έρχεται ύστερα η άλλη ευπροσώπηση του θρησκευτικού λεγόμενου τύπου. Ζει μια θρησκευτική ζωή για να αρέσει όπως νομίζει στο Θεό, για να δείξει πως είναι άνθρωπος της θρησκείας. Τα εύκολα κάνει, εκείνα που δεν στοιχίζουν, εκείνα που κοιμίζουν τη θρησκευτική συνείδηση και την καθησυχάζουν πως έκανε το καθήκον της. Κάνει πράγματα που είναι βέβαια καλά και ωφέλιμα, μα είναι του ευκόλου και ακινδύνου χριστιανισμού. Ζει μια ζωή πνευματικής καλοπεράσεως, κάνει ορισμένες ακολουθίες, πηγαίνει στην εκκλησία, τρέχει στα προσκυνήματα, μαζεύει ωραίες εικόνες, ανάβει το καντήλι, καίει το θυμίαμα στο σπίτι, τηρεί τις νηστείες, ασπάζεται Άγια Λείψανα, κάνει παρακλήσεις και λειτουργίες, φτιάχνει κάτι και για την εκκλησία. Και αυτό έχει σημασία. Όλα αυτά είναι καλά και ωφέλιμα και επιβάλλεται να γίνονται. Μα αν σταματήσει κανείς μόνο σε αυτά, δεν ευπροσωπεί στο Θεό. Υπάρχουν όλα αυτά, αλλά μαζί με όλα αυτά υπάρχουν και ωραία καλοπέρασης και πλούσια αγαθά και άνετη ζωή και μεγάλη μισθή και ζηλευτές θέσεις. Πόνος και αγωνία, αγώνας συνεχής δεν υπάρχει. Δόξα το Θεό, έλεγε κάποιος τέτοιος χριστιανός της εύκολης θρησκευτικότητος, δόξα το Θεό. Όλα μου τα έδωσε, και θέσεις και αξιώματα και μισθό μεγάλο και τιμές και δόξες. Δόξα το Θεό, έλεγε κάποιος άλλος παρόμοιος χριστιανός, δόξα το Θεό ότι πεπλουτήκαμεν. Ας είναι καλά ο Χριστός που μας απάλλαξε από μερικά έξοδα και έτσι έχουμε οικονομίες. Αλλά προσφυλής μας ακροατέ, δεν είναι σωστή και γνήσια αυτή η θρησκευτικότητα. Με όλα αυτά μονάχα δεν αρέσει κανείς στο Θεό. Δεν ευπροσωπεί, δεν έχει ωραίο πρόσωπο ενώπιον του Θεού. Θέλετε να δείτε ένα πρόσωπο που ευπροσώπησε ενώπιον του ουρανίου Πατρός? Αυτό το πρόσωπο είναι το ωραιότερο και γλυκύτερο. Είναι το πρόσωπο του Εσταυρωμένου. Ο Σταυρός αυτός είναι η ωραιότερα ευπροσώπηση του χριστιανού. Θέλεις να είσαι γνήσιος χριστιανός, δεν σε σώζει η περιτομή. Δεν σε σώζουν οι διάφορες εκδηλώσεις της εύκολης και ανώδυνης θρησκευτικότητος. Σε σώζει ο Σταυρός του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, αφού μίλησε με αγανάκτηση για εκείνους που ήθελαν ευπροσωπήσει εν σαρκή, που εκαυχόντο μονάχα για τη σαρκική περιτομή, ξεσπά στη συνέχεια σε ύμνο του Σταυρού και λέγει: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Ο Σταυρός, μονάχα με Σταυρό ευαρεστεί κάποιος το Θεό. Και τι θα πει Σταυρός? Σταυρός στη ζωή ενός χριστιανού σημαίνει τρία πράγματα. Πρώτον, ονειδισμοί. Ονειδισμούς υπέφερε ο Χριστός. Για μας υπέστη το μεγαλύτερο όνειδος, το όνειδος του Σταυρού. Θα ονειδιστούμε κι εμείς. Πρέπει να ονειδιστούμε και να ονειδίζεται κανείς και χλεβάζεται και εμπέζεται όταν ομολογεί με θάρρος την πίστη του, όταν εκδηλώνεται θρησκευτικός μπροστά σε άλλους, όταν έρχεται σε διαφωνίες με τον κόσμο, όταν διαμαρτύρεται για τις βλαστήμιες
τις ασέβειες και τις ατιμίες που ακούει και βλέπει γύρω του, όταν φιλονικεί για την πίστη του, όταν αγωνίζεται με πάθος για τη βασιλεία του Θεού, τότε γίνεται στόχος ηρωνιών και ονειδίζεται. Τότε τον ονειδισμόν του Χριστού φέρει. Τότε σηκώνει σταυρό. Τότε ευπροσωπεί στο Θεό. Το δεύτερο σημείο είναι ο πόνος. Πόνεσε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Πόνεσε φρικτούς πόνους. Θα πονέσουμε κι εμείς. Καταντήσαμε χριστιανοί μονάχα της καλοπεράσεως, όχι των δυσχεριών και της περιπετίας. Χριστιανοί της νηνεμίας, όχι της τρικυμίας. Χριστιανοί της ευτυχίας, όχι και της δυστυχίας. Χριστιανοί των καλών ημερών, όχι και των θλίψεων και του πόνου. Τα χάνουμε όταν βρεθούμε σε πόνο, σε αρρώστια, σε βάσανα, σε στενοχώριες. Γονγίζουμε και τα βάζουμε με το Θεό ακόμα που επέτρεψε να δοκιμαστούμε. Θέλετε να δείτε κάποιον αν είναι πραγματικός χριστιανός? Θα τον δείτε πάνω στο κρεβάτι του πόνου. Δόξα το Θεό, λέγει ο αληθινός χριστιανός, όταν βρίσκεται στον πόνο, στη θλίψη, στη δοκιμασία. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Να χριστιανός, αυτό σε ευπροσωπεί στο Θεό. Το πρόσωπό του, όσο κι αν συσπάται από τον πόνο, αρέσει στο Θεό πιο πολύ από πολλά άλλα πρόσωπα υποκριτών χριστιανών. Και το τρίτο και το τελευταίο είναι η θυσία. Πάνω στο σταυρό ο Χριστός προσέφερε τη μεγαλύτερη, την υψίστη θυσία. Εμείς τι θυσιάζουμε για τον Χριστό? Θυσιάζομαι χρόνο, θυσιάζομαι χρήμα, θυσιάζομαι ανέσεις, θυσιάζομαι θέσεις και αξιώματα, θυσιάζομαι φιλίες και κοσμικές σχέσεις, θυσιάζομαι τα πάθη, τα αμαρτωλά, θυσιάζομαι τα νιάτα μας, θυσιάζομαι το εγώ μας, θυσιάζομαι τη ζωή μας, χύνομαι το αίμα μας. Τότε το αίμα του Πανάγνου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δεν χύθηκε στα χαμένα. Προσφυλή μας ακροατέ, ας μην απατώμεθα, δεν είμαστε χριστιανοί του Σταυρού, και όμως μόνο με το Σταυρό θα σωθούμε, μόνο με το Σταυρό θα ευπροσωπήσουμε, μόνο με ονειδισμούς και πόνο, με θυσίες, με Σταυρό θα μπορέσουμε να αντικρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού και να απολαύσουμε το άρρητο κάλος του προσώπου της Τρισιλίου Θεότητος.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη Δράμα βρισκόμαστε απόψε στον Ιερό Ναό του Αγίου Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης και Δράμας. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση τον μέγα πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό της εορτής.
1: Thank you.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός με μεγαλή θυσπόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να δεις αναβολόμενος πόσος σημάτιων. Εκτείνον των ουρών σιδέρινος εγάος δίδα στα υπερό αυτού. Ότι θυσνεύει την επίβαση αυτό περιπατών επτερήγων ανέμων. Ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα. Θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια να πτυσού κληθείστε στον αιώνα του αιώνος. Άπισο στο σημάτιον το περιβόλμιο αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύγουσονται φωνήσουν ότι στο δηλειά του. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν σε παιδεία στον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθωγο που αρελεύσε ότι δεν επιστρέψε καλύψε τη γη. Ο εξαπαστέλων πηγά σε φάραξε ένα μέσο των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα θερία του αγρού προσδέξουν αιώνα του εντύψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώ εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρο εκ των υπερών αυτό που καρπού τον έργο σου φορταστεί στη γη μου. Που εξανατέλω φόρτων τη κίνηση και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγίνα άρτων εκ τη κίνηση σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του ήλαρ είναι πρόσωπο ενέ λέω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορταστεί τα ξύλα του πεδίου εκ έρη του λιβάνου α επίτευσα. Εκεί στρουθεί ο ενωσέψου το ρηδί και τυχαίοι γίνεται αυτόν. Όρετε ψηλάτε σε λάβει πέτρα κατά βγή τη λαγωγή. Η ποιή σελήνη καιρού ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Έθο κόντο και γέννητο νύξαν αυτοί διελεύθονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρό συναυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισε και στα σπάνδρα αυτό και τα σύσσωτη. Εξελεύθεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και την εργασία να πτεώσει πέρα. Όσε μεγαλύτητε έργα σου, κύριε Πάντα, στο οποίο επίση σα. Επληρώθηκε τη στήση όσο αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαφορεύονται δράκων, ούτω τον έπνο σα εμπέζει να πτύνει. Πάντα προ έπρο δοκώσει δούνε την τροπή να πτώνει σε ευκαιροδόντω αυτή η λέξη. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα πληστίζονται Χριστόητο. Αποστρέψοντα δέσου το πρόσωπο, το αραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στο πουν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινίζει το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα Κυρίου σε ώρα σε πραθίστε κύριο επί τη έμπληση αυτού. Που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κύριο ή τη ζωή μου ψαλό το Θεό με έω υπάρχουν. Η διεθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε φρανθίσουμε επί το κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνω με στέμι υπάρχει να του ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έχουμε την δύση αυτού. Έθο κότο και έγινε το νύξη. Όσε μεγαλύθητε έργα σου κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: άκουε Ιε, και δέξε εμούς λόγους και πληθυνθήσετε τη ζωή σου, ή να συγγένονται πολλέ οδηβίου. Ο δούς γαρ σοφίας διδάσκωσε, εμβιβάζωσε τροχιές ορθές. Εάν γαρ πορεύει, ου συγκληθήσετε έσου τα διαβήματα, εάν δε τρέχεις, ου κοπιάσεις. Επιλαβού εμείς παιδείας, μη αφείς, αλλά φύλαξον αυτήν σε αυτόν η ζωή σου. Ο δούς ασεβών μη επέλθεις. Μη δε ζηλώσεις ο δούς παρανόμων, ενώ αν τόπο στρατοπεδεύω σώσει. Μη επέλθεις εκεί έκλεινον δε απ' αυτόν και παράλλαξον. Ου γαρ μη υπνώσωσιν, εάν μη και κοπιάκωσιν, αφήρεται ο ύπνος αυτόν και ου κοιμώνται. Ή δε γαρ συντούνται σύ τα ασεβίας, ίνο δε παρανόμο μεθύσκονται. Εδέ οδή των δικαίων ομοίως φωτή λάμπωση, προπορεύονται και φωτίζουσιν έως κατορθώσει η ημέρα. Εδέ οδή των ασεβών σκοτεινέ, ουκ είδασι ως προσκόπτουσιν.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόστομε.
1: Αγαπήσατε δικαιοσύνην οι κρίνοντες στην γη. Φρονήσατε περί του Κυρίου εν αγαθότητη και εν απλότητη καρδίας ζητήσατε αυτόν, ότι ευρίσκεται της μη πειράζουσιν αυτόν, εμφανίζεται δε της μη απιστούσιν αυτό. Σκολιοί γάρ λογισμοί χωρίζουσιν από Θεού, δοκιμαζομένητε η δύναμη σε ελέγχει άφρονας, ότι εις κακότεχνον ψυχήν ουκ εισελεύσετε σοφία, που δε κατοικήσει εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας. Άγιον γαρ πνεύμα παιδείας φεύξετε δόλων και επαναστήσετε απολογισμών ασυνέτων και ελεγχθήσετε επελθούσης αδικίας. Φιλάνθρωπον γαρ πνεύμα σοφίας και ουκ αθωώσει βλάσιμον αποχυλαίων αυτού. Ότι τον εφρών αυτού μάρτης ο Θεός και της καρδίας αυτού επίσκοπος αληθής και της γλώσσης ακουστής, ότι πνεύμα Κυρίου πεπλήρω και την οικουμένη και το συνέχον τα πάντα γνώσιν έχει φωνής. Δια τούτο φθεγκόμενος άδικα ουδείς μιλάθη, ουδού μη παροδρεύσει αυτόν ελέγχουσα η δίκη. Εν γάρ διαβουλείς ασεβούς εξέτασιν έστε, λόγον δε αυτού ακοή προς Κύριον ύξη και έλεγχον ανομιμάτων αυτού. Ότι ου ζηλώσεως ακροάτε τα πάντα και θρούς γονγκισμών ουκ αποκρύπτεται.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
0: Σοφία πρόστομε.
2: Δικαίων ψυχέ εγχειρή Θεού και ομοιάψετε αυτόν βάσανος, έδοξαν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, ιδέη συν εν ειρήνη, και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης, και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβερεν αυτούς αξίους σε αυτού, ως χρυσόν εχωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπημα θυσίας προσεδέξατο αυτούς, και εν καιρό επισκοπής αυτών αλάμπους και ως πινθήρες σε καλάμι διαδραμούνται. Κρινού συνέθην και κρατήσου λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριο εις τους αιώνας. Οι πεβιθώτες επ' αυτό συνήσουν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της οσής αυτού και επισκοπή.

Παταξίως ον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

κάτι κούτουν και παραπηδημούντουν την κόμη και ενωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναοτούτου και των δούλων του Θεού των επιτελούντων την Αγία Νεορτή ταύτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα υγεία, σωτηρία, προκοπήθειου και πίστεως, συνέσεως πνευματικής.

Δέσποτα πολυέλεην, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπαιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόκου Τάφου, προστασίες των επουρανίων δυνάμεων, ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεύθυμου Αποστόλου Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου και Παντελεήμονος του Ιαματικού, των Οσίων και Θεοφόρων

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ευλογήσα στους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης κυλίους άνδρας προτάσας αυτός ευλόγησον και τους άρτους των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη ιερά Μητροπόλητα αυτή, τη πόλη και εν ορία τα αυτή, της οίκης των προσφερόντων τα δώρατα αυτά δούλων σου και εις τον κόσμο σου απαντά. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών πληθύνων τρέφων συντηρών και αγιάζοντας σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι

Συναχθήκαμε απόψε, αγαπητοί μου, στον περικαλεί αυτό ναό για να τιμήσουμε τη μνήμη του προκατόχου μας, του ανθρώπου εκείνου που πέρασε εδώ από τη Δράμα και στήριξε την πίστη των ανθρώπων,

0: Στήριξε το εθνικό μας φρόνημα, την παιδεία μας, ώστε αργότερα όταν ήρθαν οι πιο τρομακτικοί και δραματικοί καιροί να μπορέσουμε να αντέξουμε και να διατηρήσουμε την Ορθοδοξία και την ελληνικότητά μας. Και βέβαια αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Ιερομάρτης Χρυσόστομος, σφράγισε θα λέγαμε με συνειδητό μαρτυρικό θάνατο τη ζωή του στη Σμύρνη, όταν εξορίστηκε από εδώ με τη δεύτερη εξορία του και έφυγε στη Σμύρνη. Ευχαριστώ θερμότατα τους δύο αρχιερείς που απόψε λαμπρύνουν την πανήγυρή μας, τον Άγιο Μαρονίας και Κομωτινής κύριο Παντελεήμονα, ο οποίος εκεί στην επαρχία της Ροδόπης φυλάει και αυτός νέες θερμοπύλες στην ακριτική αυτή περιοχή της χώρας μας, αλλά και θερμά ευχαριστώ τον Άγιο Γρεβενών κύριο Δαβίδ, ο οποίος έχει και αυτός στο γενεαλογικό του δέντρο το εκκλησιαστικό προκάτοχο έναν ιερομάρτυρα της εποχής του Αγίου, του Αγίου Χρυσοστόμου, τον Άγιο Εμιλιανό, που μαρτύρησε το 1911, και μάλιστα ο Άγιος Χρυσόστομος τότε από τη Σμύρνη έγραψε ένα πολύ ωραίο λόγο τιμώντας τον Άγιο Εμιλιανό. Τους ευχαριστώ λοιπόν θερμά και θα παρακαλούσα τον Άγιο Γρεβενών να μας απευθύνει λόγων οικοδομής και καταρτήσεως.
1: Ελθόντες επί την ηλίου δύση και ειδώντες ήδη οι φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Άγιε Μαρονίας και Κομωτινής κύριε Παντελεήμων και Άγιε Δράμας κύριε Δωρόθε, αγαπητέ φιλόθε και αγιόφιλε ποιμενάρχη της Παναγιοσκέπαστης και Αγιοφρούρητης αυτής επαρχίας της Δράμας, εντιμότατοι άρχοντες όσοι μείνατε πάσης αρχής και εξουσίας, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί συνεορταστές αδελφοί. Σήμερα η Εκκλησία μας συγκεντρώνει γύρω από τη μνήμη ενός ιεράρχου, ο οποίος δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για όσα είπε, για όσα δημιούργησε ή για όσα πρόσφερε στην Εκκλησία και στο γένος. Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης ο Αποδράμας έμεινε στην ιστορία κυρίως για έναν λόγο. Γιατί όταν ήρθε η ώρα να αποδείξει με τη ζωή του όσα πίστευε και όσα κήρυτε, δεν έκανε πίσω. Έμεινε και έμεινε μέχρι τέλος. Ίσως αυτή να είναι και η πιο δύσκολη λέξη της σημερινής ημέρας. Έμεινε. Γιατί είναι εύκολο να ξεκινήσει ο καθένας κάτι. Εύκολο να μιλήσει για πίστη, για αγάπη, για θυσία. Το δύσκολο όμως είναι να μείνεις όταν έρθει η ώρα που όλα αυτά πάβουν να είναι λόγια και γίνονται κόστος. Ο Άγιος Χρυσόστομος υπήρξε ο άνθρωπος που έμεινε. Έμεινε στον τόπο του. Έμεινε κοντά στο ποίμνιό του. Έμεινε πιστός στην αποστολή του. Και τελικά έμεινε πιστός μέχρι το αίμα του. Ο Άγιος Χρυσόστομος δεν υπήρξε ένας παθητικός άνθρωπος. Όπου βρέθηκε εργάστηκε, και εδώ στη Δράμα και στη Σμύρνη. Δεν περιορίστηκε απλά στα καθήκοντα μιας αρχιερατικής τυπικής παρουσίας. Δημιούργησε, οργάνωσε, ίδρυσε, φρόντισε σχολεία και ιδρύματα, βοήθησε φτωχούς ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Γυρνούσε στα χωριά για να εμψυχώσει τους ανθρώπους που καταδυναστεύονταν τρομοκρατούνταν και υπέφεραν από εμουχαρείς τυράννους. Αλλά και στη Σμύρνη εργάστηκε για την παιδεία, για την κοινωνική μέριμνα, για τους φτωχούς, για τους αστέγους. Δεν ήταν ένας δεσπότης που στεκόταν ψηλά και κοιτούσε το λαό του. Ήθελε να βρίσκεται μέσα στη ζωή του λαού του. Και ίσως αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε για τον Άγιο Χρυσόστομο. Το μαρτύριό του δεν ήταν μια ξαφνική ηρωική πράξη. Δεν ήταν κάτι που συνέβη μόνο στο τέλος. Το μαρτύριό του είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα. Είχε αρχίσει από την ημέρα που αποφάσισε ότι η αρχιεροσύνη του δεν ήταν τίτλος, αλλά είναι διακονία. Δεν ήταν τιμή, αλλά ευθύνη. Δεν θα ήταν απόσταση από το λαό, αλλά μπόλιασμα στον πόνο του λαού του. Και όταν ένας άνθρωπος ζει έτσι, τότε καταλαβαίνουμε διαφορετικά και τον θάνατό του. Ο Άγιος Χρυσόστομος δεν έγινε μάρτυρας μόνο επειδή βρέθηκε σε μια τραγική ιστορική στιγμή, αλλά έγινε μάρτυρας γιατί ολόκληρη η ζωή του είχε πάρει ήδη τον δρόμο της προσφοράς. Γι' αυτό και σήμερα, όταν μιλούμε για τον Άγιο Χρυσόστομο, δεν θέλω να σταθούμε μόνο στην τελευταία του στιγμή. Δεν θέλω να τον θυμηθούμε μόνο μέσα στην τραγωδία της Σμύρνης. Θέλω να τον δούμε πριν το μαρτύριο. Να τον δούμε σαν ποιμένα, σαν άνθρωπο που αγάπησε, σαν ιεράρχη που εργάστηκε, σαν άνθρωπο που έβαλε τη ζωή του στην υπηρεσία των άλλων. Και έτσι όλοι μας, και εμείς οι αρχιερείς και οι κληρικοί και οι άρχοντες κάθε αρχής εξουσίας και βαθμίδας και τέλος και εσείς όλοι οι πιστοί, να καταλάβουμε τι μήνυμα στέλνει σήμερα σε όλους μας. Γιατί μόνο τότε μπορούμε να... Σε αυτήν την πορεία του Αγίου Χρυσοστόμου υπάρχει ένα πρόσωπο που για μας σήμερα, ιδιαίτερα όμως για μένα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Είναι ο Άγιος Νεομάρτυρας, ο Ιερομάρτυρας Μητροπολίτης Γρεβενών Εμιλιανός. Αυτός που υπήρξε ο προκάτοχός μου στην επαρχία μου. Και εδώ, αδελφοί μου, υπάρχει κάτι που συγκινεί ιδιαίτερα όταν το βλέπει κάποιος από τη θέση που βρισκόμαστε σήμερα. Ο σημερινός Μητροπολίτης Γρεβενών, η ελαχιστότητά μου, στέκεται μπροστά σας και σας μιλά για τον Άγιο Χρυσόστομο. Σμύρνης, τον αποδρά μας, ενώ ο ίδιος ο Άγιος Χρυσόστομος είχε κάποτε σταθεί απέναντι στη μνήμη του προκατόχου μου, του Αγίου Εμιλιανού, και είχε μιλήσει για τη θυσία του. Σαν να δημιουργείται μέσα στην Εκκλησία ένας διάλογος που ξεπερνά τον χρόνο. Ο Άγιος Εμιλιανός μαρτύρησε σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, κατακρεουργημένος αυτός και η συνοδεία του, την 1η Οκτωβρίου του 1911. Και ο Άγιος Χρυσόστομος, μόλις πληροφορήθηκε στη Σμύρνη το μαρτύριό του, του αφιέρωσε ειδικό τεύχος του περιοδικού της Μητροπόλεως Σμύρνης, τον Ιερό Πολύκαρπο. Και εκεί έγραψε λόγια τα οποία σήμερα τα ακούμε με έναν τρόπο που τότε ίσως κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Μίλησε για αρχιερείς που καίουσαν εαυτούς ως λαμπάδας. Μίλησε για το μαρτυρικό θάνατο σαν θεμέλιο αγιότερου βίου. Ο Άγιος Χρυσόστομος τότε μιλούσε για τον Άγιο Εμιλιανό, αλλά ο Θεός γνώριζε ότι λίγα χρόνια αργότερα, την 27η Αυγούστου του 1922, αυτά τα λόγια θα γινόταν η ίδια η ζωή του. Και αυτό είναι που κάνει σήμερα τη μνήμη του τόσο συγκλονιστική. Ο Άγιος Χρυσόστομος μίλησε για τον Άγιο Εμιλιανό σαν μια λαμπάδα που καίγεται μπροστά στο Θεό. Και μετά από 11 χρόνια ο ίδιος έγινε λαμπάδα μπροστά στο Θεό. Δεν γνωρίζουμε τι περνούσε τότε από την καρδιά του Αγίου Χρυσοστόμου όταν έγραψε αυτό το λόγο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είχε μέσα του. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος που τα έγραψε δεν έμεινε θεατής της θυσίας του άλλου. Αλλά όταν ήρθε η ώρα και της δικής του θυσίας, βάδισε τον ίδιο δρόμο. Και ίσως αυτή να είναι η πιο αυθεντική μορφή πνευματικής συγγένειας. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Δεν χρειάζεται να αποδείξει κανείς μια σχέση με ανθρώπινους όρους. Υπάρχει μια βαθύτερη συγγένεια ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν το ίδιο φρόνημα, σε εκείνους που καταλαβαίνουν ότι το ράσο δεν είναι ρούχο τιμής, αλλά ρούχο θυσίας. Ο Άγιος Χρυσόστομος αυτό το έζησε, αλλά και ο Άγιος Εμιλιανός. Και οι δύο γνωρίζουν ότι ο επίσκοπος δεν είναι εκείνος που βρίσκεται μπροστά από το πίμνιό του όταν υπάρχει ασφάλεια. Ο επίσκοπος είναι εκείνος που όταν έρθει η ώρα του φόβου δεν εγκαταλείπει το πίμνιό του. Αυτό είναι το μεγαλείο του Αγίου Χρυσοστόμου. Όχι απλά ότι πέθανε μαρτυρικά, αλλά ότι δεν εγκατέλειψε, αλλά έμεινε. Και η λέξη αυτή, αδελφοί μου, ίσως αξίζει να μείνει μέσα μας περισσότερο από όλες τις άλλες. Δεν εγκατέλειψε, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να φύγει. Θα μπορούσε κάλλιστα να προστατεύσει τον εαυτό του. Θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ήδη έκανε αρκετά. Θα μπορούσε να πει ότι η ζωή του ήταν πολύτιμη και ότι είχε δικαίωμα να τη διαφυλάξει. Αλλά ο Άγιος Χρυσόστομος δεν μέτρησε τη ζωή του με το πώς και πόσο θα την προστατεύσει. Την μέτρησε με το πώς και πόσο θα την προσφέρει στον Θεό. Και εδώ σταματούμε και εδώ πλέον συναντούμε το πραγματικό νόημα της θυσίας. Θυσία δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν αγαπά τη ζωή. Απλά σημαίνει ότι αγαπά κάτι περισσότερο από τη ζωή του. Ο Άγιος Χρυσόστομος αγαπούσε το πίμνιό του, αγαπούσε την Εκκλησία, αγαπούσε την πατρίδα, αλλά πάνω απ' όλα αγαπούσε τον Χριστό. Και όταν αυτά που αγαπούσε βρέθηκαν μπροστά του πληγωμένα, δεν μπόρεσε να φύγει και να σωθεί μόνος του. Έμεινε. Και αυτό το έμεινε έγινε μαρτύριο, έγινε σφραγίδα, έγινε αγιότητα. Αδελφοί μου, ο κόσμος σήμερα έχει μάθει να φεύγει, να αποφεύγει και να ξεφεύγει. Να φεύγει όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Να φεύγει όταν δεν συμφωνεί με κάτι. Να φεύγει όταν δεν τον καταλαβαίνουν. Να φεύγει όταν η αγάπη απαιτεί θυσία. Να φεύγει ακόμη και από ανθρώπους που κάποτε υποσχέθηκε ότι θα αγαπά. Απλό παράδειγμα, τα διαζύγια, η διάλυση της οικογένειας. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο η μορφή του Αγίου Χρυσοστόμου αποκτά μια ιδιαίτερη επικαιρότητα. Έρχεται να μας ρωτήσει: «Εσύ για ποιον είσαι διατεθειμένος να μείνεις, για ποιον θα κάνεις υπακοή, για ποιον θα κάνεις υπομονή, για ποιον θα συγχωρήσεις, για ποιον θα κουραστείς, για ποιον θα θυσιάσεις χρόνο, δύναμη, εγωισμό, άνεση, για ποιον θα πεις κάποτε δεν θα φύγω». Αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη του Αγίου Χρυσοστόμου. Δεν μας ζητά όλοι από όλους μεγάλα πράγματα. Μας ζητά να μάθουμε να αγαπάμε αληθινά, γιατί η μεγάλη θυσία γεννιέται μέσα από μικρές θυσίες. Ο άνθρωπος δεν γίνεται ξαφνικά μάρτυρας την τελευταία στιγμή της ζωής του. Γίνεται μάρτυρας κάθε μέρα που μαθαίνει να μην περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, και ίσως αυτό είναι και που έκανε τον Άγιο Χρυσόστομο ικανό να σταθεί εκείνη την τελευταία ώρα. Είχε ήδη μάθει να δίνει, να υπηρετεί, να ανήκει στους άλλους, και γι' αυτό όταν ήρθε η ώρα μπορούσε να προσφέρει και το τελευταίο που του είχε απομείνει, τον εαυτό του. Γι' αυτό σήμερα στη μνήμη του δεν χρειάζεται να τον θαυμάσουμε μόνο. Χρειάζεται να τον αφήσουμε να μας μιλήσει, να μας ελέγξει, να μας ρωτήσει αν η δική μας πίστη έχει μέσα της θυσία, αν η δική μας αγάπη έχει μέσα της προσφορά, αν η δική μας σχέση με τον Χριστό έχει μέσα της το «γεννηθήτω το θέλημά σου» και όχι «γεννηθήτω το θέλημά μου». Γιατί ο Άγιος Χρυσόστομος δεν είναι μεγάλος επειδή απέκτησε δύναμη. Είναι μεγάλος γιατί παρέδωσε τη δύναμή του στο Θεό. Δεν είναι μεγάλος επειδή δεν φοβήθηκε, αλλά είναι μεγάλος γιατί δεν άφησε τον πόνο να νικήσει την αγάπη. Δεν είναι μεγάλος επειδή δεν πόνεσε, αλλά αντίθετα, είναι μεγάλος επειδή ο πόνος του δεν έγινε μίσος, αλλά προσφορά. Και γι' αυτό η τελευταία του ώρα δεν είναι το τέλος της ιστορίας του, αλλά είναι η σφραγίδα όλης του της ζωής. Γιατί αυτό είναι το τελευταίο και το μεγαλύτερο μήνυμα του Αγίου μας, ότι η θυσία δεν ήταν ήττα, ότι το αίμα που προσφέρεται στο Χριστό δεν χάνεται, αδελφοί μου, ότι η ζωή που χαρίζεται από αγάπη δεν τελειώνει, γίνεται σπόρος, γίνεται μνήμη, γίνεται ευλογία, γίνεται δύναμη για τους επόμενους. Και ίσως αυτό είναι που ο Άγιος Χρυσόστομος μας αφήνει σήμερα. Όχι μια ιστορία του παρελθόντος, αλλά μια ερώτηση στον καθέναν μας για το παρόν, για το σήμερα, για την εποχή μας, για τα χρόνια μας. Τι κάνουμε εμείς με τη ζωή που μας χάρισε ο Θεός? Την κρατούμε μόνο για τον εαυτό μας ή την κάνουμε προσφορά? Ο Άγιος Χρυσόστομος απάντησε με όλη του τη ζωή. Τώρα η απάντηση στην ερώτηση του Αγίου είναι στο χέρι μας, είναι σε μας. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν σήμερα τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης τον αποδρά μας, να μας μάθει όχι να ζητούμε μια μεγάλη ζωή, αλλά μια αληθινή ζωή. Μια ζωή που να έχει μέσα της Χριστό, Μια ζωή που να μπορεί και να θέλει να προσφέρει. Μια ζωή που όταν έρθει η ώρα να μπορεί να πει: «Κύριε, ό,τι μου έδωσες δεν το κράτησα μόνο για μένα». Αξίωσέ μας, Άγιε Χρυσόστομε, να καταλάβουμε όσο γίνεται καλύτερα και νωρίτερα αυτό που εσύ γνώρισες μέχρι τέλος της ζωής σου, ότι η ζωή δεν γίνεται μεγάλη και καλύτερη όταν την προστατεύουμε μόνο από κάθε πόνο, αλλά όταν κυρίως την παραδίδουμε με αγάπη, γιατί ο Χριστός δεν μας ζήτησε να κρατήσουμε τη ζωή μας, μας ζήτησε να Του την εμπιστευθούμε, και ο Άγιος Χρυσόστομος Του την εμπιστεύτηκε. Αυτό που λέμε εμείς οι κληρικοί κατά κόρον, και σήμερα το ακούσαμε στις ακολουθίες, και εσείς οι πιστοί το ακούτε και σήμερα που το ακούσατε, το «εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Αυτό λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος το έκανε βίωμα και πράξη. Γι' αυτό και σήμερα δεν τον θυμόμαστε τον Άγιο Χρυσόστομο σαν άνθρωπο που πέθανε, αλλά σαν άνθρωπο που πρόσφερε τον εαυτό του στο Χριστό, και αυτή η προσφορά του έγινε φως που εύχομαι ολόψυχα διευχών σας, Άγιοι Αρχιερείς, να φωτίζει και τη ζωή όλων μας, ώστε η ζωή μας, αδελφοί μου, να είναι μια ζωγραφιά και μια πρόγευση του Παραδείσου. Αμήν. Νην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το Σωτήριό σου, ο ετοίμεσας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
2: Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Καλό βράδυ και αύριο με υγεία.
1: Παρακαλώ, λόγω των έντονων καιρικών συνθήκων, παρακαλώ καθίστε, καθίστε παρακαλώ. Το εξωτερικό πρόγραμμα θα το τελέσουμε εν συντομία μέσα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, διότι αυτά που υποσχεθήκαμε στον Άγιο και στους ανθρώπους θα τα φέρουμε εις πέρας ασχέτως του καιρού που έξω είναι βρέχει δυνατά και φυσάει. Τώρα λοιπόν να πούμε ότι θα τελέσουμε τις βραβεύσεις των Χρυσοστομίων όπως κάθε χρόνο κάνουμε λόγω της μεγάλης αγάπης του Αγίου Χρυσοστόμου και στον αθλητισμό και ιδιαιτέρως στην νεότητα. Καταρχάς να πω ότι φέτος συμπληρώνουμε 20 χρόνια λειτουργίας της ενορίας μας και αυτό από μόνο του είναι μία αφορμή δοξολογίας. Και όλη αυτή την 20ετία εδώ στο πουθενά και με το τίποτε η χάρη του Θεού διαπρεσβειών του Αγίου Χρυσοστόμου έκτισε το σπίτι του και τα Χρυσοστόμια που καθιέρωσε ο μακαριστός Μητροπολίτης Παύλος να τελούνται συνεχίζονται για ένατη φορά. Αλλά αναμιμνισκόμεθα το 2002 τον θεμέλιο λίθο από το μακαριστό Μητροπολίτη μας τον Σοφό Διονύσιο. Σήμερα η Εκκλησία με πρότασή μας τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας κύριο Δωρόθεο τιμά τρεις προσωπικότητες του αθλητισμού. Εμπρότης τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή της δόξας δράμας του Παναθηναϊκού και άλλων ομάδων τον Γεώργιο Δάφκο, τον γνωστό και αγαπητό σε όλους. Λίγα πράγματα για τον βίο του θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Ο Δάφκος Γεώργιος γεννήθηκε στη Δράμα το 1953. Ποδοσφαιρικά εντάχθηκε στα τσικό της Δράμας σε ηλικία 11 ετών. Τη σεζόν 1974-1975 δόθηκε με υποσχετική στην ομάδα του Άρη Αμπελακίων για έναν χρόνο. Επαγγελματικά στο ποδόσφαιρο με τη Δόξα Δράμας αγωνίστηκε από τη σεζόν 1996-76. Το 1982 μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό όπου έμεινε 3 χρόνια μέχρι το 1985. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στις Εθνικές Ελπίδων και Εθνική Αδρών όταν ήταν στη Δόξα Δράμας. Το 1985 επέστρεψε στη Δόξα Δράμας και αγωνίστηκε για 6 χρόνια. Το 1991 πήγε στον Αθηναϊκό που αγωνίστηκε για 4 χρόνια μέχρι το 1995. Μετά αγωνίστηκε για 2 χρόνια με την Παναχαϊκή μέχρι το 1997 όπου σταμάτησε την επαγγελματική του καριέρα. Κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Β' Εθνικής με τη Δόξα Δράμας. 1 πρωτάθλημα Ελλάδος και 1 κύπελο Ελλάδος με το Παναθηναϊκό. 1 χρόνο αγωνίστηκε στην Δέλτα Εθνική με τους Ποντίους Ροδόπης. 1 χρόνο αγωνίστηκε στον Ηρακλή Παρανεστίου, όπου έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα σε ηλικία 40 χρόνων. Εργάζεται αρκετά χρόνια ως προπονητής τερματοφυλάκων στις Ακαδημίες της Δόξα Δράμας και τα τελευταία 3 χρόνια στη μεγάλη ομάδα. Είναι παντρεμένος με την Κυριακή Χαραλαμπίδου, όπου έχουν 2 παιδιά, τη Ζωή και τον Κωνσταντίνο. Από τα 2 παιδιά έχουν αποκτήσει 7 εγγόνια. Την Κυριακή, τον Γεώργιο, τον Γεώργιο, τη Δωροθέα, τη Βασιλική, τον Άγγελο και τον Αλέξανδρο.
1: Παρακαλούμε για την βράβευσή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Ανάργυρο Πατακάκη να επιδώσει την πλακέτα του, ο οποίος είναι εκτός από φίλος της ενορίας μας και ευεργέτης αυτής με προσωπικές του δωρεές αλλά και υπηρεσιακός. Ο Αργύρης Πατακάκης είναι Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και παρακαλούμε να επιδώσει την πλακέτα. Ορίστε. Σήμερα συνεχίζει ως προπονητής του τερματοφυλάκων της ενδόξου ιστορικής δόξης της δράμας και τον ευχαριστούμε. Στη συνέχεια έχουμε τη βράβευση ενός ακόμη αθλητού, του Δημήτρη Τζεφαλή, ο οποίος είναι και γείτονας και φίλος και συνεργάτης της Εκκλησίας μας, είναι συγγραφέας αθλητικών βιβλίων, αθλητής μεγάλων αποστάσεων, ειδικευμένος σε ειδικές έτσι, αθλητικές δραστηριότητες. Περισσότερα γι' αυτόν συντομία θα ακούσουμε και πάλι.
2: Ο Δημήτριος Τζεφαλής κατάγεται από το Μοναστηράκι Δράμας. Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στην ανθρώπινη απόδοση και υγεία και υπηρετεί στο γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Νικηφόρου. Είναι προπονητής του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Δράμας με εξειδίκευση στους δρόμους αντοχής. Παραμένει ως σήμερα εν ενεργεία δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Έχει βοηθήσει και εμπνεύσει πολλούς δρομείς τόσο προπονητικά όσο και μέσω των βιβλίων του, ώστε να οδηγηθούν σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και να ζουν ευτυχέστεροι. Είναι κάτοχος του Πανελληνίου και Βαλκανικού Ρεκόρ Μάστερς στην ηλικιακή κατηγορία 40-44. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων, του προπονητικού «Φέρνοντας κοντά στις μεγάλες αποστάσεις», του εμψυχωτικού βιβλίου «Αυτοβελτίωσης που τρέχει ο λογισμός σου» και «Στον δρόμο για το Καλλιμάρμαρο». Τα δύο τελευταία έχουν μεταφραστεί και στην αγγλική γλώσσα και κυκλοφορούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αρθογραφεί σε ηλεκτρονικά περιοδικά και ιστοσελίδες. Στη προσωπική του ιστοσελίδα www.onestepbeyond.gr μπορείτε να διαβάσετε όλα του τα άρθρα για αρχάριους και προχωρημένους δρομείς ή εν δυνάμει αθλούμενους.
1: Για την επίδοση της πλακέτας παρακαλώ την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου της Δράμας, κυρία Δέσποινα Αβραμίδου. Παρακαλώ να μην ομιλούμε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που ανήκω στην ενορία του Αγίου Χρυσοστόμου και του Πάτερ Γεράσιμου. Ευχαριστώ, ήταν μια ξεχωριστή τιμητική ευκαιρία. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτή τη βράβευση στον εμπνευστή και μέντορά μου, έναν γυμναστή που άφησε το στίγμα του στην ιστορία της δράμας, τον κύριο Στέλιο Κορομιχαλάκη.
4: Σεβαστοί εκπρόσωποι του πλήρου του λαού και των αρχών, αξιότιμοι προσεκλημένοι, καλησπέρα σας. Έχετε και τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του Δημάρχου μας που ακολούθησε και παρακολούθησε όλη τη λειτουργία, αλλά έπρεπε να φύγει. Χρόνια πολλά σε όλους, να μας ευλογεί ο Άγιος μας, ο Συμπολιούχος της πόλης, όλους σας ξεχωριστά και τις οικογένειές σας. Και να θυμόμαστε αυτές τις μέρες ειδικά την ιστορική μνήμη, την πνευματική κληρονομιά που μας άφησε. Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ και στον πατέρα Γεράσιμο, ο οποίος με πολύ μεράκι και αγώνα διοργανώνει αυτή τη θρησκευτική πανήγυρη και δίνει και έναν αθλητικό και πολιτιστικό χαρακτήρα και αγκαλιάζει τα παιδιά, τα εμπνέει και είναι πολύ σημαντικό και το έργο του είναι σίγουρα ανεξίτηλο στην κοινωνία της δράμας. Συγχαρητήρια σε όλους που βοήθησαν στη διοργάνωση και σίγουρα και στον πολιτιστικό σύλλογο που ήταν εδώ πριν, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει μετά και μας κάνει τη χάρη ο Θεός και σταματήσει η βροχή. Που είναι εδώ και θα ήθελα αυτός να τον συγχαρέσω ιδιαίτερα γιατί ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικός και ο Παμικρασιατικός κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο. Την ευλογία του Αγίου μας λοιπόν. Ευχαριστώ.
1: Και στη συνέχεια έχουμε έναν ακόμη αθλητή μεγάλης έτσι, ποιοτικής στάθμης. Είναι ο κύριος Ευθύμιος Ανδρέογλου, δεκαθλητής και και αυτό σε ένα βιογραφικό έτσι πλούσιο, αλλά θα ήθελα ιδιαιτέρως να τονίσω εγώ ένα άλλο του χαρακτηριστικό γνώρισμα που είναι ξεκάθαρα από το Θεό δώρος αυτόν, είναι πολύτεκνος και υπερπολύτεκνος σήμερα που ο κόσμος δυστυχώς ορφανεύει και συγκουνεύεται στην παιδοποιία και τον συγχαίρουμε ιδιαιτέρως και για αυτήν την ιδιότητα. Παρακαλώ.
2: Ο Ευθύμιος Ανδρέογλου γεννήθηκε στη Δράμα στις 12 Αυγούστου 1970. Είναι νυμφευμένος με την Ευαγγελία Βαμβακά και μαζί απέκτησαν 6 παιδιά. Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Σερών. Κάτοχος πτυχίου και διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής. Μεγάλωσε στην Ανδριανή Δράμας και η πρώτη του αθλητική διάκριση ήταν στο ποδόσφαιρο, όταν κλήθηκε με τον Ηρακλή Ανδριανής στη Μεικτή Δράμας Παίδων. Παράλληλα, ξεκίνησε να ασχολείται και με το άθλημα του στίβου στο αγώνισμα του Δεκάθλου, όπου από το 1987 θα αφιερωθεί πλήρως. Μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου από το 1989 ως το 2004, σε μια διαδρομή δύσκολη λόγω πολλών τραυματισμών και 8 χειρουργικών αποκαταστάσεων. Οι επιτυχίες του ιεραρχικά είναι οι εξής. Τρίτος στους Μεσογειακούς Αγώνες της Αθήνας το 1991. Πρώτος στους Βαλκανικούς της Αθήνας το 1997. Πρώτος με την Εθνική Ομάδα Δεκάθλου στο Ευρωπαϊκό Κύπελο πρώτης κατηγορίας στην Ελβετία το 2000. Δεύτερος με την Εθνική Ομάδα Δεκάθλου στο Ευρωπαϊκό Κύπελο πρώτης κατηγορίας στο Ευρωπαϊκό Κύπελο δεύτερης κατηγορίας στο Βέλγιο το 1999. Τρίτος στους Βαλκανικούς της Σόφιας το 1992. Δεύτερος στους Βαλκανικούς Εφήβους Στάρα Ζαγόρα 1989. Πρώτος στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Δεκάθλου Ανδρών 1991, 2004 και Εφήβων το 1989. Πρώτος στο Κύπελο Ελλάδος το 1990. Πρώτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Οκτάθλου Κλειστού Στίβου το 1991. Πρώτος με Πανελλήνιο Ρεκόρ Επτάθλου Κλειστού Στίβου Ανδρών το 1992. Πρώτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επτάθλου Κλειστού Στίβου Ανδρών το 1997. Δεύτερος στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Δεκάθλου Ανδρών το 1990, 1992 και 1999. Δεύτερος στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Επτάθλου Κλειστού Στίβου Ανδρών το 1995 και 1996. Τρίτος στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Δεκάθλου Ανδρών το 1989, 1996 και 2002. Τρίτος στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Επτάθλου Κλειστού Στίβου Ανδρών το 1990 και 1999. Το 2015 ξεκίνησε και την προπονητική, ασχολούμενος κυρίως με τα παιδιά του, χαρακτηριζόμενος χαριτολογώντας από φίλους ως η λερναία ίδρα των εσυνθέτων αγωνισμάτων, γιατί σταματώντας ο ίδιος, 4 από τα παιδιά του ασχολούνται με το ίδιο αγώνισμα και με μεγάλη επιτυχία, όντας Βαλκανιονίκες, Πανελληνιονίκες και συμμετοχή σε πανευρωπαϊκούς νέων και ανδρών. Παράλληλα, δεν σταμάτησε την ενεργό δράση και συνέχισε να αγωνίζεται με το κίνημα πλέον του διαχρονικού αθλητισμού από το 2006 έως και σήμερα, με τα εξής αποτελέσματα. Πανελλήνιο και βαλκανικό ρεκόρ στο δέκαθλο ηλικιακής κατηγορίας 35 ως 39 ετών. Πανελλήνιο και βαλκανικό ρεκόρ καλύτερης επίδοσης στον κόσμο για το 2017 στο πένταθλο ανοιχτού στίβου ηλικιακής κατηγορίας 45 έως 49 ετών. Πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα σε μήκος ανοιχτού στίβου ηλικιακής κατηγορίας 45 έως 49 ετών. Πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα με κοντάρι ανοιχτού στίβου ηλικιακής κατηγορίας 45 έως 49 ετών. Χρυσό μετάλλιο στο δέκαθλο στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στη Πεσκάρα της Ιταλίας το 2023 με πανελλήνιο και βαλκανικό ρεκόρ ηλικιακής κατηγορίας 50 έως 54 ετών. Χρυσό μετάλλιο στο πένταθλο κλειστού στίβου στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες του Τόρουν της Πολωνίας τον Μάρτιο του 2026 με πανελλήνιο και βαλκανικό ρεκόρ ηλικιακής κατηγορίας 55-59 ετών. Πανελλήνιο ρεκόρ στα 60 μέτρα με εμπόδια κλειστού στίβου ηλικιακής κατηγορίας 55-59 ετών. Ως γυμναστής, η πρώτη συμβουλή στους μαθητές του αλλά και σε όλους είναι η άσκηση εφόρου ζωής και ο ίδιος προσπαθεί να είναι το παράδειγμα.
1: Για την επίδοση της πλακέτας παρακαλώ τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, κύριο Δημήτριο Χαλκίδη.
5: Thank you.

0: Χρόνια πολλά ο Άγιος να είναι πρεσβευτής της Δεήσεως Σουμών. Πάτερ Γεράσιμος, για αυτή την εκκλησία την πρόλαβα για πριν διοικητή στο Σύνταγμα ήμουνα τότε. Και ο Άγιος Γεράσιμος τη λάμπρη είναι με τις προσπάθειες και όλοι μαζί συνεχίζουμε να προσευχόμαστε υπέρ του φιλοχρήστου του στρατού, του λαού μας, του ολονών. Χρόνια πολλά!
1: Χαίρετε και από μένα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την βράβευση αυτή, τους ανθρώπους που έκαναν την πρόταση και αυτούς οι οποίοι θεώρησαν αξιότιμο να με βραβεύσουν σήμερα εδώ για αυτά τα οποία έχω κάνει στο αυτό το βιογραφικό που διαβάσαμε πριν. Τώρα που μεγαλώνω και μεστώνω βέβαια, δεν σκέφτομαι ποτέ τι έκανα και ο λόγος που τα έκανα. Θεωρώ ότι κάποιος δεν ασχολείται με το λεγόμενο μετερίζει του ή με τις κλήσεις του για να έρθει αυτή η ώρα να το βραβεύσουν, Πάτερ Γεράσιμε. Αλλά είναι όντως συγκινητικό όμως να σε θυμούνται και τελικά να σε βραβεύουν και αυτό να είναι μία ανάμνηση αυτής της ημέρας και αυτής της πορείας. Την οποία πορεία, βλέποντας αυτές τις ημέρες και συμπληρώνοντας το βιογραφικό που μου ζητήσατε, είδα πόσο δύσκολη είναι. Πώς ήμουν τότε που ήμουν έφηβος και περνούσα κάποιες δύσκολες στιγμές και πώς ο Θεός με διαμόρφωσε μέσα σε αυτή στη διαδρομή, διότι θεωρώ ότι ο Θεός μέσα στο διαδρομή, στο μετερίζει, στην κλίση του καθενός είναι μέσα και τον διαμορφώνει όπως αυτός θέλει τελικά, είτε σύντομα είτε περνώντας τα χρόνια και οι δεκαετίες ακόμα. Είμαι λοιπόν ευγνώμων για αυτήν την διαδρομή του αθλητισμού αλλά και της οικογένειας που έφτιαξα παράλληλα και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτον έναν άνθρωπο εκλειπώντα πλέον, τον Πάπετο Σδρόλαβο, ο οποίος υπήρξε και ο προπονητής μου ο πρώτος και τον θεωρώ ως προπονητή μου σκέτο εγώ αυτόν, αλλά και φυσικά την οικογένειά μου, σε αυτήν που ανήκα πρώτα, στους γονείς μου, οι οποίοι και αυτοί με ανέχτηκαν, δεν μου έφεραν ποτέ κανένα εμπόδιο, σεβάστηκαν πάντα τις απόψεις μου και τα όνειρά μου. Ήταν δίπλα μου πάντα με όσες δυνάμεις είχαν, αλλά και την οικογένεια την οποία έφτιαξα μετά εγώ και κυρίως τη σύζυγό μου, που περνώντας τα χρόνια βλέπω τελικά πόσο σημαντική ήταν η συμβουλή αυτής της γυναίκας και μη θέλοντας να πω πολλά παραπάνω για να μην μας πιάσουν για τα σιρόπια. Την ευχαριστώ και θεωρώ ότι είναι μια μικρή δόση τιμής αυτή σήμερα στο πρόσωπό της. Με αυτή την ανοχή πραγματικά έως και σήμερα, γιατί ακόμα αγωνίζομαι όπως είδατε στο βιογραφικό μου, οπότε η ανοχή στην τρέλα μου σε εισαγωγικά είναι υπό την επίρρεια αυτής. Και κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχηθώ όλους χρόνια πολλά και ο Άγιος να μας σκεπάζει όλους.

0: Τέλος, αγαπητοί μου, μετά την βράβευση των τριών αυτών, έτσι να πω, ενηλίκων αθλητών, εκτός προγράμματος λόγω των συγκυριών, θα θέλαμε να βραβεύσουμε εκτός πρωτοκόλλου, επαναλαμβάνω, έναν νέο, έναν έφηβο άνθρωπο, έναν αιώνιο έφηβο θα έλεγα, ο οποίος παρότι ασχολήθηκε με πολλά αθλήματα, σήμερα θα βραβευθεί για τη σκυταλοδρομία του, καθότι παραδίδει μετά από πολλές δεκαετίες τη σκυτάλη στη νέα διοίκηση του ΣΚΑ Δράμας, και ομιλώ βεβαίως για τον Στέλιο Κορομιχελάκη, για τον οποίο παρακαλώ το πιο δυνατό σας χειροκρότημα. Αξιώνεται να συνοδεύεται από πολλούς που τους είχε από μικρά παιδιά κοντά του. Παρέδωσε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο την κυρία Κυριακή Πειμενίδου, και βεβαίως την πλακέτα αυτήν να την επιδώσει ο Σεβασμιότατος Πειμενάρχης μας κύριος Δωρόθεος. Παρακαλώ.
1: Κύριε Στέλιο, συγχαρητήρια πάρα πολλά και ευχόμαστε κάθε καλό στη ζωή σας.

0: Εγώ είμαι συγκινημένος για την τιμή που μου κάνει ο πατέρας Γυμνάσιος με τον Σεβασμιότατο. Δεν ξέρω τι να πω άλλο, δεν το ήθελα, γι' αυτό θα τους το κρατάω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αύριο το πρωί πανηγυρική πολυαρχαιρετική θεία λειτουργία με το μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής και η λιτανία της εικόνας του Αγίου Πέριξ του Ναού με τη φιλαρμονική, το στρατό, τους άρχοντες, τους συλλόγους και βεβαίως την ευσεβή λαό με μπροστάρισα την νεολαία. Υπάρχει μία πιθανότητα το υπαίθριο πρόγραμμα με την παραδοσιακή εκδήλωση που θα πλαισιώσει το χορευτικό τμήμα του Απομακρυσχετικού Συλλόγου Δράμας ο Άγιος Χρυσόστομος και η παραδοσιακή χοροδία οι Εμπειροτέχνες να πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ. Αναλόγως των καιρικών εξελίξεων θα βγει σχετική ανακοίνωση. Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο το πρωί να ευχαριστήσω όλους για τη συνδρομή στη φετινή πανήγυρη, τους συνδιοργανωτές, την Ιερά Μητρόπολη Δράμας, τον Δήμο, την Αντιπεριφέρεια και προσωπικά τους χορηγούς οι οποίοι συνέβαλαν από την τσέπη τους για την διεξαγωγή της εκδηλώσεως και όλους εσάς αδελφοί μου που συνεορτάζουμε και συμπροσευχόμαστε στην τιμή και στη γιορτή του Αγίου μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, αύριο το πρωί στην ανέμακτη, αμφίδρομη και υπερφυή θυσία της Θείας Ευχαριστίας κατά την οποία ο Θεός προσφέρεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος στο Θεό. Χρόνια πολλά, καλό βράδυ.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίου Χρυσοστόμου, Επισκόπου Δράμας και Σμύρνης, παρακολουθήσαμε τον μέγα πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό της εορτής.
1: Ελλάδος, καθώς και στον εκκλησιαστικό σταθμό 4Ε στη Λιδία για την αποψινή λήψη αλλά και την απευθείας μετάδοση στα πέρατα του κόσμου. Σας ευχαριστούμε και αύριο το πρωί με το καλό. Να είστε καλά.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί της Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβρυτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος. 7 το απόγευμα με θέορτος Εσπερινός, μικρά Λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι.

Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπυχιακή Μονή Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο στο Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της καταστραφής κατά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο δυτικής πτέρυγας της κυρίας Παλαιάς Ιεράς Μονής, θα εγγενιαστεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Κατά τον πανηγυρικό εσπερινό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μενδώνη. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Διονυσίου και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός. Στις 7.30 αγιασμός και τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης Δυτικής Πτέρυγας. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 7.30 έως 10.30 το πρωί, όρθρος πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και προσκύνηση τεμαχίου του Τιμίου Ξύλου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.

προσπέλαση στη θεϊκή αγάπη. Ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Φίλοι μας, δοκιμάστε να ρωτήσετε πώς και θα νιώσετε να βυθίζεστε στο πέλαγος της αγνωσίας. Στην περιοχή της ανθρώπινης ιστορικής πορείας, η θεμελιακή γνώση ή η σοφία ή η δέσμη των προσωπικών εμπειριών μεταποιούνται σε διδαχή και η τεχνική της διδαχής μεταβιβάζει τον αποκτημένο πλούτο στην διάδοχη γενιά. Ο Κύριος μιλάει, φανερώνει την αληθινή υπόσταση και τη βαθύτερη σχέση του κόσμου και του ανθρώπου, ή φανερώνεται μόνο το απροσπέλαστο κάλος του και την άπειρη αγιότητά του. Η αγάπη του Θεού είναι το πλήρωμα, είναι ο υπερούσιος παλμός, ο ηφαιστειακός συγκλονισμός που συντρίβει τις δομές της αναλήθειας και της αμαρτίας και δημιουργεί τον νέο κόσμο, την καινή κτήση, και βιώνεται σαν γεγονός, σαν το μοναδικό γεγονός που νοηματίζει την ανθρώπινη πορεία και την ιστορία της ανθρωπότητας. Η αγάπη του Θεού βιώνεται σαν γεύση, σαν εμπειρία του λαού του Θεού και σαν προσωπική δοκιμή της κάθε μιας ανθρώπινης οντότητας. Όποιος ζει την αγάπη του Θεού, τη γνωρίζει, και όποιος τη γνωρίζει, τη ζει αληθινά. Απολαμβάνει, όσο η ύπαρξη μπορεί να αντέξει, την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπη του Θεού, την υπερβολική αγάπη που ξεπερνάει κάθε γνώση, αναπνέει το κλίμα της και χορταίνει με τη δροσιά της και με τις ατίμητες δωρεές της.

ούτως αγάπησεν ο Θεός των κόσμων. Είναι ανάγκη να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά το ευαγγελικό μας κείμενο. Αποτελεί τμήμα του ευρύτερου διαλόγου που πραγματοποίησε ο Κύριός μας με τον επίσημο άρχοντα των Ιουδαίων, τον Φαρισαίο Νικόδημο. Ο Νικόδημος, μυαλό ευρύ, σπουδασμένος όσο ολίγη στην εποχή του, καταρτισμένος στις γραφές και στις θρησκευτικές παραδόσεις του λαού του, δεν είναι σε θέση να βηματίσει στα απίθμενα βάθη των μυστηρίων του Θεού. Η ανθρώπινη διαλεκτική φρενάρει το λογισμό του. Η τυραννία των αισθήσεων ακινητοποιεί την πίστη του. Ρωτάει και δεν έχει τη δύναμη να αφομοιώσει την απόκριση. Ζητάει χειραγωγία και δεν βρίσκει μέσα του το θάρρος να αποδεχτεί ανεπιφύλακτα την αποκάλυψη. Και ο Κύριος αναγκάζεται να επισημάνει την αδυναμία του. Κάτι περισσότερο. Φτάνει να τον ελέγξει. Είτε επήγε υπον ημίν και ου πιστεύετε, πώς εάν υπό ημίν τα επουράνια πιστεύσετε. Αν δεν μπορείτε να πιστέψετε αυτά που τα κατοπτεύετε με τα μάτια σας και τα ψηλαφείτε με τα δάχτυλά σας, πώς θα κατορθώσετε να συλλάβετε τα μεγάλα και βαθιά και ανεξιχνίαστα μυστήρια της θεότητας. Και αμέσως μετά, για να βοηθήσει τον Νικόδημο να προσεγγίσει όχι διαλεκτικά αλλά βιωματικά την ανεξάντλητη πηγή της αγάπης της τριαδικής θεότητος, ξεδιπλώνει μπροστά του ένα μακρινό γεγονός που όμως έχει τυπολογική προέκταση στο δικό του πρόσωπο και στη δική του ατίμητη σταυρική προσφορά. Δεν αραδιάζει αφηρημένες έννοιες, δεν στυλώνει στο μονοπάτι του λογισμού επιχειρήματα, δεν κτίζει λεκτικά σχήματα και απροσπέλαστες θεωρίες. Κάνει αναφορά στην ιστορία, στο γεγονός. Ζωντανεύει την περιπέτεια και την εμπειρία του λαού του Θεού που είναι πραγματικό προανάκρουσμα και προσδιοριστική πράξη της υπέρθατης θυσίας, του φρικτού Γολγοθά. Τον παραπέμπει στο όνειδος και στην οδύνη της αποστασίας. Μέσα στην έρημο, ο λαός του Θεού απήθησε. Βρήκε την ταλαιπωρία μεγάλη και άρχισε να γογγίζει, να φωνάζει και να διαμαρτύρεται και να ρίχνει τα βάρη της περιπέτειάς του στον αφοσιωμένο ηγέτη, στον Μωυσή. Τότε μια φοβερή μάστιγα άρχισε να θερίζει τους αποστάτες. Φίδια αναρρύθμιτα τους έζωσαν και άρχισαν να φανίζουν τους ταλαιπωρημένους οδοιπόρους. Κάθε μέρα στρώνονταν στην αφιλόξενη ερημική γη τα νεκρωμένα κορμιά. Και η αγωνία και το κλάμα έπνιγαν τη μιλιά των ζωντανών που έσερναν τον πένθυμο χορό και φαρμακώνονταν από την αγωνία του μελοθανάτου. Εκείνη την τραγική ώρα ο λαός ξύπνησε. Ήρθε σε μετάνοια και παρακάλεσε τον Μωυσή. Και ο Μωυσής ηγέτεψε το Θεό. Ζήτησε το έλεος, μεσίτεψε για τη σωτηρία. Και ο Θεός σπλαχνίστηκε. Άφησε την αγάπη του να τυλίξει το λαό. Πρόσφερε τη σωτηρία, δίνοντας ένα ορατό σημάδι της παρουσίας του και της αγάπης του. Διέταξε τον Μωυσή να κατασκευάσει ένα χάλκινο φίδι και να το στήσει ψηλά, έτσι που να το βλέπουν οι άνθρωποι από μακριά. Και κάθε φορά που το θανατικό του σήμωνε, ύψωναν το βλέμμα στο συμβολικό κατασκεύασμα, διατύπωναν με θερμή οικεσία το αίτημά τους και ο Θεός τους έσωζε. Μέσα στην πικρία, μέσα στον πόνο, μέσα στην οδύνη, ο Θεός άπλωνε το θεϊκό του χέρι και λύτρωνε το λαό. Αυτό το γεγονός καταγράφηκε, μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Έγινε παράδοση και κληρονομιά. Αποτέλεσε μια εμπειρία και μια μαρτυρία για την απέραντη αγάπη του Θεού. Και σε αυτό το γεγονός, σε αυτήν τη δυναμική εμπειρία, παραπέμπει ο Κύριος για να δώσει ένα διάγραμμα του μεγέθους και της ποιότητος της αγάπης του Θεού. Το δίνει σαν έναν τύπο, σαν μια προεικόνηση, σαν μια προαναγγελία εκείνου του γεγονότος που θα πραγματοποιόταν πάνω στο Γολγοθά και θα συνεκλώνιζε την οικουμένη.

Ότος ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων. Για τον Νικόδημο, που περπατούσε στη χρονική στροφή πριν από το πάθος, γίνεται παραπομπή στην ιστορική εμπειρία, στο περιστατικό που είναι η πιο καθαρή δοκιμή της σωτήριας παρουσίας του Θεού και το πιο ζωηρό σάλπισμα της λυτρωτικής προσφοράς του Σταυρού. Σαδιάβηκε λίγο ο χρόνος και ήρθε ο καιρός, τότε και ο Νικόδημος και οι Απόστολοι και η ανθρωπότητα ολόκληρη έζησαν τον συγκλονισμό του πάθους και γεύτηκαν από πρώτη πηγή και σαν περίγραπτη ένταση την αγάπη του Θεού. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο με τέτοιο θεϊκό πάθος, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Κείνοι που είχαν την τιμή και τη χάρη να ζήσουν κοντά στον Κύριο, οι 12 και οι 70 και οι άλλοι, δεν πήραν από το στόμα του μονάχα μια διδαχή για την αγάπη του Θεού. Έζησαν γεγονότα που τους συντάραξαν και τους αλλίωσαν. Είδαν τον Κύριο, έμειναν κοντά του, τον παρακολούθησαν να αναστρέφεται με τα πονεμένα πλάσματα και να δίνει τη θεραπεία και την άφεση. Περπάτησαν μαζί του ανάμεσα στο δακρυσμένο πλήθος. Τον είδαν να θαυματουργεί και να μεταβάλει τον θρήνο σε τραγούδι χαράς. Παρακάθισαν σαν δαιτημόνες στον μυστικό δείπνο. Ανηφόρησαν σιωπηλοί στην πλαγιά της Γεστημανή. Ρούφηξαν μέσα τους ένα μέρος από την αγωνία του δασκάλου. Αντίκρισαν τις αιμάτινες σταγόνες του υδρότατου να ποτίζουν την ταλέπορη και αιματοβαμμένη γη μας. Είδαν τους στρατιώτες και τον όχλο να έρχονται να τον συλλάβουν. Παρακολούθησαν την τραγικότερη σκηνή της ιστορίας, τον πρώην μαθητή να του δίνει το φίλημα της προδοσίας. Στάθηκαν άφωνοι μάρτυρες την ώρα που η Σπύρα και οι υπηρέτες των Ιουδαίων αρχόντων τον έπιασαν και τον έδισαν. Άκουσαν από κάποια απόσταση το παθιασμένο συκοφαντικό κατηγορητήριο. Ποτίστηκαν με την απογοήτευση όταν ο Πιλάτος επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση. Περπάτησαν μαζί με το συρφετό στο τραχύ μονοπάτι του Γολγοθά. Πόνεσαν και έκλαψαν όταν ήχησαν τα χτυπήματα των καρφιών στα πόδια και στα χέρια του αγαπημένου Κυρίου τους.

Αυτά όλα δεν αποτελούν ιστορικές λεπτομέρειες, περιστατικά που συγκινούν για λίγο και μετά πέφτουν στο βαθύ πηγάδι της λεσμοσύνης. Ήταν η συνταρακτική εμπειρία, το μοναδικό και ανεπανάληπτο και βαθιά εκφραστικό γεγονός που αποτυπώθηκε στις καρδιές των μαθητών και τις λυτρωτικές διαστάσεις της. Την παρακολούθησαν να παίρνει το εύρος και το μήνυμα της νίκης κατά της φθοράς και του θανάτου.

ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων. Η άμεση εμπειρία παραμένει και για μας ο μόνος δρόμος που μπορεί να μας οδηγήσει στη δυναμική αιστεία της αγάπης του Θεού. Φίλοι μας, αν η καρδιά μας φλέγεται από λαχτάρα για προσέγγιση, αν η ύπαρξή μας αποζητάει να καταβγαστεί και να θερμανθεί κάτω από τον ολόλαμπρο ήλιο της θεϊκής αγάπης, τότε η μόνη δυνατότητα είναι να γευτούμε και να δούμε ότι Χριστός ο Κύριος. Και αυτήν τη δυνατότητα την έχουμε πολύ κοντά μας. Στη διάθεσή μας υπάρχουν τα τυπολογικά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης που μας μεταφέρουν τη γλυκιά εμπειρία των προγόνων. Στο κορμί της Εκκλησίας μας κυλάει το ζεστό αίμα και η ανίποτη συγκίνηση των Αποστόλων που αντίκρισαν το Σταυρό και ασπάστηκαν το νεκρό σώμα του Σταυρωμένου. Μας ήταν εμπειρία άμεση και προσωπική. Έχουμε την ευχαριστιακή σύναξη που πραγματοποιήθηκε στο όνομα του Σταυρωμένου και με μοναδική προοπτική να ζήσουμε εμείς το πάθος και να τραφούμε με το πανάγραντο σώμα και με το ατίμητο αίμα του Κυρίου μας και λυτρωτή μας. Η βασική μας αναζήτηση είναι η βίωση του σταυρικού πάθους. Ανεβαίνουμε στο Γολγοθά. Συμπλεκόμαστε με τους Αποστόλους και με τη μητέρα του Κυρίου μας. Και παρακολουθούμε βήμα με βήμα την προσφορά της υπέρτατης θυσίας. Η Θεία Ευχαριστία είναι εμπειρία, γεύση του γεγονότος εκείνου.

Φίλοι μας, η γη μας περιβάλλεται από την ατμόσφαιρα, από το υπαρκτό αλλά μη ορατό στοιχείο που οξυγονώνει και ζωογονεί την ανθρώπινη ύπαρξη και δίνει πνοή στο ζωικό και στο φυτικό βασίλειο. Αν περιοριστούμε να διαβάσουμε για τον αέρα και δεν τον αναπνεύσουμε και δεν τον πάρουμε μέσα μας, θα πεθάνουμε. Αν τον ρουφήξουμε και τον κάνουμε στοιχείο της βιολογικής οντότητάς μας, θα νιώσουμε τα πνευμόνια μας να φουσκώνουν, το αίμα μας να καθαρίζεται και τη ζωή να σφίζει στο κορμί μας. Για την ύπαρξη του αέρα μιλάει η εμπειρία μας, μιλάει η ζωή μας. Υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται να πλησιάσουν την ευχαριστία και να ζήσουν την καυτή και λυτρωτική αγάπη του Θεού. Και αυτοί περπατούν μελαγχολικοί και ψελαφούν έναν κόσμο που είναι παραδομένος στα μίση και λουσμένος στο δάκρυ και στο αίμα. Εκείνοι που πλησιάζουν, εκείνοι που γεύονται, εκείνοι που ψηλαφούν το μυστήριο της υπερούσιας αγάπης, νιώθουν την ύπαρξή τους λουσμένη στο φως και τυλιγμένη στην ζεστασιά της αγάπης. Άλλη θεώρηση, άλλα αισθήματα, άλλα βιώματα, άλλη πορεία. Έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο και γι' αυτό αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, για να ζήσουμε αυτή την μεθυστική γεύση, για να νιώσουμε την ύπαρξή μας να γεμίζει με τον ίνο της θεϊκής αγάπης, για να πληρωθούμε και να απολαύσουμε τη λυτρωτική χάρη του Σταυρού.

Πιστεύεις στην ύπαρξη του ήλιου και όταν αυτός είναι κρυμμένος πίσω από τα σύννεφα? Τότε μην αμφιβάλλεις και για την αγάπη του Θεού όταν φαίνεται ότι κρύβει το πρόσωπό του από σένα.

φίλοι μας. Δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Ζούμε μέσα στην αγάπη του Θεού. Κινούμεθα κάτω από το βλέμμα της αγάπης Του. Είμαστε οι αγαπημένοι Του. Ας αναθαρούμε.

τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε τον Υιό του τον μονογενή έδωσε για να μην χαθεί κανένας που θα πιστεύσει σε Αυτόν.

Σταύλος βοάγε την άρρητη αγάπη του. Ο Σταυρός υπογράφει την άπειρη αγάπη του. Ας τα βλέπουμε και ας προχωρούμε.

προς τα πίσω και θα δεις τον Χριστό πεθαίνοντας για σένα. Κοίτα προς τα πάνω και θα δεις τον Χριστό μεσητεύοντα για σένα. Κοίτα προς τα μέσα και θα δεις τον Χριστό να ζει μέσα σου. Μπροστά σου και θα δεις τον Χριστό να έρχεται για σένα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου, Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών.

Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδυνάμωσον.

διώκον την οργήν του πυρός, κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώς εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε, Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμειμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεσθέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς μια αγαλία συν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούντες ο Θεός και λεγέτασαν διαπαντός «Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου». «Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις». «Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών». Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομη, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμωσιν ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προστινά γαμών σε θεωρών και εκλειψίγαμων υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπαν. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διήσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντε τον άφθο ενεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι και γονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστό άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγών τη εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου ο πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο το παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησε ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίση εμφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστήσε γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των Αγγέλων των Βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορού αδειγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσε ολιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίο εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σοι Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελών τος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλωμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη σι βοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε ψυχωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφη μας ευάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτε ρητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκη.

0: και σώσον ημάς. Ω πανήμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχωσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν...

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους ο δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να πιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον το πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση εσωτερική φαντασία επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένο. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και τα λεπόρων μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω ει χώραν του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματο. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόμε εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχορημό.
6: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ εναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν

εσύ αυτής, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων, μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου, το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μη ατάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες

αλλήλους, φθονούνται εις αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της ίσ φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Τραντάχτηκε η γη, σύστηκαν τα πάντα. Οι τείχοι των σπιτιών διέγραψαν τροχιά σαν ανάποδο εκρεμές. Ο κόσμος όλος βγήκε έξω. Στην Κεσαριανή ο Πάνος Σέργης, το μαύρο πρόβατο της οικογένειας των Σέργηδων, ήταν μόνος την ώρα του κακού. Η γυναίκα που τον φρόντιζε είχε φύγει. Με το πρώτο τράνταγμα θρήσκε κάποιο δυνατό χέρι, τον έσπρωξε και βγήκε αμέσως έξω. Βλέπει τη διπλανή νεαρή γυναίκα να τρέχει κρατώντας ένα δίχρονο κοριτσάκι στην αγκαλιά της. Μόλις τον είδε, έβγαλε μια κραυγή. «Το μωρό μου!» Παλιό το σπίτι, προσφυγικό. Η μάνα μόνη με δύο μωρά. Ο άντρας της στη δουλειά. Δεν είχε και πολύ εμπιστοσύνη στο πλάσμα που είχε μπροστά της. Όλη στη γειτονιά ήξεραν πως είναι καθυστερημένος. Όμως αυτές τις κρίσιμες ώρες δράσα στραπιαία χωρίς να καλοσκεφτείς. Κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποβεί μοιραίο. Ο Πάνος άκουσε κλάμα μωρού. Δεν δίστασε. Ενώ ακόμη η γη σιώταν, δρασκέλισε το κατόφλι. Μπήκε από την ορθάνυχτη πόρτα και ύστερα στο δωμάτιο από όπου ακουγόταν το κλάμα. Το μωρό έσκουζε, κουνούσε τα χεράκια και τα ποδαράκια του, σαν να ζητούσε να πιαστεί από κάπου. Πάνω από την κούνια, ένας πίνακας. Ένα γλυκό αγκάλιασμα ενός παιδιού από το φετερωτό σύμβολο της ειρήνης. Το παιδί και το περιστέρι του Πικάσο. Θα πει κανείς, φτωχοί άνθρωποι, πώς βρέθηκε στο ταπεινό του σπίτι έργο του πιο διάσημου ζωγράφου του 20ου αιώνα. Ένα απλό χαρτί ήταν, ένα πόστερ που το έδινε δώρο κάποιο περιοδικό για γονείς. Άρεσε τόσο πολύ στον πατέρα που το έβαλε σε κορνίζα αρκετά βαριά. Τρυφερή εικόνα μέσα σε τρυφερό δωμάτιο. Αλλά ο Πάνος δεν το πρόσεξε. Δεν παρατηρούσε τίποτε τον καλό καιρό. Τώρα θα δώσει σημασία. Εκείνος δεν έχασε χρόνο, σαν κάτι ακαθόριστο να τον οδηγούσε. Άρπαξε στα χέρια το μωρό με μια άφατη τρυφερότητα και βγήκε από το σπίτι, έχοντας ακουμπισμένο το μάγουλό του στο μικρό κεφαλάκι, έτσι από ένστικτο. Όμως το μωρό ένιωσε την ανθρώπινη ζεστασιά. Το έφυγε τρομάρα, σταμάτησε το κλάμα. Βουρκωμένη η μάνα πήρε το μωρό στην αγκαλιά της με λαχτάρα, αφήνοντας τον ήπιο στο παγκάκι. Ο Πάνος κάθισε δίπλα στον ήπιο και άρχισε την κουβέντα μαζί του. Παιδί κι αυτό στην ψυχή και στο μυαλό, είχε ένα άριστο τρόπο επικοινωνίας με τα παιδάκια. Όταν τα πράγματα ηρέμησαν και οι μετασεισμικές δονήσεις έγιναν ήπιες, οι άνθρωποι άρχισαν σιγά σιγά να γυρίζουν στα σπίτια τους. Ο Πάνος, κρατώντας το δίχρονο παιδάκι στην αγκαλιά του, συνόδεψε τη νεαρή γυναίκα. Ένα ηλαρό φως χύθηκε στη μορφή της, αφού με τον ανέλπιστο βοηθό γλίτωσαν τα παιδιά της. Μα μόλις μπήκε στο παιδικό δωμάτιο, έμεινε σαστισμένη. Στην κούνια του μωρού ήταν ρηγμένο το βαρύ κάδρο με τον πίνακα του Πικάσο. Με τρόμο ανεβάζει σιγά σιγά το βλέμμα από το κάγκελο της κούνιας μέχρι το ταβάνι. «Θεέ μου!» φώναξε και έβαλε τα μάγουλα στις χούφτες της, προσπαθώντας να σταματήσει το λυγμό που έφτασε μέχρι τα δόντια. Ο τείχος πάνω ακριβώς από την κούνια είχε βαθύ ρήγμα. Μέτρησε με το βλέμμα το άνοιγμα και αναλογίστηκε τη συμφορά που θα την πλάκωνε. Γύρισε προς τον Πάνο βουρκωμένη, που κοιτούσε και αυτός με το χαμένο του βλέμμα. «Σε ευχαριστώ. Ο Θεός σε έστειλε». Εκείνος χαμογέλασε με εκείνο το μακάριο γέλιο του, που δείχνει το πρόβλημά του αλλά και την παιδική αθωότητα της ψυχής του. Το πράγμα δεν έμεινε κρυφό. Όλη η γειτονιά έμαθε πως ο Πάνος έσωσε το μωρό. Η κοινή γνώμη του μικρόκοσμου της περιοχής άλλαξε. Δεν είναι πια ο Πάνος η αμεληταία και περιφρονημένη ποσότητα. Πήρε την έγκλη του τοπικού ήρωα. Ο Πέτρος αυτή την Παρασκευή γύρισε στο σπίτι πολύ ευδιάθετος. Δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του. «Ο Πάνος έσωσε ένα μωρό από το σεισμό». Η Αγγελική άφησε το εργόχειρό της στο τραπέζι. Η Σούλα παράτησε την αγαπημένη της τηλεοπτική σειρά. Ο Δάκης πέταξε το τάμπλετ στον καναπέ.
Όλη η οικογένεια μαζεύτηκε γύρω από τον πατέρα. Ο Δάκης άκουγε με προσοχή. «Μπορεί αυτό το χαζό πράγμα», σκέφτηκε, «να κάνει τέτοια πράξη. Αυτά είναι για τους ήρωες και τα ενδάλματα. Αυτά δεν είναι για ένα χαζό». Να τώρα, ένας χαζός, μέσα σε εισαγωγικά, εμφανίζεται ως ήρωας. Αυτός τον είχε θάψει στα κατάβαθα της γης. Πώς ξεφύτρωσε έτσι πανηγυρικά? Κατάφερε να κάνει ο ανεπιθύμητος θείος κάτι τέτοιο? Αφού το λέει όμως ο πατέρας, έτσι θα είναι. Από τούτη την ώρα αρχίζει να τρυπώνει αθέλητα στο μυαλό του μια άλλη λογική. Αρχίζει να καταλαβαίνει πράγματα πέρα από τα φαινόμενα και τις ταμπέλες, άσχετα αν δεν θέλει να το παραδεχτεί. Πάντως υπάρχει κάτι παραπάνω από την ευφυΐα. Είναι η ανθρωπιά, το φιλότιμο, το συνέστημα. Αυτά είναι εφητευμένα από το Δημιουργό σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Αρκεί αυτή η καρδιά να είναι απλή και άδολη, να είναι η καλή γη.

γράψει έκθεση πριν από μια εβδομάδα. Το θέμα ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό. Αν δεν ήμουν ό,τι είμαι, τι θα ήθελα να είμαι. Τα παιδιά ξεδίπλωσαν τον εαυτό τους και τον άπλωσαν πάνω στο χαρτί. Η καθηγήτρια βρέθηκε μπροστά σε εκπλήξεις. Αλλά η αποκάλυψη ήταν ο Δάκης. Το χάρηκε αυτό το θέμα. Του άρεσε. Έβγαλε το άχτι του, το μεράκι του. Μόλο που της είχε κάνει δύσκολη τη ζωή, αυτή η έκθεση τον ενθουσίασε. Αλλά ενθουσίασε και την κυρία Μάνου. Το έβαλα αδίστακτα 18, πράγμα που έκανε πολύ σπάνια. Οι καλές εκθέσεις έπαιρναν 16 ή 17, το 18 το φιλούσε για κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι κανένα λογοτέχνημα αυτή η έκθεση. Δεν της λείπουν και κάποια αφραστικά λάθη. Είχε όμως πρωτοτυπία, δύναμη, παλμό και ατόφια φρεσκάδα. Παράλληλα, γνώση πραγμάτων δεν συναντά στην ηλικία του γυμνασίου. Ένα την τρόμαξε. Η ψυχική ορμή αυτού του παιδιού. Το όνειρό του να γίνει μύθος, θρύλος. Έδειξε μέσα από τους οραματισμούς του ποιος πραγματικά είναι. Δεν του βγήκε στο χαρτί μόνο το επαναστατικό του κομμάτι. Βγήκε μια τεράστια φιλοδοξία που αγκαλιάζει ολόκληρο τον πλανήτη και όλους τους αιώνες. Μπήκε στην τάξη με τα φύλλα των εκθέσεων στα χέρια. Έκανε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και επένεσε τα παιδιά για τον αυθορμητισμό που πλημμύρισε τις γραμμές. Όπως κάθε φορά θα σας διαβάσω μια έκθεση. Την καλύτερη. Μία από τις καλύτερες. Διάβασε στην αρχή το θέμα και ύστερα. Χιλιάδες αφίσες, χιλιάδες πανό, χιλιάδες... Δεν πρόλαβε να συνεχίσει. Ακούστηκε η κραυγή του Δάκη. «Αυτή η έκθεση είναι δική μου και σας απαγορεύω να τη διαβάσετε». «Είπα εγώ το όνομά σου?» «Τι ύφος είναι αυτό?» «Με ποιο δικαίωμα απαγορεύεις?» «Δεν θέλω να διαβαστεί η έκθεση». «Δεν σε βάλαμε να διευθύνεις το μάθημα. Τηρώ πάντα την ανωνυμία και το ξέρεις. Η έκθεση θα διαβαστεί. Όχι για να προλάβω εσένα, αλλά για να ωφεληθεί η τάξη. Αν δεν θέλεις να ακούσεις, πέρασε έξω». Τα λόγια της δεν ακούστηκαν όλα από τη συνεχή μουρμούρα του Δάκη που μιλούσε παράλληλα. Στο τέλος σηκώθηκε επιδεικτικά. «Φεύγω, αλλά δεν είπα την τελευταία λέξη». Και βρούτησε με ορμή πίσω του την πόρτα. Εκείνη για μια στιγμή δίστασε να συνεχίσει την ανάγνωση. «Έρεται η ανωνυμία», σκέφτηκε. «Αλλά πάλι ο καθένας θα σηκώνει μπαϊράκι και θα κατευθύνει το μάθημα κατά τις ωρέξεις του?» «Όχι, όχι. Συνεχίζουμε το μάθημά μας κανονικά», είπε η καθηγήτρια και άρχισε πάλι να διαβάζει με ησυχία. Θέμα: αν δεν ήμουν ό,τι είμαι, τι θα ήθελα να είμαι. Χιλιάδες αφίσες, χιλιάδες πανό, χιλιάδες μπλούζες, χιλιάδες τατουάζ. Αλλά πάνω απ' όλα, οι εκατομμύριες ψυχές που τον θαυμάζουν, που τον έχουν είδωλο, πρότυπο και που προσπαθούν να τον αφομοιώσουν, αυτόν τον απερίγραπτο άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος θα ήθελα να ήμουν, αν δεν ήμουν ο εαυτός μου. Και ο λόγος είναι ότι θα με θυμόνταν, θα με σέβονταν και θα με αγαπούσαν εκατοντάδες χρόνια μετά. Άνθρωποι που δεν θα είχαν καμία σχέση με μένα και το έθνος μου. Όπως συμβαίνει τώρα και θα συμβαίνει για πολλά ακόμη χρόνια, πιστεύω με το μεγάλο Τσε, τον θρυλικό και αναπανάληπτο Τσε Γκεβάρα. Τον άνθρωπο εκείνο που έδωσε πνοή σε αμέτρητους ανθρώπους να μην συνεχίσουν με κατάθλιψη τη βαρετή ζωή τους, αλλά έδωσε σε αυτή άλλο νόημα. Το έργο του ίσως ακατόρθωτο, γι' αυτό κατάφερε να γίνει ένας πραγματικός θρύλος. Ήταν αυτός που έφερε την επανάσταση σε όλο τον κόσμο με τις ιδέες του και τις αντιλήψεις του. Απελευθέρωσε το λαό της Κούβας και αγαπήθηκε όσο κανείς άνθρωπος στον κόσμο από το λαό. Το μεγαλύτερο όμως που κατόρθωσε είναι ότι έβαλε σε όλο τον ταλαιπωρημένο κόσμο της γης την ιδέα πως μπορούν να τα καταφέρουν.
την ιδέα πως δεν θα κυβερνούσαν για πάντα τον κόσμο οι αριστοκράτες, οι βασιλιάδες και όλοι αυτοί, αλλά μπορεί να το κάνει ο ίδιος ο λαός επαναστατώντας κατά της πλουτοκρατίας. Φυσικά υπήρξαν και άλλοι μεγάλοι αγωνιστές, όπως ο Τρότσκι, ο Λένιν ή ακόμη και ο Κολοκοτρώνης, που αν δεν ήμουν Τσε, θα ήθελα να ήμουν ένας από αυτούς. Αλλά ο Τσε ήταν ο πρώτος, όχι χρονικά, αυτός που πήρε τη μεγαλύτερη δόξα από όλους, επειδή συμβόλιζε το λαό της πείνας και της καταθλίωσης. Αλλά και επειδή είχε μεγαλύτερα αποτελέσματα από όλους τους άλλους, έκανε τους άρχοντες να τον φοβούνται, να τον τρέμουν και να καταλάβουν την ανωτερότητά του. Οι ριζοσπαστικές ιδέες του συμβολίζουν τον απλό λαό, τον συμβολίζουν ακόμα και σήμερα. Και θα τον συμβολίζουν για πάντα. Γιατί η περίπτωσή του σε εμπνέει, σε πορώνει και σε κάνει να σκέφτεσαι πως δεν είναι όλα σκάρτα στη ζωή. Αυτός ήταν ο Τσε. Ο μοναδικός, ο αιώνιος. Ελπίζω να του μοιάσω έστω στο ελάχιστο. Γιατί ένας μόνο είχε την ευτυχία να γεννηθεί Τσε Γκεβάρα. Στο διάλειμμα ρώτησε το Μάριο αν διαβάστηκε η έκθεση. Όταν πήρε καταφατική απάντηση έγινε μπαρούτι. Αλλά γρήγορα άλλαξε ύφος. Χαμογέλασε νιγματικά. Καλά. Θα τις δείξω εγώ. Και τα μάτια του σκίασε μια παράξενη συννεφιά.

0: Καθώς κουβέντιαζε με τον Μάριο, ήρθαν στη συντροφιά ο Περικλής με τον Παναγιώτη.
1: Καλά, έδωσες ρέστα με τον Τζεγκεβάρα.
0: Το χτύπησε στην πλάτη ο Περικλής.
1: Τι μισώ. Διάβασε την έκθεσή μου. Καλά δεν το χαίρεσαι που την ξεχώρισε από 30 εκθέσεις.
0: Τη χαρά μου θα της τη δείξω σύντομα.
1: Πώς το θαυμάζεις αυτό το Τζε?
0: Επέμεινε ο Περικλής και πυροδότησε τον ενθουσιασμό του Δάκη.
1: Είναι ο επαναστάτης ηρωάς μου.
0: Άρχισε να μιλάει με πάθος. Ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα με τα λεγόμενά του. Κάτι ηρωικό πλανιόταν. Να παίρνεις τα όπλα, να τα βάζεις με τους ισχυρούς και να διεκδικείς το δίκαιο του φτωχού.
1: Και ποιοι είναι οι ισχυροί?
0: Τσιφλικάδες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, όλη η πλουτοκρατία.
1: Εγώ όμως άκουσα από συζήτηση που είχαν οι γονείς μου πως πίσω από αυτούς που φαίνονται υπάρχουν άλλοι που δεν φαίνονται.
0: Τι θες να πεις?
1: Να, ότι αυτούς τους πλούσιους τους υποστηρίζουν ξένα κράτη, μεγάλες δυνάμεις που θέλουν τους λαούς δούλους.
0: Άρα για ποια επανάσταση μιλάμε? Μπορεί κανείς να τα βάλει πέρα με τα μεγάλα κράτη? Σίγουρα θα το φάνε όπως φάγανε και το Τζε.
1: Η επανάσταση δεν τελειώνει ποτέ.
0: Τι θα καταφέρουν με τη φοβέρα? Πόσους θα φάνε? Αν πλημμυρίσουν οι χώρες από επαναστάτες, σου λέω εγώ μετά.
1: Εγώ διάβασα σε ένα περιοδικό για μια ειρηνική επανάσταση.
0: Πετάχτηκε ο Περικλής, ο διανοούμενος. Ο Περικλής με την ακόρεστη φιλομάθειά του όλος καλέζει εφημερίδες και περιοδικά. Το βλέμμα του Δάκη φωτίστηκε.
1: Το έχω διαβάσει κι εγώ. Λες για την παθητική αντίσταση του Γκάντι στις Ινδίες. Καλά, ε. Μεγάλη μαγιά. Κατάφερε την ανεξαρτησία της Ινδίας, χωρίς βία. Να δεις πώς το έλεγε. Μαζική εκστρατεία πολιτικής ανυπακοής.
0: Όχι, δεν έλεγε αυτό. Έλεγε για μια εσωτερική επανάσταση, μέσα μας. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά. Δηλαδή, εγώ είμαι ο δυνάστης που καταπιέζω τον εαυτό μου. Εγώ και ο επαναστάτης που θα αλλάξω τον εαυτό μου από τη δουλεία. Εγώ ο καλός, εγώ και ο κακός. Το θέμα είναι να ξυπνήσω, να ανακαλύψω μέσα μου τον κακό, να τον πολεμήσω και να τον ελευθερώσω. Να ελευθερώσω τον καλό.
1: Χα, μπερδεμένο αλλά συναρπαστικό, ε.
0: Ναι, και δεν χρειάζονται και όπλα και φόνοι, γέλασε ο Μάριος. Αυτή τη συζήτηση κάναν τα παιδιά, όμως ο Δάκης τους ειρωνεύτηκε.
1: Ψηλά γράμματα.
0: Κι όμως, αν μπορέσω να τους ανακαλύψω, να κάνω μέσα μου την επανάσταση, μου φαίνεται πως μου αξίζει κάτι από τη δόξα του Τσεγκεβάρα. Το χτύπησε στο κεφάλι ο Δάκης.
1: Σιγά βρε, πρέπει να ματώσεις για να δοξαστείς.
0: Και ποιος σου είπε πως δεν θα ματώσω?
1: Εύκολο πράγμα είναι να νικήσεις τον κακό σου εαυτό.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε ύμνους από την Αναστάσιμη Ακολουθία του Εσπερινού του Σαββάτου και του Όρθρου και της Λειτουργίας της Κυριακής. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Θα ακούσουμε τα Κεκραγάρια, τα Αναστάσιμα στη Χειρά και το Δογματικό Θεοτοκείο της Μημακαρίσισε του Πλαγίου Δευτέρου Ήχου. Θα το ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση του 2008 με τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Ιωάννη Χαριατίδη.

Θα συνεχίσουμε με τις καταβασίες της υποπαντής Χέρσον Αβυσσοτόκων σε ήχο τρίτο, τις οποίες θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Δεμελή και τον χορό του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου του Πολιούχου των Αθηνών.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τους δεξιούς στίχους της δοξολογίας του Πλαγίου Δευτέρου του Γεωργίου Βιολάκη, την οποία θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε,

Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού διαβάζεται σε όλους τους ιερούς ναούς της Εκκλησίας μας το ακόλουθο αποστολικό ανάγνωσμα από την προς Γαλάτας επιστολή κεφάλαιων 6, 11 έως και 18. Είδετε πηλίκη σημείν γράμμα συνέγραψα τη εμή χειρή. Όσοι θέλουσεν ευπροσωπήσεν σαρκή, ούτι αναγκάζουσεν ημάς περιτέμνεσθε, μόνον ή να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδέ γαρή περιτετμημένη αυτή νόμων φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσεν ημάς περιτέμνεσθε, ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχήσονται. Εμή δε μη γέννητο καυχάστε ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε εκροβιστία, αλλά καινή κτήσεις. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος, και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μη δεις παρεχέτω. Εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου, Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά του πνεύματος ημών, αδελφοί, αμήν. Κάφημα έχουν προς φιλείς μας ακροατέ όλοι οι άνθρωποι. Άλλος καυχάται για τα παιδιά του. Έχει πολύ καλά παιδιά. Άλλος καυχάται για τους γονείς του. Έχει πολύ καλούς γονείς. Άλλος καυχάται για τις γνώσεις του. Έχει μεγάλη ιδέα για τη μόρφωσή του. Άλλος καυχάται για τα πλούτη του. Σε αυτά έχει στηρίξει το μέλλον της ζωής του, στα λεφτά, πού αλλού. Άλλος καυχάται για την πατρίδα του, κατάγεται από ιστορικό τόπο. Άλλος καυχάται για τη θρησκευτική του ζωή, πιστεύει πως είναι καλός χριστιανός. Κι άλλος καυχάται για άλλα πράγματα. Ο καθένας έχει το δικό του καύχημα. Οι άνθρωποι κινούνται μέσα στο όχημα της καυχησεολογίας. Θλίβεται το πνεύμα του Θεού που βλέπει τους χριστιανούς να καυχόνται φανερά ή μυστικά για μικρά πράγματα. Μια τέτοια θλίψη του πνεύματος του Θεού για τα μικρά πράγματα βλέπουμε μέσα στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι ένα κομμάτι επιστολής γραμμένο με πόνο. Είναι το τέλος της προς Γαλάτας επιστολής. Πολλοί τον είχαν στενοχωρήσει τον Απόστολο Παύλο οι Γαλάτες με τις ανόητες αντιλήψεις τους και αναγκάστηκε να τους γράψει μια από τις πιο ζωηρές επιστολές του. Τον είχαν κουράσει γιατί ενώ είχαν πιστέψει στο κήρυγμα του Χριστού, έδιναν ακόμη λυτρωτική και σωτηριώδη σημασία και στο Μωσαϊκό νόμο. Αυτό δεν το υπέφερε ο Απόστολος Παύλος. Το θεωρούσε περιφρόνηση και ύβρι του Σταυρού του Χριστού. Και πιο πολύ δεν υπέφερε εκείνους τους ψευδαδέλφους που προσπαθούσαν να το προκαλέσουν θλίψη και ξεσήκωναν τους νεοφωτίστους χριστιανούς και τους φοβέριζαν πως δεν θα σωθούν αν δεν τηρήσουν και όλες τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Μάτωσε η καρδιά του Παύλο από την Οδύνη σαν έγραφε αυτή την επιστολή για να τους δείξει την ιδιαίτερη αγωνία και τον πόνο του. Γράφει ολόκληρη την επιστολή με το ίδιο του το χέρι. Γράφει μάλιστα μεγάλα γράμματα για να τα προσέξουν και τους λέγει
Είδετε επιλύκης ημίν γράμμα συνέγραψα τι εμίχυρη. Γράφει με πόνο το τέλος της επιστολής του προς τους Γαλάτας, γιατί τους έβλεπε να καυχόνται για ένα πράγμα που δεν έπρεπε να του δίνουν καν σημασία. Εκαυχόντο για την περιτομή, για την Ιουδαϊκή περιτομή, και όχι μονάχα αυτό, αλλά μερικοί φανατικοί πίεζαν και τους εξεθνών χριστιανούς να υποστούν αναγκαστικά αυτή την περιτομή. Και γιατί το έκαναν αυτό? Από ευλάβεια, από καθαρό ζήλο, από πόθο και λαχτάρα για τη σωτηρία? Το έκαναν από διάθεση να δοξάσουν το Θεό? Όχι, τα ελαττήριά τους ήταν ταπεινά, ευτελή, συμφεροντολογικά και εγωιστικά. Χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος μια λέξη που δείχνει τα ελαττήρια από τα οποία κινούνται οι άνθρωποι αυτοί, εξωθούνται σε περιτομή. Χρησιμοποιεί μια χαρακτηριστική λέξη που συναντάται μονάχα μια φορά στην Καινή Διαθήκη, σε αυτό το χωρίο της προς Γαλάτας επιστολής. Μια λέξη που είναι και το θέμα του κηρύγματος αυτού. Ποια είναι η λέξη σε αυτή? Ευπροσωπήσε. Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε. Και τι σημαίνει η λέξη ευπροσωπήσε? Σημαίνει να φαίνεται κανείς καλός και ωραίος, να φαίνεται ότι έχει ωραίο πρόσωπο, ότι είναι καλός και άγιος, να αρέσει στους πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, όταν αυτοί οι φανατικοί Ιουδαίζοντες μιλούσαν για περιτομή, έδειχναν πως είναι άνθρωποι του Θεού, πως είναι παραδοσιακοί. Περιτομή, τι λέτε? Εδώ ένας Μωυσής την εθέσπισε. Αλίμονος όσους δεν έχουν υποστεί περιτομή. Και έτσι με τα λόγια αυτά κέρδιζαν τον έπαινο των ανθρώπων. Με έναν εύκολο λόγο ανώδυνο που δεν τους τύχιζε τίποτε, ευπροσωπούσαν, φαίνονταν αρεστοί στους πολλούς. Και όχι μονάχα αυτό, όταν προσπαθούσαν και ανάγκαζαν άλλους να υποστούν περιτομή, τότε ήταν που ευπροσωπούσαν, τότε δοξάζονταν. Να, εμείς έχουμε και πνευματικά τέκνα. Κάναμε κι άλλους να περιτιμηθούν, να είναι σαν και εμάς, ή να εν τη ημέρα σαρκή καυχίσονται. Προσπαθούσαν δηλαδή οι φανατικοί Ιουδαίζοντες να ευπροσωπήσουν με εύκολα λόγια, με εύκολα συνθήματα, με εύκολη θρησκευτικότητα. Θρησκευτικοί άνθρωποι με το αζημίωτο. Ένας τους τρόμαζε αυτούς τους εκμετελευτάς της θρησκείας. Τι ήταν αυτό? Ο Σταυρός. Όχι, δεν ήθελαν να ακούσουν για το Σταυρό. Δεν ήθελαν να δείξουν πως έχουν σχέση με το Σταυρό, για να μην διωχθούν. Δεν ήθελαν να ζήσουν τη ζωή του Σταυρού, γιατί απαιτούσε θυσίες. Αφού υπήρχε τρόπος να ευπροσωπήσουν εν σαρκή, με εύκολο δηλαδή τρόπο, με μια περιτομή, γιατί να πέσουν στη μεγάλη περιπέτεια του Σταυρού? Ευπροσωπήσε. Αυτή δυστυχώς είναι η προσπάθεια και των σημερινών ανθρώπων, να ευπροσωπούν, να φαίνονται ωραίοι. Και πρώτα πρώτα οι κοσμικοί άνθρωποι έχουν στόχο το ευπροσωπήσε. Προσπάθειά τους να αρέσουν στους ανθρώπους. Τα αρεστά στους άλλους κάνουν, ποτέ τα δυσάρεστα. Κοιτάζουν τι αρέσει στον κόσμο, αυτό και κάνουν. Αλλά αυτό συμβαίνει όχι μόνο με τους κοσμικούς, αλλά και με τους θρησκευτικούς ανθρώπους που έχουν σαν στόχο το ευπροσωπήσε. Ζουν πολλές φορές μια θρησκευτική ζωή επιφανειακή και επιπόλαιη, μόνο και μόνο για να αρέσουν.
να αρέσουν στους ανθρώπους. Προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Τι υποκρισία. Μπροστά στους ανθρώπους φαινόμαστε, θέλουμε να φαινόμαστε θρησκευτικοί. Άνθρωποι ευσεβείς, ενάρετοι, νηστευτέ, αυστηροί τηρητέ των πατρών παραδόσεων. Μας ενδιαφέρει ένα και μόνο η γνώμη του κόσμου. Και επειδή το ευπροσωπήσε κυριολεκτικά αναφέρεται πιο πολύ στο πρόσωπο, εκεί στο πρόσωπο κρύβεται όλη η ευσεβοφάνεια. Τι σεμνός και κατανυκτικός, τι προσεκτικός, τι ηλαρός, τι ευπροσίγουρος, μπράβο. Έτσι η μια ευπροσώπηση του θρησκευτικού ανθρώπου έχει πετύχει. Είναι αριστός στους άλλους, δίνει καλή εικόνα στα μάτια των άλλων, οσιακή όψης. Και έρχεται ύστερα η άλλη ευπροσώπηση του θρησκευτικού λεγόμενου τύπου. Ζει μια θρησκευτική ζωή για να αρέσει όπως νομίζει στο Θεό, για να δείξει πως είναι άνθρωπος της θρησκείας. Τα εύκολα κάνει, εκείνα που δεν στοιχίζουν, εκείνα που κοιμίζουν τη θρησκευτική συνείδηση και την καθησυχάζουν πως έκανε το καθήκον της. Κάνει πράγματα που είναι βέβαια καλά και ωφέλιμα, μα είναι του ευκόλου και ακινδύνου χριστιανισμού. Ζει μια ζωή πνευματικής καλοπεράσεως, κάνει ορισμένες ακολουθίες, πηγαίνει στην εκκλησία, τρέχει στα προσκυνήματα, μαζεύει ωραίες εικόνες, ανάβει το καντήλι, καίει το θυμίαμα στο σπίτι, τηρεί τις νηστείες, ασπάζεται Άγια Λείψανα, κάνει παρακλήσεις και λειτουργίες, φτιάχνει κάτι και για την εκκλησία. Και αυτό έχει σημασία. Όλα αυτά είναι καλά και ωφέλιμα και επιβάλλεται να γίνονται. Μα αν σταματήσει κανείς μόνο σε αυτά, δεν ευπροσωπεί στο Θεό. Υπάρχουν όλα αυτά, αλλά μαζί με όλα αυτά υπάρχουν και ωραία καλοπέρασης και πλούσια αγαθά και άνετη ζωή και μεγάλη μισθή και ζηλευτές θέσεις. Πόνος και αγωνία, αγώνας συνεχής δεν υπάρχει. Δόξα το Θεό, έλεγε κάποιος τέτοιος χριστιανός της εύκολης θρησκευτικότητος, δόξα το Θεό. Όλα μου τα έδωσε και θέσεις και αξιώματα και μισθό μεγάλο και τιμές και δόξες. Δόξα το Θεό, έλεγε κάποιος άλλος παρόμοιος χριστιανός, δόξα το Θεό ότι πεπλουτήκαμεν. Ας είναι καλά ο Χριστός που μας απάλλαξε από μερικά έξοδα και έτσι έχουμε οικονομίες. Αλλά προσφυλής μας ακροατέ, δεν είναι σωστή και γνήσια αυτή η θρησκευτικότητα. Με όλα αυτά μονάχα δεν αρέσει κανείς στο Θεό. Δεν ευπροσωπεί, δεν έχει ωραίο πρόσωπο ενώπιον του Θεού. Θέλετε να δείτε ένα πρόσωπο που ευπροσώπησε ενώπιον του ουρανίου Πατρός? Αυτό το πρόσωπο είναι το ωραιότερο και γλυκύτερο. Είναι το πρόσωπο του Εσταυρωμένου. Ο Σταυρός αυτός είναι η ωραιότερα ευπροσώπηση του χριστιανού. Θέλεις να είσαι γνήσιος χριστιανός, δεν σε σώζει η περιτομή. Δεν σε σώζουν οι διάφορες εκδηλώσεις της εύκολης και ανώδυνης θρησκευτικότητος. Σε σώζει ο Σταυρός του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, αφού μίλησε με αγανάκτηση για εκείνους που ήθελαν ευπροσωπήσει εν σαρκή, που εκαυχόντο μονάχα για τη σαρκική περιτομή, ξεσπά στη συνέχεια σε ύμνο του Σταυρού και λέγει: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Ο Σταυρός, μονάχα με Σταυρό ευαρεστεί κάποιος το Θεό. Και τι θα πει Σταυρός? Σταυρός στη ζωή ενός χριστιανού σημαίνει τρία πράγματα. Πρώτον, ονειδισμοί.
Ονειδισμούς υπέφερε ο Χριστός. Για μας υπέστη το μεγαλύτερο όνειδος, το όνειδος του Σταυρού. Θα ονειδιστούμε κι εμείς. Πρέπει να ονειδιστούμε και να ονειδίζεται κανείς και χλεβάζεται και εμπέζεται όταν ομολογεί με θάρρος την πίστη του, όταν εκδηλώνεται θρησκευτικός μπροστά σε άλλους, όταν έρχεται σε διαφωνίες με τον κόσμο, όταν διαμαρτύρεται για τις βλαστήμιες, τις ασέβειες και τις ατιμίες που ακούει και βλέπει γύρω του, όταν φιλονικεί για την πίστη του, όταν αγωνίζεται με πάθος για τη βασιλεία του Θεού. Τότε γίνεται στόχος ηρωνιών και ονειδίζεται. Τότε τον ονειδισμόν του Χριστού φέρει. Τότε σηκώνει σταυρό. Τότε ευπροσωπεί στο Θεό. Το δεύτερο σημείο είναι ο πόνος. Πόνεσε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Πόνεσε φρικτούς πόνους. Θα πονέσουμε κι εμείς. Καταντήσαμε χριστιανοί μονάχα της καλοπεράσεως, όχι των δυσχεριών και της περιπετίας. Χριστιανοί της νηνεμίας, όχι της τρικυμίας. Χριστιανοί της ευτυχίας, όχι και της δυστυχίας. Χριστιανοί των καλών ημερών, όχι και των θλίψεων και του πόνου. Τα χάνουμε όταν βρεθούμε σε πόνο, σε αρρώστια, σε βάσανα, σε στενοχώριες. Γονγίζουμε και τα βάζουμε με το Θεό ακόμα που επέτρεψε να δοκιμαστούμε. Θέλετε να δείτε κάποιον αν είναι πραγματικός χριστιανός? Θα τον δείτε πάνω στο κρεβάτι του πόνου. Δόξα το Θεό, λέγει ο αληθινός χριστιανός, όταν βρίσκεται στον πόνο, στη θλίψη, στη δοκιμασία. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Να χριστιανός. Αυτός ευπροσωπεί στο Θεό. Το πρόσωπό του, όσο κι αν συσπάται από τον πόνο, αρέσει στο Θεό πιο πολύ από πολλά άλλα πρόσωπα.

του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δεν χύθηκε στα χαμένα. Προσφυλήν μας ακροατέ, ας μην απατώμεθα, δεν είμαστε χριστιανοί του Σταυρού και όμως μόνο με το Σταυρό θα σωθούμε, μόνο με το Σταυρό θα ευπροσωπήσουμε, μόνο με ονειδισμούς και πόνο, με θυσίες, με Σταυρό θα μπορέσουμε να αντικρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού και να απολαύσουμε το άρρητο κάλος του προσώπου της Τρισιλίου Θεότητος.

Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Την τρεις υπόστατον θεότητα δοξάζομεν, Πατέρα άναρχον, Υιόν και Πνεύμα Άγιο, ουσιότητος μονάδα ηνωμένην σε, προσκυνούντες των πτεσμάτων συγχωρήσεως και της δόξης σου.

Πάσα πνοή δόξαζε πνεύμα Κυρίου, Διού πονηρών πνευμάτων φρούδα θράση. Τη επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος

Λοιπόν, έδειξε αυτήν στα σχήρα και την πλευρά αυτού. Εχάρισαν οι μαθητέ ειδώντες των Κύριων. Είπενουν αυτής ο Ιησούς πάλιν ειρήνη μην, καθώς απέσταλκέμαι ο πατήρ κακό πέμπω ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την οραφείτε

βάθους του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου, των τρόπων πάσα φύση σου κύδε, πως ο φύση εις πελον Θεός, εν τρισί προσώπης φαίνει εν αργέστατα, της πίστη αδιστάκτου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπής ημών, δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλιονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Εντοάδου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Η συστηματική εργασία του γέροντος στα άδυτα της ψυχής του με την αδιάλειπτη προσευχή και την ταπείνωση τον είχαν πλουτίσει με το φωτισμό της διακρίσεως. Είχε λοιπόν τη δυνατότητα να προσανατολίζει τις ψυχές προς τη Βασιλεία του Θεού, δίνοντας σωστικές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Σε κάποια συνδιάλεξη με ιερείς, ομιλώντας περί παραδόσεως το θείο θέλημα, εδέχθηκε την απορία: «Καταλαβαίνω απόλυτα, γέροντα, αυτά που είπατε περί ολοσχερούς παραδόσεώς μας εις το θέλημα του Θεού. Πλην όμως, εμείς οι εφημέριοι, σε ενορίες, ως έγγαμοι ιερείς με παιδιά, με πρεσβυτέρες, πρέπει να κάνουμε και το θέλημα της οικογενείας, των παιδιών, όλων αυτών με τους οποίους ζούμε και επικοινωνούμε και συνεργαζόμεθα. Μέχρι πού λοιπόν μπορούμε να υποχωρούμε στα θελήματά τους?» Όλα αυτά που αναφέρατε, τα παιδιά, η πρεσβυτέρα κλπ, είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και δεν εμποδίζουν την αφοσίωσή μας εις Αυτόν. Εκτός και αν κάπου ξεφεύγουμε από τον νόμο του Θεού και υπάρχει παρανομία. Κατά τα άλλα, ακολουθείς το θέλημά τους όταν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η οικογένεια είναι εργαστήριο αγιότητος, είναι θείος θεσμός, δεν είναι μικρό πράγμα. Ο δεύτερος άνθρωπος, η πρεσβυτέρα, δεν είναι μικρό στόλισμα της οικογενείας και ολοκλήρου της κοινωνίας. Μια καλή πρεσβυτέρα είναι δυνατό να επιτελεί το μισό έργο του ιερέως. Πολλές φορές ο λαός, εξαιτίας της καλής πρεσβυτέρας, αγαπά και τον ιερέα και για χάρη της παραβλέπει τις τυχόν ατέλειές του. Και τα παιδιά, οι υπάρξεις που έρχονται στον κόσμο, όχι απλώς στον κόσμο εδώ, αλλά στην αιωνιότητα, είναι μεγάλο θαύμα

και είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Η φροντίδα σου για τα παιδιά και την διαπαιδαγώγησή τους είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Επομένως, η μέρημνά σου δεν είναι εκτός του Θείου θελήματος, εάν βεβαίως πορεύεστε όλοι μαζί την Ευαγγελική Οδό. Γέροντα, έχουμε να κάνουμε σαν εφημέρι ενωριακό ναών με ποικίλες γνώμες και απαιτήσεις και πρέπει να κρατήσουμε μία χρυσή τομή ώστε και τους ανθρώπους να βοηθήσουμε αλλά και να μην παρακλίνουμε από το Θείο Νόμο. Επειδή όμως πρέπει στον καθένα να έχουμε διαφορετική συμπεριφορά μέχρι ποιου σημείου ή μπορούμε να είμεθα επικείς, ο Λόγος του Θεού είναι ενεργής και τομότερος υπερ πάσαν μάχεραν δίστομων. Είναι η αλήθεια. Δεν θα καταπατήσουμε τον νόμο του Θεού υποχωρώντας στη γνώμη του ενός και του άλλου. Αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να αγαπήσει η ψυχή ενός εκάστου. Εμείς δεν θα ξεφύγουμε από την οδό της αληθείας, διότι παραδείγματος χάρη δύο ενορίτες ζουν στην παρανομία. Αν ο ένας, ας υποθέσουμε, έχει κάποιο θείο φόβο, κοιτάζουμε πώς θα τον επαναφέρουμε στο θέλημα του Θεού με αγάπη για να μην κλωτσίσει. Όμως δεν υποχωρούμε στα παράνομα θελήματά του, διότι ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και δεν θα αλλάξει επειδή ο κόσμος πήρε μια διαφορετική στροφή. Η αλήθεια παραμένει αλήθεια. Εσύ θα λες, παιδάκι μου, αυτό είναι το σωστό. Αφού με ρωτάς, σου λέω ότι πρέπει να κάνεις αυτό. Δεν νομίζω ότι εμείς θα παραβούμε και θα αγνοήσουμε τον νόμο του Θεού. Γέροντα, όταν απαντώ στον εξομολογούμενο, έχω ένα φόβο αν απαντώ κατά Θεόν. Κατά την ώρα του μυστηρίου, παιδί μου, να προσευχόμεθα, και όταν απαντάμε σε κάθε άνθρωπο, η διάνοιά μας να είναι τεταμένη προς τα επάνω, για να είναι η οδός ανοιχτή και να ομιλεί ο Θεός και όχι εμείς. Εάν η ύπαρξή μας είναι ανοιχτή προς την ενέργεια της Θείας Χάριτος και ο νους ατενίζει το Θεό, τότε ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον. Αυτά, γέροντα, προϋποθέτουν αγιότητα. Πώς θα γίνουμε Άγιοι? Πρώτα με την ταπείνωση του Χριστού και με την αγάπη στους εχθρούς. Με την ανεκτικότητα στον συνάνθρωπο, ο οποίος είναι βασιλική επικουρία. Με αυτά ελκύεται το Άγιο Πνεύμα και επισκιάζει την ψυχή και τότε γεννάται ο Θείος Έρος. Ο Θείος Έρος ανοίγει τους κρουνούς των θείων δακρύων της μετανοίας, της ευγνωμοσύνης, της θείας αγάπης, της κατανήξεως και της ιεράς συγκινήσεως. Τα δάκρυα αυτά ανά πάσα στιγμή μας πλένουν την ψυχή. Στη Θεία Λειτουργία να προσέχεις και να απολαμβάνεις αυτά που αναφέρονται στις ευχές. Όταν οι ιερείς λειτουργούν με επίγνωση, οι πιστοί αισθάνονται το νόημα των Θείων Λόγων. Προσέχετε τις ευχές της Θείας Λειτουργίας, να τις διαβάζετε καθαρά. Εμένα αυτές οι ευχές με συνεκίνησαν όταν άκουσα να τις διαβάζουν οι ιερείς με ευλάβεια και επόθησα να γίνω παπάς. Έχουν ωραιότητα μεγάλη ευχές, απίθμενο βάθος, ασύλληπτο ύψος. Τι περιεχόμενο θείο κρύβουν μέσα τους? Σε κάθε λέξη περιέχονται όλοι οι αποκάλυψεις της Θείας Γνώσεως, όλη η θεολογία του μυστηρίου της οικονομίας, αλλά και τα αιτήματα τα ειδικά μας. Ευρίσκεται και ο μυστικός μας κόσμος μέσα στις ευχές.
είστε κι εσείς μέσα σε όλα. Λέγοντας τις ευχές, πρέπει εσείς προσωπικά να ομιλείτε στο Θεό, για να μπορέσουν να ομιλήσουν και οι πιστοί μαζί σας. Μεταδίδεται η χάρις από τον λειτουργό στο εκκλησίασμα.

Η ποιμαντική της οικογενείας. Συνοδοιπορία προς θέωση. Με μεγάλο θαυμασμό στεκόταν ο παππούς εμπρός την τιμή που έκανε ο Θεός στον άνθρωπο, αναδεικνύοντας τον συνεργόν του στην δημιουργία νέων ανθρώπων, οι οποίοι κλείσει Αγία προχρόνων αιωνίων έχουν προοριστεί να γίνουν κοινωνή θείας φύσεως και δόξης. Ανίστακτη λοιπόν ήταν η μέρημνά του για την πνευματική καθοδήγηση της οικογενείας, μέσα στην οποία ως κατοίκον εκκλησία οικοδομούνται ναοί Θεού και θεώνονται άνθρωποι. Με πολύ πικρία εξάλλου παρακολουθούσε τον διωγμό που υφίσταται σήμερα ο ιερός θεσμός της οικογενείας και αγωνιζόταν να την προασπίζεται από τους ποικίλους κινδύνους, να την υποστηρίζει και να την προσανατολίζει προς την ορθόδοξη παράδοση. Την κρίση της οικογενείας απέδιδε κυρίως στην έξοδο της μητέρας από την οικογενειακή εστία. Γι' αυτό προέτρεπε τις μητέρες να παραμένουν κοντά στα παιδιά τους εκτός απολύτου ανάγκης και να φροντίζουν την εν Χριστώ παιδεία τους. Ισχυριζόταν με πεποίθηση ότι οι αντίθεες δυνάμεις με τα σκοτεινά σχέδιά τους κατόρθωσαν να πείσουν την γυναίκα να αφήσει το θεουργικό έργο της και να σπαταλά τις πολύτιμες δυνάμεις της σε ασχολίες μάταιες ή και ανοφελείς. Έτσι κατόρθωσαν να αποδυναμώσουν τον οικογενειακό θεσμό, πλήττοντας τον κεντρικό του άξονα. Ο γέροντας εφρόντιζε με κάθε τρόπο να τρέφονται οι οικογένειες με τους χυμούς της εν Χριστώ αγάπης, της συμπνίας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού. Ως εχέγγυον της αγάπης των συζύγων προς τον Θεό και προς αλλήλους, εθεωρούσε την καθαρότητα. Γι' αυτό και τόνιζε ότι οι νέοι πρέπει να φυλάτουν την αγνότητά τους πρώτου γάμου, για να στέφονται αξίως κατά την ώρα του μυστηρίου δόξη και τιμή, και απαιτούσε από τα πνευματικά του τέκνα απόλυτη συνέπεια στην τήρηση αυτής της Θείας εντολής. Έβλεπε το μυστήριο του γάμου μέσα από το πρίσμα του θεολογικού του σκοπού. Έχοντας καθαρόν νουν, εβύθιζε τη σκέψη του στα μυστήρια της δημιουργίας και αδολεσχούσε στην αγάπη του Δημιουργού, ο οποίος μεταμόρφωσε την εσχήνη της πτώσεως των πρωτοπλάστων σε θεόσδοτο τιμή και τους ανέδειξε συνδημιουργούς θεοειδών ανθρώπων. Και τη γνώση αυτής της Θείας Φιλανθρωπίας έθεσε ως θεμέλιο λίθο σε κάθε κατοίκον εκκλησία. Κυρίως ο παππούς επεδίωκε να κατανοήσουν οι νέοι ότι βασικός σκοπός του μυστηρίου του γάμου είναι η συνοδοιπορία των δύο προσώπων προς θέωση, εν κοινωνία αγάπης μέσα στην μυστηριακή ζωή της εκκλησίας. Συμβουλεύοντας ένα νέο πρώτου γάμου, ετώνιζε: «Θα δημιουργήσεις ευλογημένη οικογένεια αν από την αρχή κατανοήσεις ότι ο γάμος είναι μυστήριο αγάπης και ενότητος που οδηγεί τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι μία απλή συμβίωση, αλλά σταυρική συμπόρευση των προσώπων προς τελείωση εν Χριστώ. Μην νομίζεις ότι ξεκινάς για μικρά πράγματα. Το μυστήριο τούτο μέγα εστί και πρέπει να θυσιάζεσαι για τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός για την Εκκλησία. Το θεωρείς λίγο αυτό? Να έχεις δε υπόψη σου ότι όσο θα ενώνεστε
μεταξύ σας με τη γυναίκα σου, τόσο περισσότερο θα ενώνεστε και με το Θεό. Παππού, τι να προσέξουμε από την αρχή για να κρατήσουμε αυτήν την ενότητα που μου λέτε? Να προσέχετε να έχετε τα πάντα κοινά και να μην υπάρχει μυστικό ανάμεσά σας. Η αγάπη σας να είναι πνευματική, να περνάει μέσα από το Χριστό. Κατάλαβες? Έτσι θα ζείτε με παροξυσμό αγάπης. Αυτό τι είναι? Είναι η αυταπάρνηση. Δηλαδή, ποιος θα προλάβει πρώτος να κάνει θυσία για χάρη του άλλου? Εκεί κρύβεται η τρυφή της αγάπης και η χαρά. Η αγάπη τότε είναι αληθινή, ανιδιοτελής, όταν εκφράζεται με τη θυσία χάρη του αγαπωμένου. Έτσι δεν είναι? Η θυσία είναι η τροφή που διατηρεί και αυξάνει την αγάπη. Ο πατήρ Δαμασκηνός εβεβαίωνε ότι η οικογένεια αποκτά θεμέλια στερεά όταν οι σύζυγοι έχουν κοινή την πίστη προς το Θεό και ταυτότητα αντιλήψεων ως προς την ιεράρχηση των αξιών της ζωής. Προετοιμάζοντας τους νέους για τη μελλοντική τους ζωή, τους συνέδεε μετά του Χριστού δια της συχνής μυστηριακής ζωής και μετέδιδε το μήνυμα. Σκοπός του γάμου είναι ο δια της ενώσεως αγιασμός των προσώπων με την πλήρη εξομοίωσή τους προς τον Χριστό. Μη λησμονείτε τους λόγους του Αποστόλου. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Να πάρετε αμετάκλητη την απόφαση ότι θα συμπορεύεστε ισοβίως την οδόν του Χριστού δια της θυσίας, με αφοσίωση μεταξύ σας. Έτσι δεν θα αφήσετε καμία ρογμή από την οποία θα μπορεί να εισχωρήσει λογισμός διαιρέσεως.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.